Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Push the bell.

αμανής, ξαπλαρωμένη κατά γης. Μιζέρια, φτώχεια και βρωμιά, να σπάει μη την ηρωδιά. Και από την άρη τα κτίρια που μοιάζαν με γαθήρια, βιτρίνες και δολάρια, πλούτος και

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ασφικτικά γεμάτη είναι η Κρήτη για τις ημέρες του 15 Αυγουστού με τις πληρότητες στα καταλήματα να πλησιάζουν το 100% και την επιβατική κίνηση σε πλοία και αεροπλάνα να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ταυτόχρονα τα χωριά του νησιού γεμίζουν από επισκέπτες με πανηγύρια και εκδηλώσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο. Παρά την υψηλή ζήτηση, επαγγελματίες του τουρισμού καταγράφουν μείωση των Ελλήνων ταξιδιωτών λόγω του αυξημένου κόστους μετακίνησης και διαμονής. Αντίθετα, αυξημένες είναι οι κρατήσεις τελευταία στιγμής από ξένους οι οποίοι αναζητούν πιο οικονομικές επιλογές, ενώ μεγάλη προσέλευση επισκεπτών θα δώσει σημαντική όθηση στην αγορά, την εστίαση αλλά και τις τοπικές επιχειρήσεις. Σε πολύ ψηλό επίπεδο παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή στην Κρήτη. Οι θελώδεις άνεμοι ενισχύονται περαιτέρω και θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο σκηνικό όσον αφορά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Συστάσεις από την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική για την αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Τα ισχυρά μποφόρ θα επιμείνουν και το Σάββατο, με την πρώτη ουσιαστική βελτίωση να αναμένεται από την Κυριακή. Συνεχίζονται διάκοπα οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης με το λιμενικό και τη Frontex να πραγματοποιούν διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ οι τοπικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή καθώς η καλοκαιρία αναμένεται να φέρει νέες αφίξεις στο νησί. Το τελευταίο 48ωρο κατέφθασαν στα νότια του νησιού 491 άνθρωποι. Οι λέμβοι εντοπίστηκαν στην πλειοψηφία τους στις θαλάσσιες περιοχές των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Σοβαρές εικόνες εγκατάλειψης καταγράφονται στο οικόπεδο που προβλέπεται να ανεγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου στη συμβολή των λεωφόρων Νικάρου, Εθνικής Αντιστάσεως και Νεάρχου. Ο χώρος έχει μετατραπεί σε άτυπο καταβλισμό με πρόχειρες κατασκευές.

0: βιβές, ρούχα και σκουπίδια, προκαλώντας αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Καραντινός ανέφερε ότι έχει δοθεί εντολή για μηνυτήρια αναφορά και υγειονομικό έλεγχο, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η κατάσταση δεν επηρεάζει την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου. Εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το λατομείο στην Ανώπολη, προκαλώντας νέες αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Η απόφαση αφορά την επαναλειτουργία του παλιού λατομείου ως χώρο διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, μετά και τη θετική γνωμοδότηση του ΠΕΣΠΑ με ψήφους 3-2. Οι κάτοικοι έχουν συγκεντρώσει περίπου 2.500 υπογραφές και εξετάζουν το δεχόμενο προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας μέσω του Δήμου Χερσονήσου. 11 ημέρες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, συνεχίζονται οι καταγραφές ζημιών και οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση και οι βασικές υποδομές αποκαταστήθηκαν, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και αγροτοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Παράλληλα, δρομολογούνται νέες χρηματοδοτήσεις για το οδικό δίκτυο, καθώς και έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας στις καμένες περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των κτηνοτρόφων και στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε 21χρονος φοιτητής στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε συμμορία και διακίνηση ναρκωτικών. Μετά την πολιορεπολογία του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγγύηση 7.000 ευρώ. Στο μεταξύ, σήμερα απολογείται και ο 26χρονος Φιλανδός, ο οποίος συνελήφθη για την ίδια υπόθεση και αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται το εξαετές πρόγραμμα Life Balkan Griffon με στόχο την ενίσχυση του πληθυσμού των Όρνιων στην υπηρετική Ελλάδα, που το είδος παρουσιάζει σημαντική μείωση. Από την Κρήτη, όπου υπολογίζονται περίπου 1.200 όρνια, θα μεταφερθούν σταδιακά περίπου 500 πουλιά στη βορειοδυτική Ελλάδα. Τα όρνια θα φέρουν δορυφορικούς πομπούς και θα απελευθερώνονται μετά από περίοδο εγκλιματισμού. Η εικόνα από τη φωτιά σε Σίβηρη και Φούρκα Χαλκιδικής είναι πλέον καλύτερη, καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και οι επίγειες δυνάμεις δίνουν μεμονωμένες μάχες με αναζωπυρώσεις. Ωστόσο, η πυρκαγιά προκάλεσε σημαντική οικολογική καταστροφή σε μεγάλο μέρος του Παρθένου δάσους, ενώ κάηκαν και σπίτια. Στα θετικά δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή, αφού λειτουργήσε άψογα το επιχειρησιακό σχέδιο της πυροσβεστικής, που πραγματοποίησε εκενώσεις από ξηρά και θάλασσα. Εντατικούς φορολογικούς ελέγχους πραγματοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε τουριστικές περιοχές εν ώψη του 15 Αυγούστου με επίκεντρο εστιατόρια, beach bars, καταλύματα και εποχικές επιχειρήσεις. Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο, με τους ελεγκτές να δίνουν ιδιαίτερη σημασία κυρίως στην έκδοση αποδείξεων και τη διαβίβαση συναλλαγών στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και μετά το τρίμερο. Στα αθλητικά, την ΤΣΣΚΑ Σόφια θα αντιμετωπίσει τελικά όφη στα play-off του Europa League. Το πρώτο μάτς θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Σόφια. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από την Anderlecht με 3-2, αποκλείστηκε από το Europa League και συνεχίζει στα play-off του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπραν. Η Χράντετς από την Τσεχία αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο του Παναθηναϊκού πριν από την είσοδο στον όμιλο του Conference League. Με μια ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση και ένα μεγάλο διπλό πανελλήνιο ρεκόρ, η Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στον απόψινό τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσχερο τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια, προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 35 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ραδιοκρήτης στους 101,5. Θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 9. Να δούμε μαζί τα θέματα της επικαιρότητας και να τα σχολιάσουμε. Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, 5 λεπτά μετά τις 7.30 το πρωί. Πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Κρήτη. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε. Σε εσάς που πηγαίνετε στην εργασία σας, είτε ξεκινάτε για μια πολύ πρωινή βόλτα με το αυτοκίνητο, να είστε πάντα προσεκτικοί στους δρόμους και να φοράτε την ζώνη ασφαλείας σας. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Μανώλης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή. Σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου του 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6.38 το πρωί, ενώ ο ήλιος θα δύσει 21 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα. Ξεκινούν, νομίζω Μανώλη, και μικραίνουν οι μέρες κατά κάποια λεπτά από εδώ και πέρα. Κάθε ημέρα, σύμφωνα και με το ημερολόγιο, η δύση του ηλίου είναι ολοένα και νωρίτερα. Ενώ στις επετείους και στις υπόλοιπες εορτές συναντούμε το γεγονός ότι το Πακιστάν γιορτάζει την ανεξαρτησία του από την Μεγάλη Βρετανία στις 14 Αυγούστου του 1947. Το σκηνικό του καιρού αλλάζει και αυτό είναι σαφές. Από σήμερα το πρωί ξεκίνησαν κάποιοι βόρειοι άνεμοι και η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, όχι πολύ, αλλά έχει μία πτώση. Και αυτό θα είναι και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα. Θα έχουμε ισχυρούς έως θυελώδεις βοριάδες, τοπικές νεφώσεις στα βόρεια και διαφοροποίηση της θερμοκρασίας ανάμεσα στη βόρεια και στη νότια Κρήτη. Με αυτά τα χαρακτηριστικά θα κυλήσει η σημερινή ημέρα και σύμφωνα με την πρόγνωση στα βόρεια τμήματα του νησιού υπάρχει μία πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς βροχές. Αυτά λένε οι προγνώσεις των μετεωρολόγων, θα φανεί μέσα στη μέρα εάν αυτά γίνουν και στα νότια θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια και αρκετά υψηλότερες θερμοκρασίες. Στο νομό Ηρακλείου συγκεκριμένα αναμένονται κατά διαστήματα νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρη ασθενή βροχή κυρίως στα βόρεια τμήματα, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς. Ενώ οι βόρειοι έως βορειοδυτικοί άνεμοι θα είναι ισχυροί, ιδιαίτερα στα παράκτια τμήματα. Πιο ανατολικά, στο νομό Λασιθίου, στα βόρεια προβλέπονται κατά διαστήματα νεφώσεις. Θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, κυρίως όμως στα νότια, η θερμοκρασία από 24 έως 31 βαθμούς, ενώ στη νότια πλευρά μπορεί να φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο το σκηνικό του καιρού και στο νομό Ρεθύμνου, όπου προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, στα βόρεια και στα ορεινά, η θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς και στα Χανιά. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, κατά διαστήματα τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι βόρειοι άνεμοι θα είναι ισχυροί, κάνοντας ιδιαίτερα αισθητή τη δροσιά στα παράκτια τμήματα. Συνολικά, σήμερα στην Κρήτη,

0: να μένουμε βοριάδες, περισσότερη δροσιά και τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, αλλά και έντονη ζέστη στα νότια τμήματα. Ενώ να σας πω ότι διαφορετικό θα είναι το καιρό του σκηνικού στη νότια πλευρά του νομού Ηρακλείου και στη Μεσαρά, όπου θα έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 38 βαθμούς Κελσίου, με τοπικά ακόμα υψηλότερες τιμές. Οι βοριάδες, λένε οι μετεωρολόγοι, θα μετριάζουν κάπως την αίσθηση της ζέστης, ωστόσο οι συνθήκες θα παραμείνουν ιδιαίτερα θερμές. Πριν πάμε να δούμε τα σαν σήμερα, τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, πάμε να δούμε την γέννηση ενός σπουδαίου, μιας σπουδαίας μορφής του ελληνικού θεάτρου, και μιλάμε φυσικά για τον σπουδαίο κριτικό ηθοποιό Μάνο Κατράκη, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908 στο Καστέλι Κισάμου Χανίων, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς του 20ου αιώνα. Ξεκίνησε από την Κρήτη και άφησε το δικό του αποτύπωμα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την ελληνική πολιτιστική ζωή. Σε ηλικία 7 ετών εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Αθήνα και το 27 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή. Το 1931 συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, ενώ τα επόμενα χρόνια πρωταγωνίστησε σε σημαντικές θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές παραγωγές.
1: Σε ακούω που έρχεσαι. Σε ξεγέλασα 5 φορές. 5 πόλεμοι. Φυλακές. Και στήσιμο στον τοίχο.
2: Sexy.

0: Το 1955 ο Μάνος Κατράκης ίδρυσε το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο που αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καριέρα του, ξεχώρισε παράλληλα στον κινηματογράφο με χαρακτηριστικό ρόλο τον Κρέοντα στην Αντιγόνη του Γιώργου Τζαβέλα, συμμετείχε βεβαίως και σε πολύ σημαντικές ελληνικές ταινίες. Η βαθιά επιβλητική φωνή του έγινε σήμα κατά τεθέν, ιδιαίτερη θέση στην σχέση του με την Κρήτη είχε ο Ερωτόκριτος, τον οποίο ο Μάνος Κατράκης είχε τραγουδήσει σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ, αναδεικνύοντας τη σύνδεσή του με την κρητική παράδοση.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα πανεβοκατεβαίνουν και του τροχού ώρες ψηλά κι ώρες τα βάθη πιένουν. Με του καιρού τα λάγματα παναπαϊμό δεν έχουν, μα στο καλό και στο κακό περιπατούν και τρέχουν.

μια κορίτσια έναν αγρό που μπερδευτήκα ομάδι, σε μια φιλιά να μ' αλλαγεί με δίχως ασκημάδι. Συμπεραζόμενους τσερούς που Έλληνες ορίζαν και που δεν είσαι πίστη τους θεμέλιο μηδερίζαν, τότε μια αγάπη μυστική στον κόσμο εφανερώθη και γράφτη μέσα στην καρδιά

0: Και καμωμά πολλά κρυβό σε θιους τσερούς εγίνει.
1: Ο Μάνος Κατράκης, κυρίες και κύριοι, παρέμεινε ενεργός μέχρι το τέλος. Το 1981 έπαιξε τον Ειδίποδα Τύρανο.

0: στην Επίδαυρο, ενώ το 1984 πραγματοποίησε την τελευταία θεατρική του εμφάνιση στο Ηρώδιο και συμμετείχε στην ταινία «Ταξίδι στα Κύθυρα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Είναι το πρώτο απόσπασμα που ακούσαμε, όπου μιλούσε στον θάνατο. Αυτό ήταν απόσπασμα λοιπόν από την ταινία «Ταξίδι στα Κύθυρα». Έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου του 1984 σε ηλικία 76 ετών. Άφησε πίσω του περισσότερες από 5 δεκαετίες καλλιτεχνικής παρουσίας και μία φωνή που παραμένει μέχρι σήμερα από τις πιο αναγνωρίσιμες στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Ένας κριτικός που έγινε σύμβολο του ελληνικού θεάτρου, συνδέοντας την τέχνη του με την ιστορία, τις ιδέες και την Ελλάδα μιας ολόκληρης εποχής. Πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να έχουμε το χρόνο στη συνέχεια να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. 2810-382-300, το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη. Πάμε.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον Αρχαιολογικό Χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζανδίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Hondo Center.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Σαν σήμερα το 1974 έχουμε τον δεύτερο Ατίλα στην Κύπρο, στις 14 Αυγούστου του 1974, μόλις έναν μήνα μετά την πρώτη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ξεκινά ο δεύτερος Ατίλας. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενέβη έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο και η Τουρκία απορρίπτει τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί, δίνοντας εντολή για νέα στρατιωτική επιχείρηση. Οι τουρκικές δυνάμεις εξαπολύουν επίθεση σε ολόκληρο σχεδόν το μέτωπο και προωθούνται προς την Αμόχωστο, τη Μόρφου και την Καρπασία. Παρά την αντίσταση της Εθνικής Φρουράς και των Ελληνοκυπριακών δυνάμεων, η τουρκική προέλαση είναι ταχύτατη. Μέσα σε τρεις ημέρες καταλαμβάνεται μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος του νησιού και διαμορφώνεται η γραμμή κατάπαυσης του πυρός που με μικρές μεταβολές αποτελεί τη σημερινή πράσινη γραμμή. Ο Ατίλας 2 έχει ως αποτέλεσμα την κατάληψη περίπου του 36% της έκτασης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περίπου 200.000 Ελληνοκύπροι εκτοπίζονται από τις περιοχές που περνούν υπό τουρκικό έλεγχο, ενώ η Κύπρος ουσιαστικά διχοτομείται. Η ελληνική κυβέρνηση υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, θεωρώντας ότι το ΝΑΤΟ δεν αντιμετώπισε αποτελεσματικά την τουρκική επιθετικότητα, αποφασίζει στις 14 Αυγούστου την αποχώρηση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος της Συμμαχίας. Η Ελλάδα όμως παραμένει ωστόσο μέλος του ΝΑΤΟ σε πολιτικό επίπεδο και επιστρέφει στο στρατιωτικό σκέλος το 1980. Σαν σήμερα το 1996 έχουμε τη δολοφονία του Σολομού Σολομού στην Δερίνια. Τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ στη νεκρή ζώνη της Δερίνιας, η ένταση στην Κύπρο κορυφώνεται ξανά. Την ημέρα της κηδείας του Ισαάκ, Ελληνοκύπριοι διαδηλωτές επιστρέφουν στη νεκρή ζώνη για να καταθέσουν στεφάνια και λουλούδια στο σημείο που είχε σκοτωθεί. Ανάμεσά τους και ο 26χρονος τότε Σολομός Σολομού, πρόσφυγας από την Αμόχωστο και συγγενής του Ισαάκ. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, ο Σολομού απομακρύνεται από το πλήθος και κατευθύνεται προς τουρκικό φυλάκιο. Αψηφά τις προειδοποιήσεις, ανεβαίνει στον ιστό με σκοπό να κατεβάσει την τουρκική σημαία και την ώρα που προσπαθεί να το κάνει δέχεται πυρά από την πλευρά των κατεχομένων και πέφτει νεκρός. Ο θάνατός του προκάλεσε νέα ένταση στην περιοχή, ακολούθησαν πυροβολισμοί με συνέπεια να τραυματιστούν και άλλοι διαδηλωτές, καθώς και 2 κυανόκρανοι του ΟΗΕ, και η κηδεία του πραγματοποιείται 2 ημέρες αργότερα, στις 16 Αυγούστου στο Παραλίμνη. Η δολοφονία του μαζί με εκείνη του Τάσου Ισαάκ 3 ημέρες νωρίτερα ήταν γεγονότα που έμειναν βαθιά χαραγμένα στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου και συνδέθηκαν με τις αντίστοιχες και αντικατοχητικές κινητοποιήσεις του Αυγούστου το 1996.

Παραμονή 15 Αυγούστου σήμερα, κυρίες και κύριοι, και η κίνηση στα λιμάνια της χώρας είναι αρκετά αυξημένη. Χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Οι θυελώδεις όμως άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε, και αντίθετα άλλα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κανονικά, με τις πληρότητες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Κανονικά πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια προς Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, ενώ πλοία προς τον Αργοσαρονικό εκτελούν επίσης τα προγραμματισμένα τους δρομολόγια. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η εικόνα αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί, οπότε και αναμένεται το νεότερο δελτίο καιρού για την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων. Οι ταξιδιώτες καλούνται, αναφέρει το λιμενικό, να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους. Σύμφωνα με τις προκρατήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρείων, για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων με 22.894 επιβάτες. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρονικού και την Κρήτη βεβαίως, η οποία βουλιάζει από κόσμο αυτές τις ημέρες, ενώ αυξημένη ήταν από χθες η κίνηση, οπότε και από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων με πάνω από 23.000 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφίνας έγιναν 15 δρομολόγια, και είναι αυτό που λέμε κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες, ότι η Κρήτη βουλιάζει τον 15 Αύγουστο, γεμάτα πλοία, αεροπλάνα και τουριστικά καταλήματα, στα οποία οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Το αυξημένο κόστος ταξιδιού και διαμονής φαίνεται πως λειτουργούν αποτρεπτικά για αρκετούς εγχώριους ταξιδιώτες, όμως αφού οι διακοπές αρχίζουν με την επιβάρυνση να ξεκινά ήδη από τα μεταφορικά έξοδα. Το φετινό καλοκαίρι παρατηρείται επίσης μικρότερη ζήτηση στα ξενοδοχεία 5 αστέρων, και αυτό γιατί οι ταξιδιώτες αναζητούν οικονομικότερες εναλλακτικές. Άλλωστε η Κρήτη σήμερα διαθέτει σχεδόν 500.000 κλίνες, τις οποίες μοιράζονται ξενοδοχεία και βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Όμως αυτές τις ημέρες η κίνηση στην αγορά είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι επισκέπτες κατακλείζουν τα εμπορικά καταστήματα, την εστίαση και τις τοπικές επιχειρήσεις. Πολλοί όμως από αυτούς, όπως λένε και οι πρόεδροι των εμπορικών συλλόγων, δεν ψωνίζουν τα απαραίτητα από την αγορά, με συνέπεια να υπάρχει έντονος προβληματισμός. Όμως εμφανίζονται αισιόδοξοι για τη συνέχεια της σεζόν, και αυτό γιατί οι κρατήσεις δείχνουν ότι οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος θα κινηθούν πολύ δυναμικά σε ολόκληρη την Κρήτη. Ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ο μήνας των καλοκαιρινών διακοπών, αλλά και ο Σεπτέμβριος πάντα για την Κρήτη είναι ένας πολύ δυνατός μήνας, σύμφωνα με τους ξενοδόχους και τους τουριστικούς πράκτορες, και αυτό αναμένεται να γίνει και φέτος. Η ώρα πήγε 8, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πολύ ψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη σήμερα Παρασκευή αλλά και το Σάββατο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Η πολιτική προστασία συνιστά την απόλυτη αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Οι ισχυροί άνεμοι συμπίπτουν με την κορύφωση της μεγάλης εξόδου του 15 Αυγούστου και αναμένεται να δυσκολέψουν ιδιαίτερα τις θαλάσσιες μετακινήσεις. Στο μεταξύ, κορυφώνεται η καλοκαιρινή έξοδος, με την Κρήτη να υποδέχεται κύματα επισκεπτών με τις πληρότητες σε πλοία, αεροπλάνα και καταλήματα να ξεπερνούν το 80%. Σε εφαρμογή και τα αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης από την ελληνική αστυνομία εν όψη του 15 Αυγούστου. Αμύωτες οι μεταναστευτικές ροές. Νέες αφίξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Γάβδο, Ιερά Πέτρα και Σιτία, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών που διέσωσαν συνολικά 192 άτομα από τρία διαφορετικά περιστατικά. Νέες αντιδράσεις από το Δήμο Χερσονήσου και την τοπική κοινωνία μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο πρώην λατομείο Ανώπολης στις Γούρνες. Παράζευνη διαστικών φορολογικών ελέγχων πραγματοποιεί το τρίμερο του 15 Αυγούστου σε τουριστικές περιοχές, το οποίο όμως θα διαδεχθεί δεκαήμερη απεργία αποχή των εφοριακών. Κατηγορηματικά απέρριψαν οι Ιρανικές αρχές τις επανειλημμένες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί απόλυτου ελέγχου των στενών του ορμού από την Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός παραμένει αποκλεισμένη. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Παραμονή 15 Αυγούστου, σήμερα κυρίες και κύριοι, στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία ο εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο τον θάνατο και την ταφή της Παναγίας και κατά δεύτερο την Ανάσταση και την μετάστασή της στους ουρανούς. Η κοίμηση της Θεοτόκου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανοσύνης και στην Ελλάδα γιορτάζεται από τη μία άκρη της χώρας έως την άλλη με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ευλάβεια, τιμώντας έτσι το ιερότερο πρόσωπο της Ορθοδοξίας, την Παναγία. Τις ημέρες πριν την γιορτή, χιλιάδες κριτικοί κατευθύνονται στους ναούς και τα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στην Παναγία, άλλοι για να προσκυνήσουν, άλλοι για να εκπληρώσουν ένα τάμα και άλλοι για να κρατήσουν μια οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κριτικά έθιμα είναι αυτό των δεκαπενταριστών ή δεκαπεντάριδων. Πρόκειται για ανθρώπους που από τάμα στην Παναγία παραμένουν για μέρες κοντά σε κάποιο προσκύνημα, νηστεύοντας και διαμένοντας σε πρόχειρα καταλήματα. Το έθιμο ήταν παλαιότερα ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Κρήτη, σε μονές όπως η Καλυβιανή, η Οδηγήτρια, η Φανερωμένη και η Μονή Κουδουμά. Σήμερα έχει περιοριστεί σημαντικά. Όμως υπάρχουν ακόμη προσκυνητές που διατηρούν αυτήν την παράδοση. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η παρουσία τους στην Παναγία Χαρακιανή, κοντά στο Μπαλί, όπου κάποιοι φτάνουν αρκετές ημέρες πριν από τον 15 Αύγουστο και στείνουν σκηνές ή πρόχειρα καταλήματα. Στον δρόμο Ηρακλείου Ρεθύμνου, κοντά στο Μπαλί, βρίσκεται αυτός ο ναός της Παναγίας της Χαρακιανής, ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς των προσκυνητών του 15 Αυγούστου. Ο ναός χρονολογείται από την περίοδο της Ενετοκρατίας και κάθε χρόνο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό πιστών. Εδώ η θρησκευτική παράδοση συνδέεται με ένα ιδιαίτερο ανθρώπινο στοιχείο, αυτό των προσκυνητών που φτάνουν νωρίτερα, μένουν στην περιοχή και συμμετέχουν στις ακολουθίες μέχρι και τη μεγάλη μέρα της γιορτής. Ιδιαίτερη θέση στον εορτασμό έχει και η Παναγία Καλυβιανή στη Μεσαρά. Στην Κρήτη έχει διατηρηθεί ένα ξεχωριστό τελετουργικό που θυμίζει το Πάσχα και αυτός είναι ο επιτάφιος της Παναγίας. Στολίζεται με λουλούδια και το βράδυ γίνεται περιφορά σε ένα κλίμα που συνδυάζει τη συγκίνηση της Μεγάλης Εβδομάδας με τη χαρμόσυνη ατμόσφαιρα της γιορτής του καλοκαιριού. Αντίστοιχη περιφορά έχει καταγραφεί και στις Αρχάνες. Στο Βενεράτο βρίσκεται η Ιερά Μονή Παλιανής, ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Κρήτης. Εκεί βρίσκεται η γνωστή Μυρτιά, η οποία σύμφωνα με την παράδοση συνδέεται με την εικόνα της Παναγίας και θεωρείται θαυματουργή από τους πιστούς. Ακόμα νοτιότερα, στην περιοχή των Αστερουσίων, η Μονή Κουδουμά γίνεται κάθε χρόνο επίκεντρο του εορτασμού. Πιστοί φτάνουν από διάφορα σημεία του νησιού για να προσκυνήσουν, ενώ η παραμονή τους στην περιοχή δημιουργεί μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Στον Άγιο Νικόλαο και ευρύτερα στο Λασίθι, ξεχωριστή θέση έχει η Μεγάλη Παναγία της Νεάπολης. Και ο 15 Αύγουστος στην Κρήτη δεν τελειώνει με τη Θεία Λειτουργία. Σε δεκάδες χωριά μετά το προσκύνημα ακολουθούν πανηγύρια με λύρες και χορό, με ντόπιους και επισκέπτες να συμμετέχουν στην κοινή εορτή. Στο Ηράκλειο σημαντική ναή και μοναστήρια της Παναγίας είναι η Ιερά Μονή Αγκαράθου, η Ιερά Μονή Παλιανής, η Παναγία Καλυβιανή, η Μονή Κουδουμά, καθώς και πολλοί ναοί της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε χωριά της Ενδοχώρας. Στο Ρέθυμνο έχουμε την Μεγάλη Παναγία, την Παναγία Χαρακιανή, την Παναγία Κερά Χρωμοναστηρίου, κοίμηση της Θεοτόκου στα Ανόγια, καθώς και ναού σε Βραχάση, Μήλατο και Χερσόνησο στο νομό Ηρακλείου αυτή. Και στα Χανιά τέλος, Παναγία Κυρία των Αγγέλων στη Μονή Γωνιάς και πολλοί ναοί της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε χωριά του Αποκόρονα, της Κισάμου και των Χανίων. Αυτά και για τον 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά σε όλους, διότι αύριο δεν θα είμαστε μαζί, είναι και Σάββατο, δεν θα έχουμε εκπομπές. Επομένως σας ευχόμαστε χρόνια πολλά για αύριο. Καλό 15 Αύγουστο να έχετε όλοι με υγεία και του χρόνου να είστε καλά να γιορτάσετε και πάλι με τις οικογένειές σας. Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στα θέματα που προβάλλει

0: Αυτήν την ώρα το ειδησιογραφικό πόρταλ του Ραδιοκρήτη. Πρώτο θέμα, Κρήτη, νέο κύμα μεταναστευτικών ροών, 192 αφήξεις σε Γάβδο, Ιερά Πέτρα και Σιτία. Είναι μία ακόμα καταγραφή μεταναστευτικών ροών και η πίεση που δέχονται οι λιμενικές και οι τοπικές αρχές. Στη λίστα του τελευταίου 48ωρου περιλαμβάνονται 491 σαλοδαποί και σε αυτούς προστέθηκαν ακόμα 192 άτομα που έφτασαν τα ξημερώματα σήμερα σε Γάβδο, Ιερά Πέτρα και Σιτία. Αλλά πριν πάμε σε αυτά τα θέματα, να καλημερίσουμε τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Περιφέρειας Κρήτης, διότι σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη, κυρίες και κύριοι, και θα πρέπει να το γνωρίζετε αυτό, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο κύριος Φραγκιαδάκης θα μας βοηθήσει στην ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παδάκη. Καλημέρα στο κρατέο σας.
0: Πολύ συχνά έχουμε, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο, πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Τις περισσότερες φορές είναι κατηγορίας 3, αλλά έχουμε και πολλές φορές κατηγορία 4. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για εσάς, κύριε Φραγκιαδάκη, και τι πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές που μας ακούν?
1: Δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, σήμερα έχουμε 4 και από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα, μάλλον και αύριο θα επικρατήσει στον ίδιο δείκτη. Σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε πάρα πολύ αυξημένα μέτρα. Καταρχήν έχουμε επιφυλακή στο προσωπικό για όλο το νησί και έχει μπει περαιτέρω παραπάνω προσωπικό από την καθημερινότητα της υπόλοιπης μέρους του καλοκαιριού μέσα στις υπηρεσίες. Περιπολίες αυξημένες, αλλά πρωτίστως όμως έχουμε και απαγορεύσεις προς τους πολίτες να πηγαίνουν σε περιοχές επικίνδυνες, σε αλσίλια, σε δάση, τα οποία οφείλουν οι Δήμοι αυτή την περίοδο, αυτή τη μέρα, με δείκτη 4, να κλείνουν και να μην μπορούν να εισέρχονται μέσα και να επιβλέπουν γι' αυτό, και επίσης να μην πηγαίνουν σε περιοχές οι οποίες έχουν μέλισσες οι πολίτες προκειμένου να κάνουν εργασίες. Συν βέβαια, φυσικά, εννοείται όλο αυτό το που λέμε όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτονόητο ότι δεν κάνουμε καμία εργασία που να μπορεί να προκαλέσει οποιοδήποτε σπινθήρα ή να παράξει ζυμνή φλόγα στην Ύπαιθρο. Διότι οι καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν είναι πάρα πολύ δύσκολες. Η ανέμη είναι έντονη, ήδη όλοι θα έχουν αντιληφθεί σήμερα το πρωί το τι ανεμπνέουν στην περιοχή, που αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οπουδήποτε εκδηλωθεί το οτιδήποτε είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί και να πιαστεί σε σύντομο διάστημα.
0: Παρ' όλα αυτά συμβαίνει, κύριε Φραγκιαδάκη, βλέπουμε δηλαδή κατά διαστήματα πολίτες να βάζουν φωτιά, ακόμα και όταν έχει 4.
1: Δυστυχώς ισχύει αυτό και εδώ ερχόμαστε και επιβάλλουμε, και το έχουμε δει και το προηγούμενο διάστημα, μεγάλα χρηματικά ποσά σε πρόστιμα και ακολουθείται και η αυτόφορη διαδικασία, διότι πλέον αυτό είναι κακούργημα. Το ζήτημα όμως είναι
0: σύλληψη,
1: για μένα εννοείται, να μην
0: φτάνει. Αυτόφορη σύλληψη εννοείται, ναι.
1: Αυτόφορη είναι ακριβώς. Και ακολουθείται η διαδικασία στην εισαγγελία και τα λοιπά με αυτόφορο. Ναι. Το θέμα όμως, κύριε Παδάκη, δεν είναι να φτάνουμε σε αυτή τη διαδικασία αφού έχουμε προκαλέσει μια τεράστια καταστροφή. Το θέμα είναι να μην την προκαλέσουν και να μην δημιουργήσουμε αυτή την καταστροφή. Και αυτό είναι το ζητούμενο και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση αυτή.
0: Γίνονται περιπολίες προληπτικές από το πυροσβεστικό σώμα, κύριε Φραγκιαδάκη?
1: Σε καθημερινή βάση. Σε καθημερινή βάση, σήμερα ακόμα περισσότερες, ακόμα περισσότερα οχήματα έξω τα οποία περιπολούν, συν τα ντρόουν τα οποία έχουμε και επιβλέπουμε από αέρα, προκειμένου να έχουμε καλύτερη εικόνα και καλύτερη επιτήρηση.
0: Μάλιστα. 4 λοιπόν ο δείκτης επικινδυνότητας σήμερα για όλη την Κρήτη και από ό,τι μας είπατε το ίδιο πιθανότατα να ισχύει και για αύριο λόγω των ανέμων.
1: Λογικά, των ανέμων, ακριβώς. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτές τις μέρες. Όπως έχω ξαναπεί, δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι, είναι μια δύσκολη περίοδο. Καλοκαίρι Αύγουστος είναι ακόμα μπροστά.

0: καθημερινότητά μας, να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα, τα οποία δυστυχώς σε κάποιες περιοχές δεν μπορέσαμε.
1: Είμαστε, πώς το βλέπετε εσείς μέχρι τώρα να πηγαίνει, κύριε Φραγκιαδάκη, είμαστε λίγο καλύτερα από πέρσι ή είμαστε σε χειρότερη θέση?
0: Τέτοια στατιστικά δεν έχω ακόμα στη διάθεσή μου για να μπορέσω να σας πω, αλλά καταλαβαίνετε ότι μόνο με το περιστατικό του Ρεθύμνου η πρώτη σκέψη είναι ότι δεν είμαστε.
1: Μάλιστα. Μιλάμε για μια τεράστια πυρκαγιά, για μια φωνική πυρκαγιά, η οποία ακόμα μέχρι και σήμερα έτσι έχει θέσει τους κατοίκους της περιοχής σε επιφυλακή. Προσπαθούν να
0: πατήσουν. Παραμένουν δυνάμεις ακόμα στο σημείο και στις δύο φωτιές για φύλαξη. Συν να θυμηθούμε και τη φωτιά την οποία υπήρχε στον ομό Λασιθίου, που ήταν επίσης μεγάλη. Σε το τραγικότερο όλων, την απώλεια των ζωών των δύο συναδέλφων μας.
1: Αυτό είναι το πρώτο και το κύριο. Μετά έχουμε και τις καταστροφές σε σπίτια και σε ελαιώνες. Μας έλεγε ο Δήμαρχος, δεν ξέρω κύριε Φραγκιαδάκη αν η πυροσβεστική υπηρεσία αν έχει δώσει τον δικό της απολογισμό για την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, διότι διαβάζουμε και ακούμε για χιλιάδες στρέμματα που ξεπερνούν τις 55.000. Δεν ξέρω βέβαια η εκτίμηση της πυροσβεστικής αν έχει δοθεί η τελική εκτίμηση.
0: Την εικόνα δεν την έχω ακόμα, διότι όπως σας είπα παραμένουν δυνάμεις, που πρακτικά σημαίνει ότι η πυρκαγιά για την υπηρεσία συνεχίζει να την απασχολεί και να μην έχει κλείσει. Και σε ένα περιστατικό πλήρη στοιχεία και στρέμματα καταγράφονται πλέον όταν κλείσει ένα περιστατικό.
1: Και όταν δεν υπάρχει κίνδυνος πια για τυχόν αναζωπήρωση κτλ. Αυτό εννοείται.
0: Ναι, ακριβώς. Και δεν έχω εικόνα αυτή την ώρα για να σας δώσω. Είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ακριβώς τα τελευταία χρόνια.
1: Μα είναι αυτό που είπατε, νομίζω ότι τα λέει όλα από μόνο του, το ότι τόσες ημέρες μετά παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή, εννοείται και στις δύο φωτιές στο νότιο Ρέθυμνο, αλλά και στην Κρία Βρύση, φαντάζομαι, εννοείται.
0: Στην Κρία Βρύση και στον Ασώματο.
1: Και στον Ασώματο, μάλιστα. Κύριε Φραγκιαδάκη,
0: παραμένουν δυνάμεις ακόμα και σήμερα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό δείχνει άλλωστε και την έκταση της πυρκαγιάς και την επικινδυνότητα του πύρινου μετόπου που ξέσπασε στην περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση, κύριε Φραγκιαδάκη. Καλή σας ημέρα και καλή δύναμη στους πυροσβέστες που σήμερα ελπίζουμε να μην αντιμετωπίσουν κάποιο σοβαρό περιστατικό. Να κυλήσει η μέρα ήρεμα, χωρίς πυρκαγιές, ιδιαίτερη προσοχή. Ακούσατε τον κύριο Φραγκιαδάκη, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Ωστόσο, δεν είναι κακό να τα λέμε και πάλι, να τα λέμε συχνά αυτά τα πράγματα, διότι θα πρέπει να γνωρίζετε πως σε περίπτωση που ανάψετε φωτιά και σας εντοπίσουν τα ανακριτικά στελέχη της πυροσβεστικής, πέρα από την αυτόφορη σύλληψη, θα οδηγηθείτε δηλαδή στο αυτόφορο και θα πάτε στον εισαγγελέα. Το αδίκημα αυτό επισύρει και μεγάλα χρηματικά πρόστιμα που πολλές φορές φτάνουν και τις 10.000 ευρώ. Πρόσφατα επιβλήθηκε ένα τέτοιο πρόστιμο σε περίπτωση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων από πολίτη ο οποίος θέλησε να κάψει ξερόχορτα και υπολείμματα καλλιεργειών. Εν μέσω μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, θυελωδών ανέμων εκείνη την ημέρα και με δίκτυη επικινδυνότητας 4. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα.

Σας έλεγα νωρίτερα για το μεταναστευτικό. Ασχοληθήκαμε εκτενώς χθες σε αυτήν εδώ την εκπομπή και αναδείξαμε πτυχές του μεταναστευτικού ζητήματος και σας έλεγα νωρίτερα ότι είχαμε κι άλλες αφίξεις τις τελευταίες ώρες και μέσα στη νύχτα. Στη μία τα ξημερώματα είχαμε 48 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο και οι οποίοι διασώθηκαν νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Αργότερα στις 4 σήμερα τα ξημερώματα στήθηκε μία ακόμα επιχείρηση διάσωσης για 86 ακόμα μετανάστες που εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας και οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι για την απαραίτητη καταγραφή. Και είχαμε και μία ακόμα απόβαση, αποβίβαση στο Μακρύ Γυαλό, στην Σιτία, με 58 άτομα να κατεβαίνουν τις τελευταίες ώρες από σκάφος στην παραλία της περιοχής. Τα νότια παράλια της Κρήτης βρίσκονται σε διαρκή πίεση. Οι τοπικές αρχές και τα στελέχη του λιμενικού κάνουν λόγο για μια κατάσταση που πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων τους. Και όπως μας έλεγε εχθές ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Φακιανάκης, ο οποίος και έδωσε την εικόνα της έντασης που επικρατεί, από τις αρχές του έτους μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί πάνω από 250 περιστατικά, με περισσότερες από 11.500 ανθρώπους να έχουν φτάσει στα νότια παράλια της Κρήτης. Είπε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στο πεδίο, χρειάζεται επανασχεδιασμός και ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού και αναφέρθηκε και στην αλλαγή του προφίλ των μεταναστών που φτάνουν πλέον στην Κρήτη, διότι όπως είπα παλαιότερα υπήρχαν μεταξύ των αφίξεων και οικογένειες με παιδιά, ενώ σήμερα η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς πρόκειται κυρίως για ανήλικους και άνδρες ηλικίας περίπου έως 30 ετών. Είναι δύσκολα στο πεδίο, είπε, τα στελέχη είναι εξαντλημένα. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, ο κύριος Μανώλης Φραγκούλης, αποκάλυψε ότι έχει ληφθεί απόφαση για τη μεταφορά στη νέα δομή φιλοξενίας που σχεδιάζεται στους αθανάτους του Δήμου Ηρακλείου των μεταναστών που θα εντοπίζονται νότια της Ιεράπετρας αλλά και γενικότερα του νομού Λασιθίου. Η Ιεράπετρα είναι και εκείνη τις τελευταίες ημέρες και τον τελευταίο μήνα πιο συγκεκριμένα στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών και έγινε μία σύσκεψη προχθές στο λιμεναρχείο της Ιεράπετρας, παρουσία του Περιφερειακού Διοικητή του Λιμενικού Σώματος, του Αρχιπλίαρχου Ιωάννη Ορφανού, του Γιάννη Πλακιωτάκη, πρώτου Αντιπροέδρου της Βουλής και Στελεχών του Λιμεναρχείου, και εκεί έγινε γνωστή η απόφαση αυτή για μεταφορά δηλαδή των μεταναστών από το Λασίθι στη δομή που σχεδιάζεται να γίνει στους αθανάτους. Ο Δήμαρχος είπε επίσης ότι από τις 13 Σεπτεμβρίου πέρσι μέχρι και τις 6 Αυγούστου φέτος είχαν καταγραφεί πάνω από 42 περιστατικά, με 2.500 σχεδόν άτομα να έχουν εντοπιστεί σε περιοχή ευθύνης του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, και αναρωτήθηκε για ποιον λόγο όλοι αυτοί που έρχονται είναι μόνο άνδρες. Το 99,9% είπε είναι ανήλικοι άνδρες και άνδρες έως 30 με 35.

0: 15 ετών. Και τέλος, ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, ο οποίος στα νότια παράλια του Δήμου του βλέπει καθημερινά να φτάνουν μετανάστες, όπως είναι οι Καλοί Λιμένες. Περιέγραψε και εκείνος μια κατάσταση που, όπως είπε, δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς ουσιαστική κρατική συνδρομή. Δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να αντεπεξέλθει, είπε χαρακτηριστικά, και ανέφερε ότι χρειάζεται βοήθεια ακόμα και για τα βασικά ζητήματα της πρώτης υποδοχής, και εκείνος με τη σειρά του διαρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να μην φτάνουν πλέον οικογένειες με γυναίκες και παιδιά. Φτάνουν, αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί που φτάνουν ως οικογένειες με γυναίκες και παιδιά. Πολύ σπάνια θα καταγράψουμε γυναίκες μέσα στους μετανάστες που φτάνουν, γυναίκες και παιδιά. Η πλειοψηφία αυτών είναι άνδρες, ανήλικοι και έως 30 με 35 ετών. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο που σας έλεγα νωρίτερα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500, ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει Ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στην ροή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και σε μια περίοδο κατά την οποία η εστίαση καλείται να λειτουργήσει μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, με αυξημένο κόστος, ελλείψεις προσωπικού, περιορισμένη κατανάλωση, αλλά και ένα, αν θέλετε, αυστηρό πλαίσιο ελέγχων για την ηχορύπανση, οι επαγγελματίες στο Λασίθι αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν την συνεργασία και τη φωνή τους. Οι σύλλογοι του κλάδου επιχειρούν να βρουν κοινό βηματισμό, ώστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις να μετατραπούν σε κοινές διεκδικήσεις. Και στο επίκεντρο βρίσκεται και η προσπάθεια το τελευταίο διάστημα για δημιουργία ενός κοινού χώρου στον Άγιο Νικόλαο, που θα μπορεί να στεγάσει δράσεις και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες των επαγγελματικών φορέων του νομού και παράλληλα

0: Λιλά συζητείται η επανένταξη του Συλλόγου Εστίασης Αγίου Νικολάου στην ΟΕΒΕΝΕΛ. Είναι η Ομοσπονδία Εμποροβιοτεχνών Νομού Λασιθίου. Για όλα αυτά και για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η αγορά της εστίασης στην Ιερά Πέτρα, θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Καφέ Εστίασης Ιερά Πέτρας και γραμματέα της ΟΕΒΕΝΕΛ, Μανώλη Μιχελαράκη, τον οποίο και καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιχελαράκη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Δεν ξέρω αν έπεσα μέσα σε όλα αυτά που είπα, αλλά νομίζω,
1: 100%.
0: Νομίζω, κύριε Μιχελαράκη, ότι είναι μια πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια την οποία έχετε ξεκινήσει και ποια, θέλω να σας ρωτήσω, ποια ήταν η ανάγκη που σας οδήγησε σε αυτή την πρωτοβουλία.
1: Η ανάγκη είναι γιατί βλέπουμε καθημερινά, ιδιαίτερα στην περιοχή του Λασιθίου, κάποιους ελέγχους οι οποίοι δυστυχώς προβληματίζουν, να το πω έτσι απλά, διότι όπως καταλαβαίνετε τώρα τον Αύγουστο και τα μαγαζιά πρέπει να δουλέψουν κάποιες μέρες, ναι, και έχουμε βρει τώρα ένα κακό συνήθι σαν Έλληνες με τις όλες αυτές τις γραμμές καταγγελιών My Ghost, το ένα, My το άλλο.
0: Πολλές πλατφόρμες,
1: και ναι, καθόμαστε σε μια άκρη και ό,τι μας πειράζει, αν σύζυγο θα βγάλουμε γραμμή καταγγελιών και για τα τζιτζίκια. Να καταγγέλνουμε τα τζιτζίκια γιατί φωνάζουν το μεσημέρι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είπαμε να μην μπορείς να κοιμηθείς.
0: Προφανώς, ναι.
1: Αλλά όχι στα 82, στα 85, στα 90 δισιμπέλ να υπάρχει καταγγελία και να έρθει ο έλεγχος και να σε πηγαίνουν αυτόφορο.
0: Καταγγελίες δηλαδή με το παραμικρό εννοείται.
1: Ναι. Με το παραμικρό και δεν σε αφήνουν να δουλέψει γιατί πλέον, όπως έχει γίνει και η κατανάλωση στα καταστήματά μας, δεν έχει πάρα πολλές μέρες που μπορείς να δουλέψεις και μπορείς να βγάλεις τα έξοδα του καταστήματος. Mm-hmm. Έχουν μειωθεί αρκετά οι μέρες, το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπετε και εσείς ότι όλοι γκρινιάζουν, δεν υπάρχει κατανάλωση, τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, ρεκόρ αφήξαν στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, αλλά δυστυχώς και η κατανάλωση απ' έξω είναι πάρα πολύ μικρή. Διότι υπάρχει η οικονομική κρίση παντού. Τα αεροπορικά λόγω και των αυξήσεων στα καύσιμα έχουν ανέβει πάρα πολύ. Οπότε και οι διαδρομές στα ξενοδοχεία έχουν πέσει και μέσα στα ξενοδοχεία. Ο κόσμος που έρχεται δεν έχει άλλα χρήματα να καταναλώσει στην αγορά. Και εμείς αναγκαζόμαστε σαν καταστήματα να έχουμε πολύ λίγες ελάχιστες μέρες να δουλέψουμε για να βγάλουμε τα έξοδά μας και πολλά μαγαζιά τα οποία είναι και σεζόν, mm-hmm, να μην μπορούν να βγάλουν, γιατί οι μέρες είναι λίγες. Σεζόν, ξέρετε ότι έχουμε γύρω σε 120 μέρες. Από αυτές τις 120 παλιά δούλευε στις 60, τώρα δουλεύει λιγότερο από 40.
0: Επομένως έχουν στενέψει τα περιθώρια.
1: Ναι, κύριε Παπαδάκη, να πούμε στην Ελλάδα ότι την τελευταία εβδομάδα βλέπουμε κόσμο στην περιοχή. Δυστυχώς τα έργα του ΒΟΑ και τα συχνά κλεισίματα των δρόμων έχουν θορυβήσει τους πάντες. Οπότε όλοι δεν θέλουν ούτε καν να σκεφτούν ότι μπορεί να μην να έρθουν η Ιερά Πέτρα από ένα άλλο μέρος της Κρήτης ή η Άγιο Νικόλαου είτε Σιτία και να παίρνουν 2, 3 και 4 ώρες στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Οπότε βρίσκουν να πάνε σε άλλες περιοχές και όταν το καλό γίνει ο ΒΟΑ, που πιθανόν θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα και του χρόνου, γιατί μπορεί να φτιαχτεί το Νεάπολη ή ο Άγιος Νικόλαος, αλλά θα έχουμε το Χερσόνησος Ηράκλειο, Χερσόνησος Νεάπολη και αυτά τα κομμάτια τα οποία θα είναι του χρόνου στη διαδικασία να φτιάχνονται.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι υπάρχει τρόπος να προστατευτεί η κοινή ησυχία χωρίς να οδηγείται ένας επαγγελματίας σε μια τόσο αυστηρή διαδικασία? Θέλω να πω, το ισχύον πλαίσιο χρειάζεται αλλαγές?
1: Δεν έχουμε ζητήσει και μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συναφών και Εστιατορικών Επαγγελμάτων ότι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που είναι δεκαετία του 80 πρέπει να αλλάξει και πρέπει να ανεβούν λίγο τα δεσιμπέλ και να αλλάξει το νόμος ότι περί αυτοφόρου, να υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί δεν γίνεται να σε αντιμετωπίσει ένα κοινό εγκληματία για παραβίαση 1-2 δεσιμπέλ. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι δεν είναι το ίδιο με το να σκοτώσεις, με το να δείρεις, με το να πέσεις κάτι, να κλέψεις. Δεν είναι το ίδιο. Μας αντιπεριζόμενοι στους κοινούς εγκληματίες ήταν την αλλαγή. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει αυτό. Ελπίζουμε να το δει η κυβέρνηση να το αλλάξουμε κάποια στιγμή.
0: Μιλάμε πλέον και για επιστροφή του Συλλόγου Εστίασης Αγίου Νικολάου στην ΟΕΒΕΝΕΛ, κύριε Μιχελαράκη. Τι μπορεί να αλλάξει στην πράξη εάν υπάρξει αυτή η επανένωση?
1: Κοιτάξτε, είχαμε κάποια θέματα με τα σωματεία και ιδιαίτερα, γιατί για να είναι κάποιο ενταγμένο σε μια ομοσπονδία πρέπει να έχει όλα τα, όλα τα έγγραφα των εκλογών, όλα τα πάντα σωστά. Είχαμε κάποια θέματα με κάποιου συλλόγου, και δεν φταίνει οι συλλόγοι, φταίνει δυστυχώς οι δικηγόροι που βάζουν ο δικηγορικό σύλλογο για να πάνε στι εκλογέ και δεν είναι όπως πρέπει τα χαρτιά, οπότε δεν μπορούν να ενταχθούν. Ζητάνε να ενταχθούν και να γίνουμε. Να υπάρχει μια μαζικότητα μέσα στην Ομοσπονδία, να είναι όλοι οι συλλόγοι μέσα στην Ομοσπονδία, να είναι πιο δυνατή η Ομοσπονδία, οι συλλόγοι να έχουν μια σκεπή από κάτω. Τώρα ετοιμάζουμε και όπως είπατε πριν το χτίριο, υπάρχει ένα χτίριο στον Άγιο Νικολάου, το οποίο είχε αγοραστεί από τη ΓΕΣΕΒΕ πριν αρκετά χρόνια, πριν 15 χρόνια περίπου, αλλά δυστυχώς λόγω μεγάλων οικονομικών θεμάτων δεν φτιάχτηκε και τώρα κοιτάμε να το εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα.
0: Για να γίνει τι εκεί, ναι. Τι θα γίνει ακριβώς εκεί?
1: Θα γίνει, εκεί πέρα θα στεγαστούν η Ομοσπονδία και όλα τα σωματεία του Λασιθίου, σαν δεν έχουν χώρο μια στέγη, και θα, εκεί πέρα θα γίνεται και θα γίνονται τα σεμινάρια, θα γίνονται και διάφορες καταρτήσεις, ώστε να υπάρχει, να είναι το σπίτι του μικρομεσαίου στον ομό Λασιθίου.
0: Επομένως, καταλαβαίνουμε, κύριε Μιχελαράκη, ότι πρόκειται για μια συνολικότερη προσπάθεια προκειμένου να αναβαθμιστεί ο κλάδος της εστίασης. Διότι το ένα θα φέρει το άλλο.
1: Όλο το επαγγελματικό κομμάτι του νομού Λασιθίου. Είτε πρόκειται για υδραυλικούς, είτε για ηλεκτρολόγους, είτε για εμπόρους.
0: Όλα τα επαγγέλματα που υπάγονται στην Ομοσπονδία. Ναι. Σε επίπεδο αγοράς. Πείτε μου.
1: Να πούμε σε αυτό το κομμάτι, να συμπληρώσουμε ότι συνεργαζόμαστε και με τους άλλους συλλόγους πανελλαδικά. Ναι. Έχουμε φτιάξει το Εστίαση 360, το οποίο είναι ένας φορέας διαχείρισης προβλημάτων, και σε κάθε περιοχή μαζεύουμε τους βουλευτές και τους λέμε τα προβλήματα της εστίασης, είτε λέγεται τηλεφίπια, είτε λέγεται Ντεσιμπέλ, όπως είπαμε πριν, είτε λέγεται αυτό το σαφάρι των λέχων από διαφορετικούς μηχανισμούς. Δηλαδή, ένα κατάστημα εστίασης π.χ. μπορεί να έρθουν 20, να πέσουν και 3-4 το καλοκαίρι, 3-4 ελέγχοι μέσα. Διαφορετικοί, είτε λέει τη δημοτική αστυνομία, είτε ελληνική αστυνομία, είτε φορεία, είτε ΙΚΑ, είτε επιθεώρηση εργασίας. Καταλαβαίνετε, ούτε σε αφήνει να δουλέψει, ούτε οτιδήποτε. Θέλουμε και ψάχνουμε συνέχεια τα ίδια χαρτιά, και θέλαμε ένα απλό παράδειγμα να βάλουμε ένα QR στην είσοδο, το οποίο θα έχει τα στοιχεία της επιχείρησης, θα το ψάχνει, θα μπαίνει μέσα, θα γνωρίζει ποια επιχείρηση έχει μπει και θα γνωρίζει χωρίς να απασχολεί πάρα πολύ ώρα και το οτιδήποτε. Φέρουμε την άδεια, φέρουμε αυτό, φέρουμε το άλλο. Φανταστείτε τώρα τον Αύγουστο, που λέμε τον Αύγουστο, αυτές τις μέρες έχουμε πάρα πολύ δουλειά, να και δύο άτομα να φέρουν χαρτιά σε κάποιον έλεγχο, ανά δύο ώρες που θα περάσει κάποιος. Έγινε το πρώτο στην Εστίαση 360 στη Χαλκίδα, το δεύτερο θα γίνει στη Λάρισα 28 του μήνα, 2 του Σεπτέμβρη θα γίνει στην Θεσσαλονίκη λόγω και της διεθνής εκθέσεως, και είμαστε συνεννόηση και με το Σύλλογο του Ηρακλείου, την κυρία Ντονακάκη, να το κάνουμε γύρω στον Οκτώβριο και στην Κρήτη, παγκρήτη να το κάνουμε στο Ηρακλείο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό, διότι δείχνει και την κοινή προσπάθεια που γίνεται.
1: Ναι, το οποίο να πούμε ότι είναι, τι είναι αυτό, εφωνάζουμε ένα δημοσιογράφο διακεκριμένο και κάνει ερωτήσεις εστίασης σε όλους τους βουλευτές στο πάνελ.
0: Μάλιστα.
1: Και παίρνει σαφής, και πρέπει ο καθένας να πει τη γνώμη του και τι πιστεύει το κόμμα του και τι πιστεύει αυτός για τα προβλήματα της εστίασης. Όσοι θα δεσμευτούν μετά τις εκλογές να πράξουν αυτό που πρέπει.
0: Να σας πάω λίγο και σε ένα άλλο θέμα, κύριε Μιχελαράκη, έχει να κάνει με το προσωπικό, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για την εστίαση, τουλάχιστον αυτήν την εικόνα έχω εγώ για το Ηράκλειο. Δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα στην Ιερά Πέτρα σχετικά με την έλλειψη προσωπικού, αυτό εννοώ.
1: Εντάξει, προσωπικό φέτος δεν είχαν τόσο μεγάλη έλλειψη, υπάρχει έλλειψη, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο σε άλλες χρονιές, διότι στα Θερμοκήπια, που ήταν ένας μεγάλος ανταγωνιστής στο προσωπικό, με τις εισαγωγές των μετακλητών, έπεισε αυτό το κενό. Υπάρχουν κενά, αλλά όχι τόσο όσες άλλες φορές. Υπάρχουν σε συγκεκριμένα το μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα που αντιμετωπίζουν τα delivery, γιατί δεν υπάρχουν νέα γενιά, δεν ξέρω αν θα πιο πολύ, δεν έχουν δίπλωμα, δεν ξέρω τι εικόνα έχετε στο Ηράκλειο, αλλά δυστυχώς στην ηλικία μας, εμείς όταν πηγαίναμε στα 18, πρώτο πράγμα που κοιτάζαμε να κάνουμε ήταν να βγάλουμε δίπλωμα. Τώρα δυστυχώς αυτό έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει οι θήκες και η κοινωνία, και δεν είναι το πρώτο πράγμα. Οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα, αλλά στο υπόλοιπο κομμάτι, στο προσωπικό, δεν είναι τόσο έντονο πλέον.
0: Μάλιστα.

0: Θα μιλήσουμε ξανά, κύριε Μιχελαράκη, το επόμενο διάστημα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να μας ενημερώσετε.
1: Καλώς ήρθατε σε όλο τον κόσμο, με υγεία.
0: Να είστε καλά.
1: Και ό,τι καλύτερο και καλή υπομονή και στους υπαλλήλους και στους εργοδότες, αλλά και στους πελάτες λόγω των ημερών.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, σε κάτι πολύ ενδιαφέρον θα σας πάω τώρα και θα μιλήσουμε για το τρίτο φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού, από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στον Δήμο Μινώα Παιδιάδας, το οποίο έχει ξεκινήσει από την 1η Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 28 του μήνα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρία Πόπη Αποστολογιωργάκη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Αποστολογιωργάκη.
1: Καλημέρα και από μένα, σε εσάς και στους ακροατές μας. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, ένα φεστιβάλ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω μπροστά μου και το φυλάδιο, κύριε Αντιδήμαρχε, και θέλω λίγο να μας δώσετε το στίγμα αυτού του φεστιβάλ, το περιεχόμενο του, τι περιλαμβάνει και για ποιον λόγο θα πρέπει κάποιος να συμμετέχει σε αυτό.
1: Ναι.

0: Ευχαρίστως. Το Φεστιβάλ Ο Κύκλος του Πολιτισμού είναι μια γιορτή πολιτισμού που κάνει τον κύκλο μέσα στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Τι σημαίνει αυτό? Διοργανώνουμε επισκέψεις στους οικισμούς του Δήμου μας σε όλη την ενδοχώρα με σκοπό την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μας. Εξεναγήσεις σε μνημεία, σε χώρους πολιτισμού που περικλείονται και περιστοιχίζονται και από events που έχουν πολυπίκυλες θεματικές όπως γαστρονομία, τόπου μας βέβαια, παραδοσιακή, εκθέσεις, διαλέξεις, ομιλίες, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά βιωματικά εργαστήρια για, για μικρούς και μεγάλους. Είναι μια γιορτή πολιτισμού που κάνει βόλτα σε όλο το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Είναι μια ιδέα που ξεκίνησε το 2024 και τίνει να γίνει θεσμός. Βλέπουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο και δίψα για να μάθει τον τόπο του, και οι δημότες μας αλλά και οι επισκέπτες που αυτή την εποχή τον Αύγουστο είναι αρκετοί και στο Δήμο μας ή γενικά σε όλη την Κρήτη. Οπότε δίνουμε την ευκαιρία στον επισκέπτη να γνωρίσει, να μάθει, να περάσει όμορφα, να ψυχαγωγηθεί και να τελικά να αποκομίσει ωφέλη και στοιχεία που θα τον συνοδεύουν. Και αυτός είναι ο σκοπός.
1: Βλέπω ότι η επόμενη δράση είναι την Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Βόνη και στον Γαλατά, κυρία Αποστολογιωργάκη.
0: Ναι, ακριβώς. Ξεκινήσαμε την 1η του Αυγούστου. Η έναρξη του φεστιβάλ είχε θέμα και αφιέρωμα στην Παππούρα. Δεν μπορούσαμε να αρχίσουμε με τίποτε άλλο εδώ στο Καστέλι. Και έχουμε περάσει ήδη 4 σταθμούς. Κασάνους, Καστέλι, Λίτο και Μαθιά. Και συνεχίζουμε με τη Βόνη στις 19 του μήνα, όπου θα έχουμε ξενάγηση και στο Γαλατά θα πάμε, στο διπλανό χωριό, ξενάγηση στον ναό του Αη Γιάννη στο Δρακονερό, σε μια βυζαντινή εκκλησία, σε ένα υπέροχο τοπίο, και θα προχωρήσουμε στη Βόνη, όπου αντίστοιχα θα έχουμε ξενάγηση στην Αγία Κατερίνη και μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για το κρασί από την περίοδο της ενετοκρατίας στην Κρήτη έως σήμερα και μια διαδραστική παρουσίαση για μικρούς και μεγάλους, τα παραμύθια της θάλασσας με την αγαπημένη Ευαγγελία Ορφανουδάκη.
1: Μάλιστα.
0: Τα είπα όλα βέβαια, δεν άφησα τίποτα μυστικό, αλλά προκαλώ και προσκαλώ τον κόσμο να μας επισκεφτεί και σε αυτό το σταθμό.
1: Ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι δρομολόγιο στον σε οικισμούς του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Ακολουθούν Αρχοντικό, Ίνι, Αρκαλοχώρι, από ό,τι βλέπω και στο πρόγραμμα.
0: Ακριβώς, ακολουθούν το Αρχοντικό 24 του μήνα, Ίνι στο Νερόμηλο, που εκεί θα έχουμε πάλι κάτι πολύ μεγάλο διοργανώσει, και στο Αρκαλοχώρι στις 28, αφού πρώτα επισκεφτούμε τον Άη Γιάννη στη Χανδρού. Θα κλείσουμε με ένα πολύ μεγάλο event στο Αρκαλοχώρι που θα έχει δράσεις ξυλογλυπτικής, έκθεση αγιογραφίας και ξυλογλύπτων και μια μεγάλη συναυλία με το Λαβύρινθο του Ρος Ντέιλι. Έτσι θα κλείσουμε. Αλλά στην ουσία δεν κλείνει εκείνη την ημέρα, γιατί κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ είχαμε προγραμματίσει τιμητική εκδήλωση για τον Γιώργο Ρεθμιωτάκη, η οποία αναβλήθηκε και μετατέθηκε στις 29 του μήνα. Οπότε στην ουσία θα κλείσουμε 29 του μήνα τιμώντας τον μεγάλο αρχαιολόγο και άνθρωπο που έχει προσφέρει τα μέγιστα στην πολιτιστική ανάδειξη της Παιδιάδας.
1: Μάλιστα. Επομένως,
0: ο κόσμος έχει το φυλάδιο και ψηφιακά υπάρχει στο
1: σύνολο του
0: Δήμου με το πρόγραμμα, βέβαια. Και όσοι δεν το έχουν θα το βρουν εκεί.
1: Είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Μηνώα, εννοείται.
0: Ναι, είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα μας και στη σελίδα στο Facebook του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας.

0: Επομένως μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, διότι πολλοί που μας ακούν τώρα και ντόπιοι ενδεχομένως να θέλουν να έρθουν να συμμετάσχουν σε αυτές τις σημαντικές και με πολύ έτσι μεγάλο ενδιαφέρον δράσεις, να γνωρίσουν τους οικισμούς των χωριών του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, το οποίο έχει αρκετά χωριά εδώ που τα λέμε, έχει πάρα πολλά χωριά και πολλά από αυτά δεν τα έχει γυρίσει ακόμα και ένας ντόπιος.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο έχει πολλά χωριά, αλλά έχει μεγάλο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Έχουμε μνημεία

0: αγκαλιάζουν το φεστιβάλ, αγκαλιάζουν όλη αυτή τη δράση και με χαρά αρήγουν και συμμετέχουν σε όλο αυτό, που το αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι αυτό που δίνει.
1: Έτσι.
0: Το αποτύπωμα και αυτό τελικά που κερδίζουμε.
1: Και αποτελεί και ένα στίχημα η μεγάλη συμμετοχή για επόμενες δράσεις, κύριε Αποστόλου Γιουργάκη, για το μέλλον.
0: Βεβαίως αποτελεί ένα στίχημα. Το στίχημά μας είναι να το διατηρήσουμε και να το συντηρήσουμε, να το μεγαλώσουμε και ακόμα περισσότερο να ενταθεί αυτό το κλίμα συνεργασίας, επικοινωνίας και δυναμικής που έχει το φεστιβάλ. Που βέβαια παρέλειψα να πω ότι έχουμε σκοπό, εκτός από την ανάδειξη, να προβάλλουμε και να καλλιεργήσουμε την τοπικότητα. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η τοπικότητα, η ανάδειξη της τοπικότητας είναι ένα μεγάλο στοίχημα, που αυτό θα είναι το κέρδος στην ουσία.
1: Σωστό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Αποστόλου Γιουργάκη. Εύχομαι καλή επιτυχία στις δράσεις σας, με μεγάλη συμμετοχή. Ένα φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού, από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στον Δήμο Μινώα Παιδιάδας, μέχρι και τις 28 του μήνα. Σας ευχαριστώ
0: μέχρι
1: θερμά.
0: Μέχρι και τις 28 και στις 29 η τιμητική
1: εκδήλωση
0: για τον Γιώργο Ρεθενιωτά. Και έτσι θα κλείσουμε. Περιμένουμε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή Παναγία, καλές μέρες να περάσει όλος ο κόσμος, και οι δημότες μας και οι επισκέπτες μας, και θα σας δούμε στη συνέχεια του φεστιβάλ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Επίσης, καλημέρα.
1: Ήταν η κυρία Πόπη Αποστολογιουργάκη, αντιδήμαρχος πολιτισμού στον Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Μας μίλησε για αυτό το ενδιαφέρον φεστιβάλ, όπου πολίτες και ντόπιοι μπορούν να γνωρίσουν τους οικισμούς και τα πολιτιστικά σημεία του Δήμου. Και πριν κλείσουμε, έχουμε 2 λεπτά, αλλά το θεωρώ πολύ σημαντικό, να σας πω ότι με ανακοίνωσή της η ελληνική αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών, προειδοποιώντας για τηλεφωνικές απάτες και με πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης πια για μίμηση φωνής οικείων προσώπων. Μην αποκαλύπτετε προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη απουσία σας από το σπίτι. Διακόψτε την επικοινωνία, μην ανοίγετε την είσοδο του σπιτιού και ενημερώστε την αστυνομία. Μάλιστα, οι πολίτες καλούνται να ενημερώσουν ηλικιωμένα συγγενικά πρόσωπα και ανήλικα μέλη της οικογένειας, ώστε να γνωρίζουν ότι ακόμη και μία απολύτως γνώριμη φωνή στο τηλέφωνο μπορεί να προκύψει μετά από τεχνική επεξεργασία ή τεχνητή αναπαραγωγή. Η τελευταία μεθοδολογία από επιτίδιους που επιχειρούν να αποσπάσουν περιουσίες και κόπους μιας ζωής είναι να προβαίνουν σε χρήση συστημάτων ή εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τη μίμηση ή αναπαράσταση της φωνής του οικείου προσώπου για να τους πείσουν για το οτιδήποτε τους λένε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά κοντά σας ο Μανώλης Αργυράκης. Από εμένα και τον Μανώλη Προνάκη, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία στα σπίτια σας. Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για το 15 Αύγουστο, με την κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς και αεροδρόμια να είναι αρκετά αυξημένη. Ωστόσο, οι θελώδεις βοριάδες που πνέουν στο Αιγαίο δημιουργούν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις την ώρα που κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων. Απαγορευτικό Ραφίνα και Λαύριο. Η σημερινή μέρα χαρακτηρίζεται ως η πιο επικίνδυνη όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών κατά τη διάρκεια της νύχτας νότια της Κρήτης. 192 άτομα διασώθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή της Γάβδου και της Ιεράπετρας, ενώ υπήρξε και αποβίβαση ολοδοπών στο Μακρύ Γυαλό. Καταιγιστικές είναι εξελίξεις ό,τι αφορά στο οραματικό έργο της ανάπλασης της χερσαίας ζώνης της Χερσονήσου, το οποίο βρίσκεται πλέον εκτός ταμείου ανάκαμψης. Η εξέλιξη αυτή μοιραία σηματοδοτεί ένα νέο αγώνα δρόμου για την έβρεση νέου χρηματοδοτικού εργαλείου. Απολογείται 26χρονος Φιλανδός για την οργάνωση στα Χανιά που μετέφερε ναρκωτικά κρυμμένα μέσα σε κουτιά με παιδικά παιχνίδια. Ελεύθερος με ορούς αφέθηκε χθες και ο 21χρονος που συνελήφθη για συμμετοχή στη συμμορία. Παραμένουν σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις στη Χαλκιδική για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο πευκόδασο της Σίβηρης. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών. Μόλις τις 9.000 έχουν φτάσει έως σήμερα και ενώ η προθεσμία λήγει στα τέλη Αυγούστου, οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας σε ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών για την ένταξή τους σε πρώτο στάδιο στο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 480 εκατομμυρίων ευρώ. Εξανεμίζονται ελπίδες για ανέβρεση επιζώντος στην Κολομβία 4 ημέρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Στα αθλητικά. Την Τσετσεκά Σόφια θα αντιμετωπίσει τελικά όφη στα play-off του Europa League. Το πρώτο ματς θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Σόφια. Με μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση και ένα μεγάλο διπλό πανελλήνιο ρεκόρ, η Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στον απόψινό τελικό το 1500 μέτρο ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια, προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 35 βαθμούς. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν αύριο. Στον Παναγιώτη, στην Παναγιώτα, στη Δέσποινα, στη Μαρία, στη Μάρο, στη Μάνια, στο Θεοτόκι, στη Θεοτοκία, στην Ελεούσα. Πάρα πολλοί αυτοί που γιορτάζουν αύριο. Στην Κρυστάλλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Παραμονή της μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης. Παραμονή του Πάσχα του Καλοκαιριού. Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο το θάνατο και την ταφή της Παναγίας και κατά δεύτερο την Ανάσταση και τη μετάστασή της στους ουρανούς. Πάρα πολλές οι εκκλησίες που πανηγυρίζουν αύριο. Μεγάλη γιορτή για τους Έλληνες. Επιτρέψτε μου όμως να πάμε σε μία είδηση που είναι πάρα πολύ σημαντική, να πάμε σε μία είδηση που αλλάζει τον προγραμματισμό που είχε γίνει στα βόρεια παράλια της Ανατολικής Κρήτης. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι εντελώς ξαφνικά χθες το βράδυ ή μάλλον από χθες το βράδυ σταμάτησε η υδροδότηση του Ηρακλείου, της Χερσονήσου και του Αγίου Νικολάου από το φράγμα Ποσελέμη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι για κάποιους λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι τώρα, οι τρεις ΔΕΙΑ ενημερώθηκαν ότι διακόπτεται η υδροδότησή τους μέχρι νεοτέρας, μέχρι να είναι έτοιμη ξανά η υπηρεσία του φράγματος από Σελέμη να διοχετεύσει το νερό από το φράγμα στους τρεις δήμους της Ανατολικής Κρήτης. Είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί παραμονή της Παναγίας. Είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί όταν όλη η Κρήτη είναι στο πικ της τουριστικής περιόδου. Μαθαίνω ότι έχει σημάνει συναγερμός. Έχει σημάνει συναγερμός σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις. Έχουν μπει σε εφαρμογή τα έκτακτα σχέδια προκειμένου να μπορούν να καλύψουν αυτή τη διαφορά. Και η διαφορά είναι μεγάλη. Φανταστείτε ότι ο πληθυσμός στην περιοχή της Χερσονήσου μπορεί και να έχει τριπλασιαστεί. Αντιλαμβάνεστε τι ανάγκες υπάρχουν για υδροδότηση. Στην πόλη του Ηρακλείου επίσης υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για νερό, και αν αυτά τα συνδυάσουμε και με τις έκτακτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε αυτή την περίοδο από τον ΔΔΕ, όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο γίνεται το σκηνικό υδροδότησης. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με αυτό το θέμα, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί να μην έχουν τη δυνατότητα οι ΔΕΗ

0: ΙΑ να τροφοδοτήσουν με κανονική ροή νερού τα σπίτια αυτή την περίοδο. Να ξεκινήσουμε με αυτό για να σας προετοιμάσουμε, για να είστε ενημερωμένοι, για να ξέρετε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, και μετά θα πάμε να μιλήσουμε και για τον 15 Αύγουστο και για τη γιορτή της Παναγίας. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την πιο, πώς να την πω, επιβαρημένη περιοχή αυτή την περίοδο. Είναι η τουριστική περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Είναι το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο στην Ελλάδα. Αυτή την περίοδο, όπως προείπα, μπορεί ο πληθυσμός να έχει τριπλασιαστεί. Μπορεί και να, δεν ξέρω πόσους τουρίστες έχει αυτή την περίοδο. Είναι ό,τι χειρότερο όταν ξαφνικά η ΔΕΙΑΧ ενημερώνεται ότι σταματά η υδροδότηση. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον εκπρόσωπο της ΔΕΙΑΧ, τον κύριο Μανώλη Μαθεάκη, για να μας πει αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα. Κύριε Μαθεάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα σε όλη την Κρήτη μας.
0: Ενημερωθήκαμε ότι μπαίνετε σε ένα δύσκολο σκηνικό, είναι έτσι?
1: Ναι, υπήρξε μια δυσάρεστη εξέλιξη χθες το βράδυ γύρω στις 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: Ενημερωθήκαμε από το πράγμα που σε λέμε λόγω έκτακτου τεχνικού προβλήματος σταματά η υδροδότηση όλου του Δήμου μας μέχρι νεοτέρας.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν χτύπησε συναγερμός, όπως είπατε, μπήκε κόσμος μέσα, είμαστε εδώ από τις 5.30 ώρα το πρωί.
0: Μα τι λέτε, από τις 5.30 το πρωί?
1: Πρέπει να εφαρμόσουμε το Plan B. Δεν μπορούμε να πείσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε στο πικ του περίοδου. Ο Δήμος μας φιλοξενεί πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να σταθούμε άξιοι των περιστάσεων τουλάχιστον. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουμε κιόλας, δηλαδή να μην το συζητάμε. Υπάρχει κόσμος μέσα. Έχουν μπει γεωτρήσεις σε full λειτουργία, δηλαδή έχουν επεκταθεί οι ώρες τους. Άλλες γεωτρήσεις οι οποίες ήταν σε επεδρία έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν. Έχει εφαρμόζει το σχέδιο υδροδότησης διανομής του νερού σε περιοχές που έχουμε άμεση ανάγκη. Και για να δώσω μια περιγραφή του φαινομένου εκεί που θα υπάρξουν προβλήματα, να ξεκινήσω από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Στα ανατολικά, η δημοκίνωτα των Μαλίων και η Σταλίδα δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτοί έτσι κι αλλιώς δεν παίρνουν ποσότητες από το πράγμα, τους είναι ανεξάρτητες, έχουν δύο-τρεις. Το πρόβλημα το οποίο θα δημιουργηθεί και εκεί πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η ευρύτερη περιοχή του Λιμένας και Χιονίσου, από το Πισκοπιανό Κουτουλουπάρι έως το λιμάνι, από τα Χατζιανά Αγριανά έως την ανάληψη.
0: Ναι.
1: Και επίσης εκεί που θα υπάρξει πιο σοβαρό πρόβλημα από αυτά που σας είπα είναι η περιοχή Κοκκίνη Χάνη Γούρνες μέχρι την Ανώπολη, γιατί αυτή είναι μια δύσκολη περιοχή, το έχουμε ξανασυζητήσει, και εκεί θα δώσουμε ένα μεγάλο βάρος έτσι ώστε να όλοι οι δημότες μας να έχουν αυτό το αγαθό, να φτάσει στο σπίτι τους αυτό το αγαθό. Κάνω λοιπόν έκκληση από το βήμα που μου δίνεται σε όλους τους συνδημότες μας για τα άκρους απαραίτητα. Δηλαδή η κατανάλωση του νερού να γίνει όχι λελογισμένη, αλλά για τα άκρους απαραίτητα. Τώρα, η ενημέρωση που έχω σήμερα το πρωί από το πράγμα, από το διαχειριστή του πράγματος, είναι ότι οι καταστάσεις του πράγματος λόγω τεχνικού προβλήματος είναι κλειστές. Σε 2 ώρες θα ξαναμπεί σε λειτουργία, θα γίνουν οι ανάλογες μετρήσεις το επόμενο 2ωρο. Είναι αισιόδοξο διότι οι μετρήσεις τους είναι καλές.
0: Ναι.
1: Εάν πάνε όλα καλά, στις απογευματινές ώρες, στα φρεάτια διανομής που παίρνει νερό ο Δήμος Χερσονήσου, θα ξαναπάρουμε. Αυτή είναι η πιο αισιόδοξη.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι. Πείτε μου κάτι. Τι ποσότητες νερού έπαιρνε την ώρα ο Δήμος Χερσονήσου?
1: Ο Δήμος Χερσονήσου την ώρα που κλείσαμε είχαμε φτάσει στα 220 κυβικά την ώρα.
0: 220 κυβικά την ώρα.
1: Αυτά τα 220 κυβικά είχαν καταμεριστεί ανάλογα με τις ανάγκες στις δημοτικές ενότητες και κυρίως στο παραλιακό μέτωπο.
0: Μάλιστα.
1: Όπως έχουμε την εξάρτηση από το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το 20%, είναι το 20% της συμφωνίας, της άτυπης συμφωνίας που έχει γίνει με το πράγμα, 60% το Ηράκλειο, 20% εμείς και 20% ο Άγιος Νικολός.
0: Και βέβαια να κάνουμε το σταυρό μας

0: με αυτές τις εντάσεις του αέρα να μην έχουμε διακοπή ρεύματος.
1: Βεβαίως, είναι ένα φαινόμενο το οποίο προχθές σας έστειλα ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Οι συχνές διακοπές, ειδικά τώρα που δεν έχουμε το φράγμα, θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία των γεωτρήσεων.
0: Ναι.
1: Η γεωτρήση είναι ένας εξοπλισμός ο οποίος δουλεύει κατά αποκλειστικό με το ρεύμα. Εάν λοιπόν έχουν μία διακοπή, δημιουργούνται προβλήματα.
0: Ναι.
1: Και όπως καταλαβαίνετε,
0: πολύ
1: μη έχοντας φράγμα και μη έχοντας γεωτρήσεις, το
0: πολύ
1: πρόβλημα
0: ωραία
1: θα οξυνθεί
0: λοιπόν
1: κατακόρυφα.
0: Το παρακολουθούμε, θα είμαστε σε επαφή για να ενημερώνουμε τους πολίτες της Ανατολικής Κρήτης. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστη αυτή η εξέλιξη. Να ευχηθούμε να εξελιχθούν όλα με τον καλύτερο τρόπο για να συνεχιστεί η υδροδότηση κανονικά από το φράγμα Ποσελέμη. Την καλημέρα μου να έχετε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και από εγώ την... ευχαριστώ, κύριε.
0: Α, πείτε μου κάτι, κύριε. Πείτε μου κάτι. Έχετε υπολογίσει, γιατί είπα προηγουμένως, ότι ο πληθυσμός του Δήμου Χερσονήσου μπορεί να έχει τριπλασιαστεί αυτή την περίοδο. Έχετε εικόνα για το πόσο έχει αυξηθεί η, πώς να το πω, η κατανάλωση του νερού αυτή την περίοδο λόγω των τουριστών? Ήταν υπερβολή αυτό που είπα ή ήταν συγκρατημένος ο αριθμός που είπα?
1: Καθόλου υπερβολή, και να σας πω την αλήθεια, ήταν συγκρατημένη,
0: ναι, συγκρατημένη
1: η εκδοχή που
0: μάλιστα
1: δώσατε.
0: Μάλιστα.
1: Να σκεφτείτε ότι τα μάλια αυτή την εποχή παίρνουν γύρω στα 8.000 κυβικά ημερησίως,
0: ναι,
1: η σταλίδα 2.000 κυβικά.
0: Κατάλαβα.
1: Η περιοχή της Χερσονήσου πάνω από 12 με 13.000 κυβικά.
0: Ναι.
1: Και μιλάω για αυτές τις περιοχές διότι εκεί έχουμε υλοποιήσει τη μελέτη της τηλεμετρίας και γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι νερό μπαίνει στις δεξαμενές και τι νερό βγαίνει.
0: Ναι.
1: Για την περιοχή Κοκκίνη και Γούρνες υπολογίζουμε και κάνουμε ένα υπολογισμό ότι είναι περίπου στα 3 με 4.000 κυβικά ημερησίως.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Η Παναγία να μας δίνει δύναμη.
0: Αμήν.
1: Να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες καταστάσεις.
0: Αμήν. Αμήν. Να είστε
1: ευχαριστώ
0: καλά. Να είστε καλά. Και από το Δήμο Χερσονήσου πάμε στο Δήμο Ηρακλείου να δούμε τι γίνεται. Αν έχει μπει σε εφαρμογή το Plan B, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον κύριο Γιώργο Βουρεξάκη. Κύριε Βουρεξάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, καλημέρα.
0: Δυσάρεστη εξέλιξη αυτή η παραμονή της Παναγίας.
2: Ναι, ναι, δύσκολη περίοδος. Εντάξει, εμάς δεν είναι όπως στη Χερσόνησο, γιατί στο Ηράκλειο, είναι αστικό Ηράκλειο, έχει κόσμο, αλλά ξέρετε, λείπει πολύ κόσμο από το Ηράκλειο αυτή.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Ότι...
2: δεν είναι η ανάγκη, α πούμε, αφού πραγματικά σε όσο είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Μα γι' αυτό ξεκίνησε. Δεν χρειάζονται
2: οι ανάγκε.
0: Ναι, ναι.
2: Εμείς ακόμα είμαστε μια. Αυτό το Σαββατοκύριακο είμαστε καταναλώσει, θα πέφτουν αυτή η εβδομάδα, διότι το αστικό Ηράκλειο, ξέρετε.
0: Ναι.
2: Πιο πολύ λείπουν, πάνε διακοπές.
0: Ναι, ναι.
2: Και η κατάσταση είναι οριακή.
0: Δεν πάβει όμως να σας, έτσι δεν είναι, δεν πάβει όμως να
2: σκάσουμε,
0: σας...
2: διότι μπορούμε μία-δύο μέρες να την παλέψουμε, δηλαδή μέχρι την Σαββάτο Κυριακή,
0: ναι,
2: είναι δεξαμενή γεμάτο, είναι, ναι, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι.
2: Από εκεί πέρα πράγματα θα είναι δύσκολα, διότι μην ξεχνάμε ότι αυτή την περίοδο παίρνουμε πάνω από 12.000 κυβικά ημερησίως από τον Αποσελέμη.
0: Mm-hmm.
2: Μια μεγάλη, μια σημαντική ποσότητα. Για το Ηράκλειο, το αστικό Ηράκλειο, ειδικά που πηγαίνει από Σελέμης, είναι περίπου το 1 τρίτο. Είναι έτσι. Να απολογίσουμε ότι είναι με τεράστια ποσότητα. Δεν είναι του Ηρακλείου.
0: Το 1 τρίτο τη ποσότητα του νερού που χρειάζεται να υδροδοτηθεί το Ηράκλειο το παίρνουμε από τα φωτεινά.
2: Ναι, ναι, η πόλη του Ηρακλείου.
0: Δεν μου λέτε.
2: Είναι πάρα πολύ το νερό.
0: Έχετε μιλήσει με κάποιον από τον ΟΑΚ να σα πει τι ακριβώ συνέβη, γιατί. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε? Μήπως έχουμε πάλι πρόβλημα με το μαγκάνιο, ξέρετε?
2: Κοιτάτε να δείτε, μίλησε, γιατί αυτό είναι πιο πολύ υπηρεσιακό, μίλησε ο κ. Κοσμαδάκης, ο γενικός διευθυντής, μίλησε.
0: Ναι.
2: Δεν είχαμε ξεκάθαρη εικόνα τι συνέβη.
0: Ναι.
2: Ούτε έχουμε και ξεκάθαρη εικόνα, το σημαντικότερο, οπότε θα επανέλθει το νερό.
0: Αυτό είναι το δυσάρεστο.
2: Καταλάβατε.
0: Ναι, το καταλάβατε.
2: Περιμένουμε τώρα να δούμε. Ευελπιστώ, εντάξει, εγώ θεωρώ πολύ δύσκολο να επανέλθει γρήγορα.
0: Ναι.
2: Η εμπειρία μου τα τελευταία χρόνια δυστυχώς ότι αυτές οι ζημίες κάνουν,
0: ναι,
2: 15 μέρες, 10 μέρες, 15 μέρες να πάνε το νερό και μακάρι να διαψευστώ και να κάνω λάθος, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Δηλαδή θα είναι ευχής έργο να έρθει σε 2-3 μέρες το νερό. Πραγματικά.
0: Το παρακολουθούμε το θέμα και θα ενημερώνουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη, είναι ό,τι χειρότερο έτσι θα μπορούσε να συμβεί.
2: Δεν το συζητάμε, δύσκολες ημέρες, ξαφνικά, και ενώ καλά ψέματα, αλλά φέτος μέχρι τώρα πηγαίναμε πολύ καλά. Δεν είχαμε από τον Απρίλιο και μετά, δεν είχαμε κανένα θέμα. Πήγαμε το Μάρτιο ολότερα.
0: Μάλιστα.
2: Γίναμε πολύ καλά, χωρίς καμιά ζημιά. Ευελπιστώ να είναι μια πολύ μικρή ζημιά και να επανέλθει γρήγορα
0: μακάρι,
2: για όλους μας.
0: Μακάρι, μακάρι, και να, μην, και να μην έχουμε διακοπές ρεύματος. Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Α, και αυτές τώρα μας έχουν κάψει σε άλλα θέματα, ειδικά στα χωριά, τα μάλια, και αυτά μάλιστα είναι. Αλλά το άλλο είναι πιο μεγάλο πρόβλημα για μας, όπως ελέγξαν.
0: Πολύ ωραία, το παρακολουθούμε, θα είμαστε σε επαφή για να ενημερώνουμε τους δημότες του Ηρακλείου. Την καλημέρα μας να έχετε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά. Για.
0: Δύσκολη κατάσταση για τους τρεις δήμους, Ηράκλειο, Χερσόνησος, Άγιος Νικόλαος, παραμονή της Παναγίας να μένουν χωρίς νερό, πολύ δύσκολο. Αλλά ευελπιστούμε ότι και με τη βοήθεια της Παναγίας όλα θα πάνε καλά. Όπου μας βολεύει, την επικαλούμεθα. Για την κοίμηση της Θεοτόκου, για να επιστρέψουμε στην κανονική ροή, είναι παραμονή της Παναγίας. Νομίζω ότι δικαιούμαστε να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα για αυτή τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, για αυτή τη μεγάλη γιορτή που στην Ελλάδα δίνουμε μεγάλη έμφαση. Για την κοίμηση λοιπόν της Θεοτόκου δεν υπάρχουν πληροφορίες από την Καινή Διαθήκη, για αυτήν μαθαίνουμε από τις διηγήσεις σημαντικών εκκλησιαστικών ανδρών, όπως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, Μόδες του Ιεροσολύμων, Ανδρέα Κρήτης, Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, Ιωάννη Δαμασκηνού και άλλους, καθώς και από τα σχετικά τροπάρια της εκκλησιαστικής συμπτωλογίας. Στα κείμενα αυτά διασώζεται η αρχαία και αληθεστάτη παράδοση της Εκκλησίας για αυτό το θεομητορικό γεγονός. Έτσι λοιπόν, κατά την εκκλησιαστική παράδοση, η μητέρα του Ιησού Χριστού, Μαρία, η Θεοτόκος και Παναγία, πληροφορήθηκε τον επικείμενο θάνατό της από έναν άγγελο. Τρεις ημέρες προτού αυτό συμβεί και άρχισε να προετοιμάζεται κατάλληλα. Προσεύχεται στο όρος των ελαιών και δίνει τα υπάρχοντά της σε δύο γειτόνισσες χείρες. Επειδή κατά την ημέρα της κοίμησής της δεν ήταν όλοι οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα, καθώς κήρυταν απανταχού γης, μία νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε κοντά της, μοναδικός απόν ο Απόστολος Θωμάς. Η κοίμηση της Θεοτόκου συνέβη στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη, στο οποίο διέμενε η μητέρα του Θεανθρώπου. Αφού της έκλεισαν τα μάτια, οι Απόστολοι μετέφεραν το νεκροκρέβατό της στον κήπο της Γεσθημανής, όπου και την έθαψαν. Κατά τη μεταφορά του λειψάνου της, φανατικοί Ιουδαίοι αποπειράθηκαν να ανατρέψουν το νεκροκρέβατό της, αλλά τυφλώθηκαν. Μόνο ένας από αυτούς κατόρθωσε να το ακουμπήσει, αλλά μια αόρατη ρομφαία του έκοψε τα χέρια. Μοναδικός απόν από την κηδεία της υπήρξε, όπως προαναφέραμε, ο Απόστολος Θωμάς. Όταν μετά από τρεις ημέρες πήγε στον τάφο της, βρήκε μόνο τα εντάφια. Προφανώς η Παναγία είχε αναστηθεί. Πάνω στον τάφο της κτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός που αποδίδεται στην Αγία Ελένη. Μετά την καταστροφή του, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μαρκιανός με τη δεύτερη σύζυγό του Πουλχερία έκτισαν ένα νέο ναό που υπάρχει μέχρι σήμερα. Πάρα πολλοί οι ναοί που είναι αφιερωμένοι στην κοίμηση της Παναγίας. Ένα από τα πιο γνωστά μοναστήρια είναι η Ιερά Μονή Αγκαράθου, η οποία συγκαταλέγεται στα παλαιότερα μοναστήρια της Κρήτης.

για αιώνες αποτέλεσε σημαντικό πνευματικό και εκπαιδευτικό κέντρο. Ξεχωριστή θέση στην παράδοση της Μονής έχει η ροδιά της Αγκαράθου, κάτω από την οποία, σύμφωνα με την παράδοση, βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας. Σημαντική είναι και η Ιερά Μονή Παλιανής, γυναικείο σταυροπηγιανό μοναστήρι κοντά στο Βενεράτο. Ο σημερινός ναός οικοδομήθηκε το 19ο αιώνα μετά τις καταστροφές που προκάλεσαν οι ιστορικές αναταράξεις στην Κρήτη. Στην πόλη του Ηρακλείου βρίσκεται επίσης ο ναός που είναι γνωστός ως Παναγίτσα Μασταμπά. Η ιστορία του συνδέεται με τους Μικρασιάτες πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά το 1922. Για τους ανθρώπους αυτούς η Παναγία αποτελούσε σύμβολο προστασίας και μητρικής φροντίδας. Στη Νέα Λικαρνασσό ξεχωρίζει ο Ιερός Ναός Παναγίας Καμαριανής με την εικόνα της Παναγίας να συνδέεται με τη Μικρά Ασία, την Κάλυμνο και τελικά την Κρήτη. Στην ίδια ευρύτερη περιοχή υπάρχουν επίσης πολλοί ναοί αφιερωμένοι στην κοίμηση της Θεοτόκου, μεταξύ άλλων στο Μεταξοχώρι, το Πενταμόδι, τις Βούτες, τις Γωνιές Μαλεβιζίου, τα Ιτάνια και τη Γάλιπε. Στις ποταμιές του Δήμου Χερσονήσου βρίσκεται η Παναγία Γκουβερνιώτισσα, ένα μοναστήρι που λέγεται ότι χτίστηκε το 1961 μετά την απελευθέρωση του Χάνδακα από τον Νικηφόρο Φωκά. Το μοναστήρι έχει σημαντική ιστορία. Ήταν φέουδο του Μάρκο Γραδονίγου, ένα πρόσωπο που σημάδεψε τη μεσαιωνική ιστορία της Κρήτης αφού ταυτίστηκε με τη Μεγάλη Επανάσταση του 1363 και τη Δημοκρατία του Αγίου Τίτου. Το ίδιο σημαντικό ήταν ο ρόλος της Μονής στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Το μοναστήρι με επικεφαλής τον ηγούμενο Σοφρόνιο και ομάδα πολιτών ξεγέλασαν τους Οθωμανούς κάνοντας αντιπερισπασμό ότι τάχα θα επιτεθούν στο ύψος του οικισμού Ελιά και έτσι ο Ιωάννης Νταφώτης, διοικητής του τάγματος επίλεκτων Κρητών, κατάφερε το 1897 την απελευθέρωση των Αρχανών που ήταν η πρώτη ελεύθερη πόλη του νησιού. Το μοναστήρι βοήθησε οικονομικά στη δημιουργία σχολείων στέλνοντας χρήματα στη δημογεροντία του Ηρακλείου κλπ. Στην περιοχή της Βιάνου βρίσκεται η Αγία Μονή αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Το μοναστήρι βρίσκεται κοντά στην έξοδο του Φαραγγιού του Αφρατίου και σύμφωνα με την παράδοση συνδέεται με τρεις μοναχές από την Κύπρο. Στη Μεσαρά ιδιαίτερη θέση κατέχει η Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής. Η ιστορία της συνδέεται με την ανακάλυψη μιας παλιάς εικόνας της Παναγίας σε χώρο όπου υπήρχε παλαιότερα εκκλησία. Η εικόνα αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για την αναβίωση του προσκυνήματος και την οικοδόμηση του ναού. Η περιοχή διαθέτει επίσης αρκετούς ναούς αφιερωμένους στην κοίμηση της Θεοτόκου, όπως σε Αληθινή, Μάταλα, Κλίμα, Απεσοκάρι, Καπετανιανά, Στάβγες, Χουστουλιανά, Λαράνι, Κάτω Ζαρό και Καμάρες. Στον ομό Ρεθύμνου υπάρχουν πολλές εκκλησίες και μοναστήρια που τιμούν την Παναγία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο ναός της Παναγίας Χαρακιανής που βρίσκεται στο δρόμο ανάμεσα στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο κοντά στον Παλί. Στην Ιεράπετρα
η Παναγία φανερωμένη σε μια περιοχή με ιδιαίτερο φυσικό τοπίο. Το παλαιότερο τμήμα του συγκροτήματος είναι ένας σπηλαιώδης ναός που συνδέεται με την κοίμηση της Θεοτόκου και τη Ζωοδόχο πηγή. Σημαντική θέση στην περιοχή έχει επίσης η Ιερά Μονή Κρουσταλένιας στο οροπέδιο Λασιθίου, η οποία έχει συνδεθεί με την ιστορία και τους αγώνες των κατοίκων της περιοχής.

0: από τα πιο ωραία έθιμα του κριτικού 15 Αύγουστου είναι εκείνο της προσφοράς βασιλικών στην Εκκλησία, ένα έθιμο που τηρείται ακόμα και σήμερα σε πολλές περιοχές του νησιού μας. Οι γυναίκες που συντηρούν την ωραία αυτή παράδοση από το Μάιο κιόλας φροντίζουν να αφιερώσουν ένα βασιλικό στη χάρη της Παναγίας. Τον περιποιούνται και τον μεγαλώνουν με ιδιαίτερη φροντίδα για να τον πάνε την παραμονή ή ανήμερα της γιορτής στην Εκκλησία της Παναγίας. Σε κάποιες περιοχές οι βασιλικοί πηγαίνουν και νωρίτερα, τα βράδια που τελούνται οι εσπερινοί. Την Παναγία τη συναντούμε παντού ως μεγαλόχαρη. Αλλά γνωστά είναι και τα εξής προσωνύμια: θαλασσοκρατούσα, γλυκοφιλούσα, βρεφοκρατούσα, ελεούσα και τόσα άλλα. Επίσης, από τις πιο γνωστές Παναγίες που πήραν το όνομά τους ανάλογα με τη γεωγραφική θέση ή την τοποθεσία που βρίσκονται οι αντίστοιχες εκκλησίες είναι η Παναγία η Κανάλα στην Κύθνο, η Παναγία Σουμελά στον Πόντο, η Παναγία η Λιμνιά στη Λίμνη Ευβοίας, η Παναγία Κύκου στην Κύπρο, ένα από τα μεγαλύτερα μοναστήρια της Μεγαλονήσου με εντυπωσιακή ιστορία, ένα συγκλονιστικό, πώς να το πω, μοναστηριακό συγκρότημα, η Παναγία η Ιεροσιλημίτισσα, η Παναγία η Αγιασότισσα στην Αγιάσο της Λέσβου, η Παναγία η Φοδελιώτισσα εδώ στο Φόδελε και τόσες άλλες. Υπάρχουν όμως και άλλοι χαρακτηρισμοί, θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, που προσδιορίζουν το σημείο όπου βρίσκεται χτισμένος ο ναός. Παραδείγματος χάρη, Παναγία Σπηλιανή που βρίσκεται στο Πυθαγόριο Σάμου, αλλά και στην Ίσυρο, Παναγία Γκρεμιώτισσα που βρίσκεται στην Ίω, Παναγία Σαραντασκαλιώτισσα στον Μαραθό Καμποσάμου, Παναγία Θαλασσινή στην Άνδρο που είναι χτισμένη σε βράχο μέσα στη θάλασσα, Παναγία η Κρεμαστή στην Ηλία όπου η μονή κρέμεται από ένα βράχο και άλλα τέτοια. Είπα θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά γιατί έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον για να δούμε τα προσωνύμια της Παναγίας που ξέρετε βλέπουμε και τις ανάγκες των πιστών να δημιουργήσουν τη δική τους Παναγία. Και μου γράφει εδώ ακροάτρια ότι και στην Ψαρή Φοράδα έχουν την Παναγία την Κυρά των Λιμανιών που είναι χτισμένη το 1880. Έτσι λέει η ακροάτρια και σας το μεταφέρω. Το μεγαλύτερο προσκύνημα κάθε χρόνο γίνεται στην Τίνο με τους πιστούς γονιπετής να φτάνουν στο ναό της Ευαγγελίστριας για να εκπληρώσουν το τάμα τους στην εικόνα της Παναγίας. Στη Βόρεια Ελλάδα πιστοί κατακλίζουν την Παναγία Σουμελά στις πλαγιές του Βερμίου κοντά στο χωριό Καστανιά για την πανηγυρική γιορτή του 15 Αύγουστου. Η εκκλησία αυτή κτίστηκε το 1951 από τους πρόσφυγες του Πόντου στη μνήμη της ιστορικής ομώνυμης μονής, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στο όρος Μελά κοντά στην τραπεζούντα του Πόντου, ο 15 Αύγουστος, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στην νησιωτική Ελλάδα, είναι συνυφασμένος με δύο πράγματα. Το προσκύνημα με αφορμή τον εορτασμό της κοίμησης της Θεοτόκου και τα πανηγύρια. Το τελετουργικό της ημέρας ξεκινά με τη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας και συνεχίζεται με το πανηγύρι, εκεί όπου ντόπιοι επισκέπτες και ξενιτεμένοι ανταμώνουν μπροστά σε μεγάλα τραπέζια, είτε στον περίβολο της εκκλησίας, είτε στην πλατεία του χωριού όπου και στείνονται τρικούβερτα γλέντια που συνήθως διαρκούν περισσότερες από μία ημέρες, βιολιά, λαούτα, στην υπόλοιπη Ελλάδα τι έχουνε, τζαμπούνες, αλλά και κλαρίνα, μαζί με τα παραδοσιακά εδέσματα και χορούς κυκλωτικούς, όπως τραγουδούσε και ο Σαββόπουλος, συνθέτουν ένα σκηνικό που μένει αποτυπωμένο στις μνήμες για πάντα. Την καλημέρα μου στο Στάθη που μου λέει για την Παναγία του Μοχού. Λοιπόν, είναι η Παναγία η Μοχιανή αυτή, αγαπητέ Στάθη, η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα, νομίζω πριν από 3-4 χρόνια, υποδέχτηκε εκεί ο παπά Μανώλης ο Βογιατζάκης την εικόνα αυτή, την Παναγία της τη Μοχιανή. Λοιπόν, και ο Γιάννης από την άλλη άκρη του κόσμου μας ενημερώνει ότι ο σύλλογος που υπάρχει εκεί στην περιοχή, ποια περιοχή, θύμισε μου αγαπητέ Γιάννη, στην περιοχή λοιπόν, θα κάνουν γιορτή για την Παναγία της Καλυβιανής στο Κρέτα Βόιτς, στο ραδιόφωνο προφανώς. Γιάννη, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.

0: Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
5: Λοιπόν, αναφέρθηκα προηγουμένως στα προσωνύμια της Παναγίας και ζήτησα από ένα πρόσωπο που έχει καταγράψει όσα προσωνύμια μπορούσε να εντοπίσει σε αυτή τη μεγάλη έρευνα που έκανε, πόσα είναι τα προσωνύμια της Παναγίας. Ξέρετε, τα προσωνύμια είναι τα ονόματα που δίνει ο λαός στην Παναγία από τις ιδιότητές της, για το που βρίσκεται, για την προσδοκία που έχουν οι άνθρωποι, για την, θα μας τα εξηγήσει το πρόσωπο που είναι κοντά μου και δεν είναι άλλο από την κυρία Αθηνά Σφακάκη Κυριακάκη. Είναι διακεκριμένη ξεναγός, συγγραφέας, πρώην τραπεζικός υπάλληλος. Είναι από τους ανθρώπους που προσπαθούν να καταγράψουν και να αναδείξουν αυτά τα σημαντικά ζητήματα που έχουν σχέση με την ιστορία μας. Κυρία Σφακάκη, καλή σας ημέρα, χαιρόμαστε που είστε κοντά μας, χρόνια πολλά.
6: Καλημέρα κυρία Κυράκη, και εγώ χαίρομαι που μου δίνετε την δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας και με τους εκλεκτούς ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Χρόνια πολλά και σε εσάς, χρόνια πολλά στα στελέχη του Ράδιο Κρήτη και στους ακροατές και στις ακροάτριες.
5: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχετε καταγράψει ένα προς ένα τα προσωνύμια της Παναγίας. Πόσα είναι?
6: Κυρία Κυράκη, είχα την ευλογία να δημιουργήσω ένα βιβλίο με το τίτλο «Μήτρ Θεού», στο οποίο στην πρώτη ενότητα του βιβλίου έχω καταγράψει 1173 προσωνύμια της Παναγίας.
5: 1173 προσωνύμια.
6: Προσωνύμια, κατά αλφαβητική σειρά.
5: Ναι.
6: Ορισμένα από τα προσωνύμια συνοδεύονται από σχόλια τα οποία υπερβαίνουν τις δύο σελίδες, αλλά προσωνύμια συνοδεύονται από σχόλια μικρών παραγράφων. Επίσης έχω καταγράψει 518 μονές και εορτές της Θεοτόκου.
5: Ναι.
6: Στη δεύτερη ενότητα του βιβλίου. Σαφώς και δεν διεκδικεί την εξάντληση του θέματος.
5: Σωστό.
6: Υπάρχουν ίσως πολλά περισσότερα, αλλά και μόνο αυτοί οι αριθμοί που η ελαχιστότητά μου κατέγραψε θεωρώ ότι είναι αξιοθαύμαστοι αριθμοί.
5: Ναι.
6: Για την Θεοτόκο. Αν έχω το χρόνο.
5: Έχουμε το χρόνο, βέβαια. Θα αφιερώσουμε χρόνο σήμερα, γιατί
6: εγώ
5: νομίζω ότι είναι σημαντικό.
6: Ευλαβίας έλεγε.
5: Βεβαίως.
6: Και σας ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να πληροφορηθούν οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη ότι οι εικόνες της Θεοτόκου εμφανίζονται εκτεταμένα μετά τον 5ο αιώνα μετά Χριστό, μετά την καταδίκη των δοξασιών του Νεστόριου, ο οποίος θεωρούσε ότι η Θεοτόκος δεν είναι Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος. Έτσι λοιπόν,

0: Πρεστόριο με τον Κύριλο, τον Πατριάρχη της Αλεξανδρίας. Συνεκλήθηκε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο το 431.
1: Μήπως το τηλέφωνο είναι μακριά από το στόμα σας, γιατί σας
0: να
1: ακούμε.
0: Να διορθώσω τη
1: θέση. Ναι, να διορθώσουμε. Δεν ξέρω
0: είναι
1: τι.
0: Καλύτερα τώρα.
1: Τώρα νομίζω
0: είναι
1: ναι.
0: Καλύτερα
1: ναι, είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα.
0: Ο Θεοδόσιος λοιπόν συνεκάλεσε την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο και στο τέλος των εργασιών της Συνόδου εψάλλει πανηγυρικός ο ύμνος «Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος Μετασού, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας του, ότι σωτήραν έτεκες των ψυχών ημών». Ο ύμνος αυτός εισήχθη στην τελετή της αρτοκλασίας και σε άλλες περιστάσεις των θρησκευτικών μας τελετουργιών. Υπήρξαν εικόνες της Θεοτόκου και πρώτης συνόδου αυτής, σύμφωνα με τον Ιωάννη Δαμασκηνό, από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο είχε εκδοθεί το κέλευμα, το εξής κέλευμα: «Ενιδρύστε και αναστηλούστε των σεβάσμιων και σεπτών χαρακτήρα της ενσάρκου πολιτείας του Χριστού της Τεαχράν του Μητρός αυτού τα χαρακτηριστικά και ιδιώματα». Και αυτή ήταν, αυτό ήταν το έναυσμα της αρχής της εξοικονήσεως των εικόνων της Θεοτόκου. Θεωρείται ότι ο Λουκάς έχει ζωγραφίσει τις πλέον θαυματουργές εικόνες της Θεοτόκου. Φέρεται να έχει ζωγραφίσει τρεις εικόνες, την του Μεγάλου Σπηλαίου, την του Σουμελά και την του Κίκου. Όμως σε αυτές, στην πορεία των αιώνων, η χριστιανική παράδοση και οι χριστιανοί απέδωσαν και άλλες εικόνες ως έργα του Λουκά και τελικά έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 72 εικόνες που φέρεται να έχουν εικονογραφηθεί από τον Λουκά, χωρίς να είναι βέβαια αποδεδειγμένα για όλες αυτές τις εικόνες. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσουμε με την πληροφορία ότι στη Θεοτόκου έχουν αποδοθεί προσωνύμια λόγω των εικονογραφικών παραστάσεων, λόγω των θαυματουργικών ή άλλων ιδιοτήτων, λόγω των τρόπων έβρεσης εικόνων της Θεοτόκου, λόγω των συνδέσεων με ορισμένους τόπους και θέσεις, λόγω λαογραφικών στοιχείων, ύμνων, και λόγω ονομάτων τα οποία ανεπλάκησαν στις ανεβρέσεις εικόνων ή ναών. Ο πιο διαδεδομένος εικονογραφικός τύπος της Θεοτόκου έχει ονομαστεί η Θεοτόκος η Οδηγήτρια. Και είναι η εικόνα αυτή η οποία παριστάνει την προτομή της Θεοτόκου βρεφοκρατούσης αριστερός και με την δεξιά παλάμη της χειρός της κατευθύνεται η παλάμη προς τον Κύριο, προς το βρέφος. Και σε αυτό το σημείο της εικόνας υπάρχει το έγκλειστο μήνυμα ότι η Θεοτόκος δια της κατευθύνσεως της παλάμης υποδεικνύει στον προσερχόμενο να προσκυνήσει ότι αυτός είναι ο Κύριος. Και αυτό και ονομάστηκε οδηγείται, γιατί οδηγεί κατά κάποιον τρόπο τον προσερχόμενο προς προσκύνηση, προς τον Κύριο.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
0: Μια άλλη εικονογραφική απόδοση της Θεοτόκου είναι η δεωμένη. Όπου
1: είναι δεν ακούσαμε
0: δεωμένη. Η δεωμένη. Είναι η Θεοτόκος σε στάση προσευχής χωρίς το θείο βρέφος. Η πλατιτέρα είναι επί θρόνου ως επί το πλείς τον βρεφοκρατούσα και την βλέπουμε την πλατιτέρα στο τέταρτο θόλιο του ιερού στην Παναγία του Κουβερνιώτησα. Στην Παναγία της Κουβερνιώτησας έχει διασωθεί σε μεγάλη έκταση η παράσταση της πλατιτέρας. Μια άλλη προσωνυμία είναι η Βλαχερνίτισσα, η οποία είναι κωνσταντινοπολίτικη ονομασία.

0: και είναι η Θεοτόκος βρεφοκρατούσα, αλλά το βρέφος βρίσκεται σε ένα μετάλλιο μπροστά στο στήθος.
1: Ναι.
0: Και βέβαια έχουμε τη Γαλακτοτροφούσα.
1: Ναι.
0: Και το Ρόδο το Αμάραντο. Σε αυτή την εικονογραφική παράσταση της Θεοτόκου, η Θεοτόκος εμφανίζεται ως οδηγήτρια. Όμως,
1: ναι, κάτι κάναμε λάθος.
0: Κάτι έγινε.
1: Λοιπόν, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ξανά με την κυρία Αθηνά Σπακάκη, δεν ξέρω γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα, δεν ξέρω γιατί. Παρακαλώ το τηλεφωνικό κέντρο να επικοινωνήσει ξανά με την κυρία Σπακάκη και αν μπορούμε, δεν ξέρω αν μιλάει η κυρία Σφακάκη από Hans Free, δεν ξέρω πώς γίνεται, αν είναι ανοιχτή ακρόαση, δεν ξέρω. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε στο να έχουμε καλύτερη επικοινωνία για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε περισσότερο το λόγο της, τα όσα λέει, που κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικά και έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, να μάθουμε για αυτά τα προσωνύμια, παραμονή της μεγάλης γιορτής της Παναγίας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αφιερώσουμε χρόνο για να ενημερωθούμε και να γνωρίζουμε, βρε παιδί μου, για αυτά, γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικά. Κυρία Σφακάκη, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σας ακούω πολύ καλά,
1: τώρα
0: κυρία
1: Κυράκη. Τώρα είμαστε καλύτερα.
0: Καλύτερη επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Να συνεχίσουμε. Είχαμε μείνει στην Θεοτόκο, στον εικονογραφικό τύπο που είναι γνωστό ευρύτατα ως το Ρόδο το Αμάραντον.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την εικόνα η Θεοτόκος εικονογραφείται στον τύπο της οδηγήτριας, mm-hmm, επί Ρόδου ή περιβαλλόμενη από Ρόδα.
1: Ναι.
0: Το προσωνύμιο Ρόδο το Αμάραντο οφείλεται στην παράδοση η οποία φέρει το Ρόδο της Ιεριχούς να είναι, mm-hmm, άρρηκτα συνδεδεμένο με την Θεοτόκο.
1: Ναι.
0: Είναι το Ρόδο της Ιεριχούς, είναι ένα φυτό το οποίο επιβιώνει στην έρημο, φαίνεται σαν μια καφέ ξηραμένη μπάλα,
1: ναι,
0: και πρασινίζει με ελάχιστο νερό, ανθίζει δε την παραμονή των Χριστουγέννων.
1: Mm-hmm.
0: Και σύμφωνα με την παράδοση,
1: ναι,
0: το Ρόδο αυτό συνοντρόδευε τη Θεοτόκο από την Ιερουσαλήμ στην Αίγυπτο,
1: mm-hmm,
0: και εκείνη το ευλόγησε και είναι θάνατο.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά.
0: Η Θεοτόκος του Πάθους.
1: Ναι.
0: Είναι η Θεοτόκος η οποία εικονίζεται στον τύπο της οδηγήτριας, αλλά στις δύο ανώτερες γωνίες της εικόνας εικονίζονται δύο άγγελοι οι οποίοι φέρουν τα σύμβολα του μελλοντικού πάθους του Ιησού Χριστού. Το βρέφος Ιησούς στρέφει το βλέμμα προς τους αγγέλους,
1: ναι,
0: και βλέποντας τα σύμβολα του μελλοντικού του πάθους,
1: mm-hmm,
0: τρομάζει,
1: ναι,
0: και από τον τρόμο του φεύγει το ένα σανδάλι.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Ριράκη, πολλές, ναι, φορές όταν βρίσκομαι μπροστά σε εικόνες της Θεοτόκου του πάθους,
1: ναι,
0: τα χρόνια αυτά, τα μακρά χρόνια της ξεναγικής μου δραστηριότητας,
1: ναι,
0: έχω λάβει την ερώτηση από ξαναγούμενος μου, γιατί σε αυτή την εικόνα ο Χριστός φέρεται να έχει τρία πόδια. Δεν έχει τρία πόδια. Είναι τα δύο πόδια του Ιησού.
1: Μες.
0: Το ένα φέρει το σανδάλι, από το άλλο πόδι έχει πέσει το σανδάλι που εικονίζεται,
1: ναι,
0: πεθμένο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολλές φορές
1: έχουμε πει ότι τα προσωνύμια αυτά σχετίζονται με τον τρόπο έβρεσης της εικόνας. Πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Το ένα είναι αυτό.
0: Όπως η Κυθυριώτισσα,
1: ναι,
0: η Μυστιδιώτισσα.
1: Η Αθηνιώτισσα.
0: Το προσωνύμιο Μυστιδιώτισσα,
1: ναι,
0: οφείλεται,
1: ναι,
0: στον τόπο έβρισης της εικόνας στα Κύθυρα, όπου
1: πολύ
0: ήταν
1: ωραία,
0: ένας τόπος γεμάτος μυρτιές.
1: Ωραία. Από το μέρος που βρίσκεται ο ναός της.
0: Ναι. Η Αθηνιώτισσα.
1: Η Αθηνιώτισσα.
0: Είναι,
1: ναι,
0: η Θεοτόκος που έχει χτιστεί ο ναός της πάνω σε αρχαίο ιερό της Θεάς Αθηνάς.
1: Ωραία. Από το μέρος που βρίσκεται ο ναός της. Γιατί λέμε η Παναγία η Χρυσοσκαλίτισσα στα Χανιά?
0: Γιατί υπάρχει η παράδοση ότι,
1: ναι,
0: το τελευταίο σκαλί,
1: μάλιστα,
0: ήταν χρυσό.
1: Μάλιστα.
0: Και όποιος καταφέρει να περπατήσει όλο αυτό το απέραντο κλιμακοστάσιο,
1: ναι,
0: και φτάσει

0: ο τελευταίος σκαλί, αποκτά τη χρυσότητα, την ευλογία της Θεοτόκου.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν όμως και κάποια προσωνύμια που έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Γιατί, δηλαδή, η έκπληξή μου ήταν...

0: αγωνιστές βρήκαν καταφύγιο στη Γραμβούσα. Ναι. Οικοδόμησαν καταλήμματα, ναι, μεταφέρθηκαν και οι οικογένειές τους εκεί, αλλά δεν είχαν τα προστοζήν. Ήταν ένας βράχος χωρίς, ναι, γόνιμο έδαφος, και για να ζήσουν επαιδίδοντος σε κλοπές και ληστείες και, ναι, πειρατείες.
1: Ναι.
0: Αισθάνθηκαν κάποια στιγμή την ανάγκη να οικοδομήσουν ναό.
1: Ναι.
0: Οικοδόμησαν τον ναό της Θεοτόκου,
1: ναι,
0: στην οποία απέδωσαν το προσωνύμιο Κλεφτρίνα.
1: Για να έχουν γιατί τη βοήθειά τους.
0: Αυτούς, ναι, γιατί η κλοπή για αυτούς ήταν βιοποριστική ενασχόληση και, ναι, δεν συνειδιακά δεν την αναγνώριζαν την κλοπή ως παράπτωμα.
1: Ναι.
0: Και κατέβασαν τη Θεοτόκο στα δικά τους τα μέτρα,
1: σωστό,
0: στη δική τους υπόσταση,
1: ναι,
0: για να έχουν μια άμεση σχέση με το Θείο, με τη θεότητα της, ναι, Θεοτόκου. Και έδωσαν το προσωνύμιο Κλεφτρίνα.
1: Ένα εκκλησάκι που βρίσκεται στη Γραμβούσα, έτσι δεν είναι, έτσι δεν μας είπατε. Κοντά στον Πάλο,
0: ναι,
1: κοντά στον Πάλο.
0: Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι, ναι, ότι ορισμένες φορές,
1: ναι,
0: δίδουν και προσωνύμια τα οποία δεν οφείλονται σε πραγματική δραστηριότητα της Θεοτόκου.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, υπάρχει το προσωνύμιο της Θεοτόκου,
1: ναι,
0: η οποία ονομάζεται Καψοδεματούσα.
1: Αχα.
0: Καψοδεματούσα.
1: Είχε γιατί, να κάνει με τις θυμονιές.
0: Υπάρχει παράδοση ότι την ημέρα της εορτής της Θεοτόκου οι κάτοικοι δεν τίμησαν την εορτή, αλλά πήγαν να θερήσουν. Και
1: ο Θεοτόκος
0: ναι, έκαψε τα σπαρτά τους,
1: ναι,
0: για να τους τιμωρήσει. Η χριστιανική θρησκεία στηρίζεται στην αγάπη,
1: ναι,
0: και η Θεοτόκος δεν έχει,
1: ναι,
0: εκδίκηση να δώσει στους χριστιανούς. Αυτό η καψοδεματούσα αναφέρεται,
1: ναι,
0: σε διήγημα του Καρκαβίτσα,
1: ναι,
0: και μάλιστα εορτάζεται στις 2 Ιουλίου,
1: ναι,
0: και πανηγυρίζεται στην Αρκαδία, στην Ηλία, στη Μεσσηνία και,
1: ναι,
0: στο Άργος.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν και άλλα τέτοια προσωνύμια της, mm-hmm, Θεοτόκου, που δεν όμως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οντότητα της Θεοτόκου. Είναι ανθρώπινες,
1: ναι,
0: αποδόσεις,
1: mm-hmm,
0: και ιδιότητες που έχουν αποδοθεί στην, mm-hmm, Θεοτόκου. Θα ήθελα να σημειώσω ότι στο βιβλίο Μήτυρ Θεού,
1: ναι,
0: έχω εντοπίσει 108 προσωνύμια της Θεοτόκου, τα οποία είναι δηλωτικά ανθρωπίνων καταστάσεων.
1: Να τα πούμε αυτά, μισό λεπτό, να τα πούμε αυτά αμέσως μετά από μια μικρή διακοπή. Να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε να μιλήσουμε για αυτό τα 108 προσωνύμια. Σε λιγότερο από 3-4 λεπτά θα είμαστε μαζί. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έκτακτη διακοπή της υδροδότησης από το φράγμα Ποσελέμη λόγω τεχνικής βλάβης προκαλεί προβλήματα στους δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Οι ΔΕΗ ενεργοποιούν εφεδρικές γεωτρήσεις για την κάλυψη των αναγκών, ενώ ζητούν από τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μέχρι να αποκατασταθεί βλάβη. Στους ρυθμούς του 15 Αυγούστου κινείται η Κρήτη. Το νησί κατακλείζεται από επισκέπτες με την πληρότητα στα τουριστικά καταλήματα να αγγίζει το 100%, ενώ τακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά δρομολόγια εκτελούνται γεμάτα. Σε γενική επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική εν μέσω ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών. Την ίδια ώρα τα ισχυρά μελιτέμια προκαλούν ακυρώσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των πλοίων. Θύελλα αντιδράσεων μετά την έκδοση της άδειας για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, εσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο πρώην λατομείο της Ανώπολης. Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο προσφυγής στο σημείο.

0: Συμβούλιο της Επικρατείας. Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο με θύμα μία 46χρονη. Οι δράστες, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ, την τρομοκράτησαν για πιθανή έκρηξη λόγω διαρροής ρεύματος, καταφέρνοντας να της αποσπάσουν 1.500 ευρώ και κοσμήματα. Αν και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων αναγνωρίζει τη χρησιμότητα του ειδικού χωροταξικού πλαισίου του τουρισμού ως βασικού εργαλείου εθνικού σχεδιασμού, ανησυχεί για την εφαρμογή οριζόντιων περιορισμών. Δεν συνυπολογίζουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε τουριστικού προορισμού, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της. Φρένο στους θερινούς φορολογικούς ελέγχους βάζει δεκαήμερη προειδοποιητική απεργία αποχή που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφοριακών από τις 17 έως τις 26 Αυγούστου. Η απεργία απειλεί να ανατρέψει πλήρως τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για τη διενέργεια σερωτικών προληπτικών ελέγχων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Νέα δεδομένα από τον ΙΕΦΚΑ αλλάζουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα για την αναγνώριση πλασματικών ετών. Το όριο των 3.600 ημερών ασφάλισης δεν ισχύει οριζόντια για όλους τους ασφαλισμένους, γεγονός που μπορεί να αφορά και περιπτώσεις αιτήσεων που είχαν απορριφθεί στο παρελθόν για τον συγκεκριμένο λόγο. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με την κυρία Αθηνά Σφακάκη Κυριακάκη, διακεκριμένη ξεναγός, συγγραφέας. Συζητάμε για τα προσωνύμια της Παναγίας. Δεν ξέρω αν μας ακούτε, κυρία Σφακάκη. Θα ήθελα...
6: Σας ακούω πολύ,
5: ναι,
6: καλά, κυρία Σφακάκη. Σας ευχαριστώ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε σε αυτά τα 108 προσωνύμια που έχουν ιδιαιτερότητα. Ποια είναι αυτή, αν έχετε,
6: ναι,
5: την καλοσύνη?
6: Αυτά τα 108 προσωνύμια έχουν σχέση ή είναι δηλωτικά ανθρωπίνων καταστάσεων και γεγονότων της ζωής των ανθρώπων.
5: Ναι.
6: Να πούμε μερικά χαρακτηριστικά.
5: Ναι, ναι.
6: Η Βρεχούσα.
5: Ναι.
6: Η Παναγία του Γάλακτος.
5: Mm-hmm.
6: Η Γουρλωμάτα.
5: Ναι.
6: Η Εσφαγμένη.
5: Mm-hmm.
6: Η Κλεφτρίνα που την είπαμε.
5: Ναι.
6: Και η Καψοδεματούσα. Αυτά τα προσωνύμια.
5: Ναι.
6: Είναι προσωνύμια που οι άνθρωποι προσέδωσαν στη Θεοτόκο στην αγωνία τους να την εντάξουν στην καθημερινή τους ζωή.
5: Mm-hmm.
6: Χωρίς να...
5: Σε αυτή την κατηγορία,
6: τα προσωνύμια, ναι, απέχουν από την ηθική υπόσταση.
5: Σε αυτή την κατηγορία θα μπορούσαμε να εντάξουμε και την Παναγία τη Μοχιανή, που δημιουργήθηκε πριν μια δεκαετία, δεν κάνω λάθος, και μάλιστα έγινε μια, πώς να την πω, πανηγυρική υποδοχή της εικόνας. Φυσικά η Παναγία δεν έχει τόπο καταγωγής, έτσι δεν είναι, αλλά οι κάτοικοι της περιοχής ένιωσαν την ανάγκη, με την ευλογία του μακαριστού Μητροπολίτη, πώς λεγόταν, ο προηγούμενος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερονήσου, ο Νεκτάριος, να δώσει,
6: ναι,
5: την ευλογία προκειμένου να γίνει αυτή η εικόνα και αυτή η Παναγία, όπως είπαμε, η Μοχιανή. Και με ρωτάνε ακροατές αν υπάρχει Παναγία η Συλληπτή.

0: Υπάρχει τέτοια Παναγία. Συλληπτή. Συλληπτή.
1: Θα μου επιτρέψετε να ρίξω μια ματιά.
0: Ναι. Με ρωτάνε αν υπάρχει Παναγία ή συλληπτή. Δεν την έχω ξανακούσει, για να είμαι ειλικρινής.
1: Συλληπτή. Το πρώτο γράμμα να είναι χ.
0: Ύψιλον, ύψιλον. Συλληπτή. Σίγμα. Σίγμα. Σίγμα ύψιλον.
1: Συλληπτή.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Μπορεί να υπάρχει. Μπορεί. Να σας εξομολογήσω ότι δεν τα θυμάμαι όλα τα προσωπικά.
0: Λογικό δεν είναι. 1173 δεν μπορεί να τα αποστηθεί όλα. Είναι λογικό, λογικό. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε.
1: Δεν βλέπω να την έχω καταγράψει.
0: Και δεν ξέρουμε και αν υπάρχει βέβαια. Και δεν ξέρουμε και αν υπάρχει βέβαια.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα προσωνύμιο.
0: Παρακαλώ.
1: Που το έχω καταγράψει με τον αριθμό 604 στο βιβλίο Μήτερ Θεού, και είναι το προσωνύμιο Λολοπαναγιά.
0: Λολοπαναγιά.
1: Λολοπαναγιά.
0: Η οποία πού βρίσκεται αυτή, σε ποια περιοχή, στην Κρήτη.
1: Στην Άνδρο. Εορτάζεται 15 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Και το προσωνύμιο απεδόθη στην Θεοτόκο, επειδή όλοι οι πανηγυριστές κατέληγαν να είναι μεθυσμένοι.
0: Μάλιστα. Φοβερό.
1: Ένα άλλο προσωνύμιο, Μεγαλομάτα.
0: Ναι.
1: Η Οικονόμησα. Η Παναγία του Οικονόμου. Είναι η Παναγία που σε καιρό σιτοδίας, σε καιρό έλλειψης εσοδίας,
0: ναι,
1: προαναγγέλει άφηξεσή του.
0: Ναι.
1: Υπάρχει η Παναγία των Ορφανών. Υπάρχει η Παυσολύπη. Υπάρχει η Ψυχοσώστρα. Η Ψυχοσώστρα που στην Κάντια,
0: ναι,
1: στη σημερινή πλατεία Δασκαλογιάννη, πίσω από το συγκρότημα των Ενετικών και μετέπειτα Τούρκικων στρατώνων, και σήμερα περιφέρεια, δικαστήρια και η Τρίτη Ενότητα σε εγκατάλειψη, σε αυτή την πλατεία υπήρχε ο ναός της Ψυχοσώστρας, ο οποίος μετά την απελευθέρωση έγινε, ναι, εργαστήριο παραγωγής χαλβά.
0: Ναι.
1: Και αργότερα κατεδαφίστηκε, σήμερα δεν έχουμε παρά μόνο εικόνες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η Θεοτόκος, η Παναγία της Ιφώνησα. Επειδή ο ναός της οικοδομήθηκε πάνω σε μια θέση όπου είχε συντελεστεί φόνος.
0: Ναι.
1: Η Παναγία του Φόρου, στη θέση, στο Ηράκλειο, στη θέση που βρίσκεται το ξενοδοχείο El Greco,
0: ναι,
1: ήταν η θέση του ναού της Μαντονίνα.
0: Ναι. Η Παναγία του Φόρου. Φόρου είπατε.
1: Του Φόρου.
0: Πού υπάρχει.
1: Του Φόρου.
0: Πού υπάρχει.
1: Η Παναγία του Φόρου, να σας πω που υπάρχει. Εγώ θέλω να πω ότι υπήρχε και στην Κάντια η Παναγία του Φόρου. Είναι η θέση του ξενοδοχείου,
0: ναι,
1: El Greco.
0: Μάλιστα. Είναι...
1: εκεί ήταν η θέση της Μαντονίνας,
0: ναι,
1: η οποία ονομάζεται και Παναγία του Φόρου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ήταν η Θεοτόκος την οποία προσέφευγαν όλοι οι έμποροι,
0: ναι,
1: της Κάντια,
0: ναι,
1: για να ζητήσουν απαλλαγή ή προστασία από τους ενετικούς φόρους.
0: Αν το ήξεραν αυτό οι εφοριακοί, θα την είχαν κάνει προστάτηδά τους. Η Παναγία του Φόρου. Νομίζω,
1: ναι,
0: ότι είναι πολύ εντυπωσιακό αυτά που μας λέτε.
1: Η Παναγία Ιφώνησα,
0: ναι,
1: υπάρχει στην Κο.
0: Μάλιστα.
1: Σε θέση όπου υπήρχε, ναι, αυτή, αυτό με ρωτήσατε, νομίζω,
0: ναι,
1: κυρία.
0: Ναι.
1: Για την Παναγία της,
0: ναι,
1: του Ιφώνησα.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι στην Κο και είναι οικοδομημένο το παρεκκλήσιον αυτό σε θέση όπου συνετελέστη ένας φόνος.
0: Βεβαίως. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε.
1: Η Χιλιάρμενος, η οποία βοήθησε τους χριστιανούς στον,
0: ναι,
1: Πόντο να μην βυθιστούν, ενώ,
0: ναι,
1: τους είχαν καταδιώξει οι εχθροί.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια έχουμε την Παναγία στην Κεφαλινία των Φιδιών,
0: ναι,
1: που διαβάζομαι κάθε χρόνο.
0: Βεβαίως. Και φέτος είδα πρόσφατα ένα ρεπορτάζ ότι βγήκαν πάλι αυτά.
1: Ενεφανίστησαν,
0: ναι, ναι,
1: πάλι.
0: Ότι αυτά τα άκακα φιδάκια εμφανίστηκαν,
1: ναι,
0: πάλι. Ναι.
1: Την Θεοτόκο την Τριχερούσα.
0: Μάλιστα.
1: Η εξεικόνιση της Θεοτόκου της Τριχερούσης συνδέεται

0: με την παράδοση τη σχετική με τον Ιωάννη Δαμασκηνό. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός ήταν εικονολάτρης. Ο Ισαυρός διέταξε τον διοικητή της Δαμασκού να του κόψει το χέρι. Mm-hmm. Ο Δαμασκηνός ζήτησε το κομμένο του χέρι και απομονώθηκε στο προσευχητήριό του και μετά από προσευχή πολλών ημερών επανακολλήθη το χέρι του και έμεινε μόνο μία γραμμή αίματος στο σημείο της σκοπής της χειρός του.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε την εικόνα της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης και κάπου συνήθως το κατώτερο σημείο ως υποπόδιον ένα κομμένο χέρι. Είναι η Θεοτόκος η Τριχερούσα και συνδέεται με αυτή την παράδοση και ο Ιωάννης Δαμασκηνός, καθώς είναι γνωστό, αφιέρωσε το εικονολογικό του έργο στην Θεοτόκο.
1: Ωραία. Πώς θα θέλατε να είναι ο επίλογος της σημερινής συζήτησής μας?
0: Θα ήθελα να πω ότι πάρα πολλές φορές ναοί της Θεοτόκου και άλλων Αγίων βέβαια έχουν οικοδομηθεί πάνω σε θέσεις που προϋπήρχαν προϊστορικά μινωικά ιερά και αργότερα αρχαία ελληνικά ιερά. Αυτή η διατήρηση της ιερότητας των θέσεων είναι υψίστη προσφορά στην ελληνικότητα του χώρου, γιατί καταδεικνύουν ότι υπήρξε αδιάκοπη κατοίκηση του τόπου μας και ανεξάρτητα από το αν άλλαξαν οι γενναίες και η θρησκευτική έκφραση των ανθρώπων που κατοίκησαν, ο σεβασμός στα ιερά διατηρήθηκε δια των γενναίων. Ας φροντίσουμε κι εμείς να περάσουμε το σεβασμό στα ιερά και τα όσια μας στις νεότερες γενιές.
1: Μάλιστα.
0: Να είναι βοήθειά μας η Θεοτόκος.
1: Βεβαίως.
0: Και να μας προστατεύει από κάθε κακό, ορατό και αόρατο.
1: Κυρία Σφακιάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε, για τα όσα μας είπατε, και θέλω να επαναλάβω το εντυπωσιακό ομολογουμένως ότι έχουν καταγραφεί 1173 προσωνύμια για την Παναγία. Και το λέω αυτό γιατί στο διαδίκτυο υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα και τα λοιπά, και αναφέρουν ότι υπάρχουν 500 προσωνύμια για την Παναγία και τα λοιπά. Η καταγραφή που έχει γίνει από εσάς και μάλιστα έχει εκδοθεί και σχετικό βιβλίο όπου καταγράφονται αναλυτικά όλα τα ονόματα με τα σχετικά σχόλια, είναι 1173, σωστά?
0: Η ταπεινότητά μου δεν διεκδικεί την εξάντληση, αγαπητέ κύριε Αργυράκη.
1: Λογικό.
0: Μπορεί να υπάρχουν κι άλλα που δεν
1: έχουν καταγραφεί.
0: Δεν τα είχα στη διάθεσή μου.
1: Σωστό.
0: Δεν διεκδικώ ούτε την εξάντληση του θέματος, ούτε την αποκλειστικότητα.
1: Σωστό.
0: Ας είναι αυτός ο κόπος ένα λιθαράκι στη διάσωση των προσωνυμίων της Θεοτόκου, που απλά καταδεικνύουν ότι έχει ενταχθεί στη ζωή των Ελλήνων με πολλούς τρόπους διαχρονικά.
1: Μάλιστα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που αυτή την εργασία, αυτό το πόνημα το μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα εδώ, παραμονή της Παναγίας, με τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Είναι χαρά και τιμή μου κάθε συζήτηση μαζί σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Να είμαστε καλά, να συνεορτάσουμε και του χρόνου.
1: Αμήν, να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ την κυρία Αθηνά Σφακάκη Κυριακάκη. Να επαναλάβω, είναι διακεκριμένη ξεναγό συγγραφέας. Είναι ένα πρόσωπο που έχει συμβάλει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στο να αναδειχθούν κάποια ιστορικά στοιχεία αυτού του τόπου. Είναι σημαντικό ο χρόνος που αφιερώνει για ξεναγήσεις, να ενημερώσει τους ανθρώπους για την ιστορία του τόπου μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και την ευχαριστούμε βέβαια πολύ για αυτά που κάνει. Αφιλοκερδώς το επισημαίνω, γιατί στις μέρες μας δεν είναι πολλοί οι εθελοντές. Να αλλάξουμε θέμα. Χθες το πρωί πήρα στα χέρια μου ένα καινούριο βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες και θέλω να ευχαριστήσω πολύ τις εκδόσεις Μίστης και τον κύριο Μανώλη Τσιντάρη, καθώς επίσης και τη συγγραφέα του βιβλίου, τη κυρία Ελένη Μπεντινάκη, για αυτό το βιβλίο, για αυτό το πόνημα που έλαβα χθες και που δεν πρόλαβα να το διαβάσω φυσικά, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αυτό θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να μοιραστούμε μαζί σας, μιλώντας με την συγγραφέα του βιβλίου, την κυρία Ελένη Μπεντινάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κυρία Μπεντινάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη, πώς είστε?
1: Είμαστε πολύ καλά και σας ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο και αυτό το βιβλίο.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θέλω μόνο να κάνω μία μικρή, να πω, διόρθωση.
1: Παρακαλώ.
2: Το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και 3 χρόνια περίπου. Απλά τώρα έγινε μία ανατύπωση.
1: Α, γι' αυτό έχει, το έλαβα τώρα
2: γιατί
1: εγώ.
2: Γιατί βγήκε καινούργια έκδοση ακριβώς.
1: Ωραία.
2: Καινούργια ανατύπωση, δεν είναι έκδοση.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: Και γι' αυτό λάβατε εσείς το αντίτυπο.
1: Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλά κάνετε και μας το διορθώνετε. Θέλω να πω όμως ότι έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Γιατί αναφέρεται στις γειτονιές του Μεγάλου Κάστρου. Mm. Αναφέρεται σε 7 διαδρομές που έχετε κάνει με το ποδήλατό σας στο Ηράκλειο και καταγράφεται μία-μία χωριστά σε μια προσπάθεια να αναδείξετε, να καταγράψετε τις ομορφιές του Ηρακλείου. Μπορείτε να μας πείτε 2 λόγια?
2: Βεβαίως και μπορώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Χρόνια, ναι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
1: ναι.
2: Κυκλοφορώ με ένα ποδήλατο,
1: ναι.
2: Συνήθως ξημερώματα στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Ναι.
2: Ο λόγος είναι προφανές που λένε, γιατί υπάρχει κίνηση στο Ηράκλειο και δεν μπορώ να κυκλοφορώ όλη την ώρα με το ποδήλατο.
1: Ναι.
2: Κατεβαίνοντας λοιπόν, μιας και η δουλειά μου σαν νηπιαγωγός ήταν στο κέντρο του Ηρακλείου με, ναι, το ποδήλατο,
1: mm-hmm,
2: ήθελα να βλέπω τα όμορφα της πόλης.
1: Ναι.
2: Συνήθως όλοι λένε για το πόσο άσχημη η πόλη είναι, ότι, ναι, έχει σκουπίδια, ότι έχει χίλια δυο, το ξέρουμε πολύ καλά όλοι, mm-hmm, αλλά εγώ έβλεπα ένα άλλο Ηράκλειο. Ένα Ηράκλειο που με φιλοξενούσε, ένα Ηράκλειο, όλοι είμαστε φιλοξενούμενοι σε αυτή την πόλη της Χαλιός, ένα Ηράκλειο που είχε πολύ ωραίες γωνιές.
1: Ναι.
2: Και επειδή αγαπώ πάρα πολύ την ιστορία, διαβάζω πάρα πολύ,
1: mm-hmm,
2: σκέφτηκα ότι άρχισα να το φωτογραφίζω. Mm-hmm. Αυτό ήταν η πρώτη μου δουλειά. Είχα τη φωτογραφική μηχανή, το ποδήλατό μου και φωτογράφιζα το Ηράκλειο. Όλες τις γωνιές τις άγνωστες, να το πούμε έτσι, ή και γνωστές που δεν παρατηρούμε.
1: Mm-hmm.
2: Στη συνέχεια, επειδή το σχολείο μου ήταν ακριβώς απέναντι από το Μέγαρο, που είναι η γωνία που τώρα πια είναι και αυτό εγκαταλελειμμένο, τα κοντέινερ που λένε, ήμασταν,
1: mm-hmm,
2: πάνω στα τείχη. Αυτό λοιπόν ήταν η πρώτη αφορμή,
1: mm-hmm,
2: να γνωρίσω στα μικρά παιδιά που ήταν το σχολείο μας.
1: Ναι.
2: Και από εκεί ξεκινήσαμε σιγά σιγά. Υιοθετήσαμε τότε μόνοι μας, όχι, ναι, επισήμως, την πύλη Σαμπιονάρα, γιατί, ναι, ξέραμε όλοι. Είχαμε καθαρίσει, αυτό εδώ που σας λέω, το, ναι, 2012. Έτσι.
1: Ναι.
2: Είχαμε καθαρίσει μια μικρή πύλη που βρίσκεται όπως κατεβαίνει ακριβώς απέναντι από την πύλη Σαμπιονάρα.
1: Ναι.
2: Και σιγά σιγά κατεβήκαμε στον Κούλε, κάναμε χιλιαδιό και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Ήταν ο γιος μου που δεν μάθαινε ποτέ την ιστορία του Ηρακλείου.
1: Ναι.
2: Οπότε έπρεπε να μιλήσω με λόγια απλά που λέει ο ποιητής. Να, ναι, πω με πολύ απλό τρόπο την ιστορία του Ηρακλείου.
1: Ναι.
2: Έτσι ξεκίνησε αυτό. Τα κείμενά μου δημοσιευόταν πολύ συχνά σε εφημερίδα.
1: Ναι.
2: Και στη συνέχεια, έχοντας την αμέριστη βοήθεια της Τασούλας Μακομιχελάκη, που είναι η επιμελήτρια και του βιβλίου,
1: ναι,
2: κάναμε όλα αυτά τα κείμενα, τα κάναμε βιβλίο.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Δεν μου λέτε. Είναι 7 διαδρομές. 7 διαδρομές.
2: Mm-hmm.
1: Και βλέπω μάλιστα, γιατί δεν έχω προλάβει να διαβάσω το βιβλίο, η αλήθεια είναι αυτή, θα το κάνω όμως την περίοδο των διακοπών, βλέπω ότι προσπαθείτε μέσα από τα κείμενα αυτά που έχετε γράψει για αυτές τις διαδρομές χωριστά, ότι αναδεικνύεται και πράγματα που δεν είναι ευρέως γνωστά στους νέο Ηρακλειώτες. Παραδείγματος
2: ακριβώς
1: χάρη, αναφέρεται την κρίνη του Καλοψούς. Ε?
2: Ναι.
1: Ένα παράδειγμα λέω τώρα, σε μια προσπάθεια να ενημερώσετε τον, τον αγνώστη, πού είναι αυτό που αναφέρεται, πού είναι αυτή η κρίνη. Αναφέρεται στο Σαμί Μπέι το Κονάκι. Αναφέρεται διάφορες περιοχές που νομίζω ότι είναι ξεχωριστές και έχει ενδιαφέρον του Λαζαρέτου η πύλη. Πολύ σημαντικό, κυρία Μπεντινάκη, και θέλω, αν δεν έχετε αντίρρηση, να μοιραστείτε με τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη την προσωπική σας εκτίμηση, ποια από όλες αυτές τις 7 διαδρομές εσείς κρίνατε ότι είναι αυτή που, πώς να σας το πω, την κάνετε συχνότερα, είτε με το ποδήλατό σας, είτε με τα πόδια.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν
1: και γιατί,
2: όλα
1: και
2: τα...
1: γιατί, και γιατί, ναι, και γιατί,
2: βεβαίως. Ναι, γιατί. Λοιπόν, όλα τα κείμενα που έχω γράψει, θέλω να ξέρετε ότι είναι πολύ αρκετή έρευνα. Ναι. Εγώ δεν είμαι ούτε αρχαιολόγος, ούτε ιστορικός. Είμαι εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Έχω προσθέσει ναι. το τελευταίο διάστημα στο βιογραφικό μου.
1: Ναι, αλλά αγαπάτε όμως την ιστορία, τη λαογραφία.
2: Αγαπάω την ιστορία.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι.
2: Και θέλω να πω με αυτό ότι όλες οι πηγές που υπάρχουν στο βιβλίο και ορισμένα αποσπάσματα δεν είναι όλα υπάρχουν με βιβλιογραφία, όλα είναι πράγματα που έχουν υποθεί ή γραφτεί. Έχω και ένα-δύο προσωπικές μαρτυρίες από ανθρώπους που πλέον δεν βρίσκονται στη ζωή. Παρ' όλα αυτά, φτιάχτηκαν αυτά τα κείμενα με πολύ πολύ πολύ μεγάλη φροντίδα.
1: Ναι.
2: Για το λόγο ακριβώς που είπατε. Για να κάποιες γωνιές άγνωστες που βγαίνουν στο φως για να τα μάθουν οι Ηρακλειώτες που αν ψάξουν πολύ διάφορα βιβλία, ναι, θα τα βρουν.
1: Ναι.
2: Σας λέω ότι ο βοηθός μου πολλές φορές ήταν και ήμνη στη Γιάννα Σταρίδα.
1: Ναι.
2: Έχω υλικό από τη Χρυσούλα την Τζομπανάκη που επίσης ήξερα πάρα πάρα πολύ καλά και συνδεόμασταν.
1: Οι δύο μεγάλες κυρίες του Ηρακλείου.
2: Ακριβώς. Συνδεόμασταν οικογενειακά. Παρ' όλα αυτά θα πάω στη δική της ερώτηση που λέει ποια διαδρομή ξεχωρίζω. Καμία στην πραγματικότητα. Αλλά ναι. Η πιο συχνή διαδρομή που κάνω είναι που ξεκινάει από το σπίτι μου, φτάνει στον Κούλε.
1: Ναι.
2: Ο Κούλε για μένα. Που το έχω το προσωνύμιο, δικό μου προσωνύμιο αυτό, Άρχοντας, είναι η πρωινή μου καλημέρα. Βλέπω την Ανατολή, φωτογραφίζω σχεδόν καθημερινά από το 2012 μέχρι και το 2025, είναι η καθημερινή μου βόλτα. Φέτο λίγο έχω αφήσει το ποδήλατο για ένα πολύ μικρό πρόβλημα υγείας, αλλά συνεχίζεται.
1: Μάλιστα.
2: Παίρνω λοιπόν, είναι η διαδρομή που ξεκινάει από τον Κούλη,
1: ανεβαίνει
2: την 25.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε ένα-ένα τα κτίρια. Υπάρχουν αρκετά μέσα στο βιβλίο και στη συγκεκριμένη διαδρομή που σας λέω, που είναι ως επιτροπλίστων, είναι από την η τέταρτη διαδρομή που έχει την ιστορία της Μεγάλης Σφαγής του 1898. Φτάνει στον Άγιο Τίτο, στη συνέχεια περνάει από τη Λόγια και φτάνει που ένα σωρό μαγαζάκια υπήρχαν και την εποχή της Τουρκοκρατίας γύρω από το σημερινό Δημαρχείο. Και φτάνει στα Λιοντάρια που είναι μια επίσης τεράστια ιστορία και ό,τι υπήρχε γύρω από αυτήν με το Αχτάρικα, το Μεϊντάνι και όλες αυτά τα προσωνύμια που εμείς οι παλαιότεροι, γιατί βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα, τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
1: Σωστό.
2: Αλλά τα νέα παιδιά δεν τα γνωρίζουν.
1: Είναι αλήθεια αυτό και ίσως να έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας, ενώ ως γενιά να έχουμε τις ευθύνες μας.
2: Δεν ξέρω.
1: Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Όμως έχει σημασία αυτό που λέτε. Γιατί? Γιατί μέσα σε αυτή τη μουντάδα που υπάρχει αυτή την περίοδο μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα σημαντικά και φωτεινά πράγματα του Ηρακλείου που να μας κάνουν να χαρούμε, να δούμε την πόλη μας με ένα διαφορετικό μάτι. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε σημαντικές γωνιές στο Ηράκλειο που μας κάνουν, πώς να το πω, να νιώθουμε ότι το Ηρακλειάκι μας, όπως το λέω εγώ, για να δείξουμε την αγάπη που έχουμε σε αυτή την πόλη, όπως είναι μια διαδρομή αυτή που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.

0: κυρία Ελένη Μπεντινάκη, πάνω στα τείχη της πόλης. Αυτή η ομορφιά που έχει γίνει με την ανάπλαση που έγινε είναι μια εκπληκτική διαδρομή που πρέπει και να την χαρούμε αλλά και να την προστατεύσουμε, να τη φυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, να μην επιτρέψουμε στους διάφορους βανδαλιστές να καταστρέψουν ή να κάνουν, να έχουμε αυτές τις ξεχωριστές γωνιές για να νιώθουμε πόσο φιλόξενο είναι το Ηράκλειο και πώς και εμείς από αυτό το Ηράκλειο, με αυτή τη μεγάλη ιστορία, είμαστε προσωρινοί. Έτσι δεν είναι? Είμαστε σήμερα, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε για να διαφυλάξουμε αυτό τον πλούτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το είπα και στην αρχή, ναι, ότι είμαστε φιλοξενούμενοι στην πόλη και γι' αυτό πρέπει να την προσέξουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας. Σας εύχομαι και αυτή η έκδοση να είναι καλοτάξιδη. Αξίζει όντως να διαβάσουμε και επαναλαμβάνω, αυτό που είναι εντυπωσιακό, αυτό που έχετε κάνει, που το κάνει ξεχωριστό, είναι σε αυτές τις 7 διαδρομές που έχετε κάνει με το ποδήλατό σας, τα καταφέρατε, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε ποδηλατόδρομους στο Ηράκλειο, εσείς τα καταφέρατε με το ποδήλατό σας, να καταγράψετε, έτσι δεν είναι, να καταγράψετε περιοχές, κτίρια, γωνιές, κρίνες, με τα ονόματά τους, τα ιστορικά, για να κινήσετε το ενδιαφέρον του αναγνώστη και ξέρετε, κάτι θα μείνει σε όλους αυτούς σε σχέση με την ιστορία της πόλης. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλό τάξιδο για άλλη μια φορά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Υπόψη ότι τελειώνει και το δεύτερο, που είναι επίσης 7 διαδρομές.
0: Ναι.
1: Διότι όπως ξέρετε, όταν ψάχνεις κάτι, συνέχεια ανακαλύπτεις πράγματα.
0: Ναι.
1: Και επειδή η έρευνα είναι πάρα πολύ μεγάλη και συνεχίζεται από τον πληθυσμό, είναι σχεδόν έτοιμο και το επόμενο βιβλίο. Θα τα πούμε
0: το
1: λοιπόν
0: οποίο,
1: πιθανότατα του χρόνου.
0: Βέβαια, το οποίο θα αναφέρεται σε τι, αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Συνεχίζονται όλες αυτές οι διαδρομές,
0: ναι,
1: για άλλα μέρη μέσα στο Ηράκλειο, και του κέντρου και εκτός κέντρου,
0: ναι,
1: που επίσης δεν μας είναι τόσο γνωστά και έχουν και αυτά κάτι να μας πούν.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχω πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές του Ραδιού Κρήτη. Πάρα πολλά μηνύματα για το βιβλίο αυτό που μιλάμε τώρα. Και επίσης μου γράφει εδώ ο αγαπητός Σπύρος, είστε γονεί του αείμνηστου συνταγματάρχη Αντωνίου Μπεντινάκη?
1: Ναι, μάλιστα, είμαι γονεί του Αντωνίου Μπεντινάκη.
0: Του Αντωνίου Μπεντινάκη. Ήταν μια μεγάλη μορφή, ήταν ο συνταγματάρχης Πεζικού, ο οποίος εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στην, ναι, Αγιά Χανίων το 1947
1: Οκτωβρίου 1943.
0: Καλά
1: ακριβώς
0: θυμάμαι.
1: Σας είναι
0: ευχαριστώ.
1: Μια πολύ μεγάλη
0: βεβαίως
1: ιστορία.
0: Βεβαίως.
1: Θα τα πούμε κάποια άλλη φορά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα
1: σας
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10.

0: 10. Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, δηλαδή πριν από 5 χρόνια περίπου, έγινε ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου. Ήταν ένας ισχυρός σεισμός, 5,8 βαθμών Ρίχτερ, αν θυμάμαι καλά. Συγκλώνησε την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, άφησε πολλά σημάδια στην περιοχή, άφησε άστεγους και θυμόμαστε όλοι, όπως έλεγα πριν από μερικές ημέρες, το τι γινόταν την περίοδο εκείνη. Θυμόμαστε δηλαδή τους υπουργούς να πηγαίνουν έρχονται με τα ελικόπτερα, θυμόμαστε τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις που είχαν γίνει από πολιτικά πρόσωπα ότι θα φροντίσουν το συντομότερο δυνατόν να επουλωθούν οι πληγές που άφησε πίσω του ο Εγκέλαδος. Ακούσαμε ότι θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός για να γίνει το νέο Αρκαλοχώρι. Έφεραν οικισμούς μέσα στους οποίους έμειναν οι άστεγοι και ακόμα και σήμερα μένουν στους οικισμούς. Θέλουμε να μιλήσουμε με έναν εκπρόσωπό τους για να μας δώσουν μία εικόνα τι έγινε από τότε μέχρι σήμερα. Από όλα αυτά τα βαρύγδουπα που είχαμε ακούσει την περίοδο εκείνη όπως σας τα περιέγραψα, τι έχει γίνει? Οι άνθρωποι που είχαν βρει στέγη μέσα στους οικίσκους που είχαν έρθει, έχουν φύγει, παραμένουν και σε τι ποσοστό? Τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα? Ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Καντάτσιο. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων «Η Ελπίδα», των σεισμόπληκτων της περιοχής. Κύριε Καντάτσιο, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα κύριε Αργυράκη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
5: Να είστε
6: πάντα
5: καλά.
6: Καταληκτική βοήθειά σας.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα? Την επόμενη μέρα του σεισμού τα σημάδια ήταν πολύ μεγάλα, οι πληγές τεράστιες, έχουν επουλωθεί κάποιες πληγές από αυτές που άφησε ο Εγκέλαδος ή αιμορραγούν ακόμα και σήμερα?
6: Κύριε Γυράκη, με αντικειμενική ματιά δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα. Είμαστε ακριβώς λίγο μετά το σεισμό,
5: ναι,
6: με ελάχιστες διορθωτικές κινήσεις. Αντικειμενική ματιά, ένας ξένος αν περπατήσει στα χωριά και στους οικισμούς του Δήμου μας, ναι, αλλά και στο Αρκαλοχώρι,
5: ναι,
6: θα θα εντοπίσει τα ίδια πράγματα, δει κτίρια που ακόμα δεν έχουν κατεδαφιστεί.

0: έχουμε ένα αριθμό 400 κτηρίων που ακόμα δεν έχουν κατεδαφιστεί σε όλο το Δήμο μας.
1: Ναι.
0: Θα δει τα 3 σχολικά συγκροτήματα που στεγάζονται ακόμα σε κοντέινερ. Θα δει το Σικίσκο σε 7 σημεία του Δήμου.
1: Ναι.
0: Θα δει μπάζα και αμίαντο, σπασμένο αμίαντο από καμινάδες ή από στέγες που ακόμα δεν έχουν περισυλλαγή.
1: Που είναι, 5 χρόνια τώρα. Που είναι ό,τι πιο επικίνδυνο για μια περιοχή. Ό,τι πιο επικίνδυνο. Έτσι λένε οι επιστήμονες. Έτσι δεν είναι. Και χρειάζεται. Και ειδικός τρόπος με ειδικές στολές προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή.
0: Και σε ειδικές εταιρείες που πρέπει να ανατεθεί αυτό το έργο.
1: Μάλιστα.
0: Από ό,τι έχω δει λίγο.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς θα δει ακόμα ανθρώπους στοιχεία. Ένα σπίτι με κίτρινη σήμανση, αν χτυπήσει την πόρτα, θα δει κάποιον άνθρωπο που μένει μέσα.
1: Ναι.
0: Κίτρινο σπίτι σημαίνει σπίτι που απαγορεύεται να μείνει κάποιος, όπως ναι. και ένα κατάστημα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Αυτά θα τα δει και αυτά τα έχουμε καταγγείλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Αρκυράκη.
1: Ναι.
0: Από
1: Ωραία.
0: Ένα μήνα μετά του σεισμού του κ. Τριαντόπουλο, τον σύλλογο ήταν υποσύσταση. Είχαμε επισημάνει τα προβλήματα, είχαμε εντοπίσει τις δυσκολίες και είχαμε προτείνει και λύσεις. Και βέβαια αυτά τα ίδια προβλήματα είδε και ο συνήγορος του πολίτη τον Μάρτιο που ήρθε εδώ.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε, τα ίδια ερωτήματα έθεσα και στα συναρμόδια υπουργεία,
1: ναι.
0: τα 4 συναρμόδια υπουργεία. Μίλησε για τις καταδαφίσεις, μίλησε για τα σχολεία που ακόμα είναι σε κοντέινερ
1: mm-hmm.
0: και περιμένει τις απαντήσεις γιατί αυτό το κράτος δεν έχει αποκαταστήσει στο ελάχιστο τις ζημιές.
1: Μάλιστα.
0: Να σημειώσω κύριε Βιράκη, προχτές κοιτούσα, είναι τραγικό, αλλά οι Τούρκοι, ξέρετε, από το σεισμό του Φλεβάρι του 23 έχουν μπει σε ένα πρόγραμμα 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για να χτίσουν 650.000 κατοικίες
1: ναι.
0: και να τις βγάλουν σε κλήρωση. Μέχρι στιγμής mm-hmm. έχουν υλοποιηθεί 350 περίπου χιλιάδες κατοικίες για πολίτες που είχαν πληγεί από εκείνο το σεισμό. Ένα πρόγραμμα με δημόσια έσοδα και ένα δάνειο 9 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δυστυχώς αυτό μας έχουν ξεπεράσει.
1: Ναι. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ.
0: Λες.
1: Στους οικισμούς που είχαν στηθεί εκεί στην περιοχή και τη δική σας αλλά και του όμορου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, είχαν φιλοξενηθεί οι άνθρωποι που έμειναν άστεγοι. Με αυτούς τους ανθρώπους έχει γίνει κάτι, υπάρχει κάποια εξέλιξη ή παραμένει ο ίδιος αριθμός αστέγων στους οικίσκους αυτούς?
0: Παραμένουν οι οικίσκοι, παραμένουν και οι πολίτες, βέβαια
1: ναι.
0: κάποιοι έχουν αποβιώσει. Οι υπερήλικες βέβαια έχουν φύγει από τη ζωή αρκετοί. Νομίζω ότι 2 στους 10 από τον οικισμό της προσωρινής διαφύγησης του Αρκαλοχώρη έχουν φύγει από τη ζωή. Δεν πρόλαβαν δηλαδή ούτε στο σπίτι να μπουν, ούτε να το δουν να ξεκινάει να φτιάχνεται.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν καταθέσει φάκελο.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν ελλείψει στους φακέλους, όμως η γραφειοκρατία καλά κρατεί.
1: Μάλιστα. Δεν λέτε. Είχαμε ακούσει για βαρύγδουπες ανακοινώσεις ότι θα σχεδιαστεί το νέο Αρκαλοχώρι, ότι θα κάνουν, θα ράνουν κτλ. Πού φτάνει τώρα το όλο θέμα? Και το πιο σημαντικό, πού κολλάει, βρε παιδί μου, γιατί δεν προχωράει? Τι είναι εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ούτως ώστε να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν για να αποκατασταθεί εκεί αυτή η μεγάλη ζημιά που έχει δημιουργηθεί?
0: Κύριε Αργυράκη, έχουμε δίπλα μας το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο
1: ναι,
0: χώρας.
1: Είναι αλήθεια.
0: Πρόοδο εργασιών 70-72% αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε μια πρόοδο ούτε 10% από τα κτίρια που έχουν ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Πολλά από αυτά τα 40-50 κτίρια που έχουν φτιαχτεί φτιάχτηκαν με ίδια ψώδα, με ίδιες δαπάνες.
1: Ναι.
0: Με κίνδυνο βέβαια να τους βιωθεί η προκαταβολή που έχει βάλει η πολιτεία. Και με κίνδυνο το σπίτι τους να μην αποχαρακτηριστεί ποτέ γιατί το έφτιαξαν μόνοι. Ξέρετε, υπάρχουν σπίτια που πρόχειρα οι άνθρωποι βάλανε νάιλον για να μην μπαίνουν τροχτικά, να μην μπαίνουν υγραστοί στο χειμώνα και δυστυχώς ξεκίνησαν την αποκατάσταση μόνοι τους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούσαν να περιμένουν να βλέπουν στο σαλόνι που φτάζει.
1: Μα 5 χρόνια μετά, είναι δυνατόν να... Τι φταίει? Έχετε
0: η
1: καταλήξει.
0: Η εργασία είναι πολύ μικρή. Εμείς
1: ναι.
0: έχουμε καταλήξει,
1: βεβαίως,
0: κύριε Αργυράκη.
1: Τι φταίει, γιατί δεν το αλλάζουμε?
0: Καταρχήν δεν το αλλάζουμε γιατί είναι μια δεδαλώδης γραφειοκρατία.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε πει άπειρες φορές.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: υπάρχει τώρα ένα νομοσχέδιο στα Σταριά που θα ψηφιστεί κάπου το Σεπτέμβρη, ναι. Το οποίο το διατυμπανίζουν ότι θα φέρει λύσεις. Δυστυχώς όμως, από ό,τι έριξα μια ματιά σαν σύλλογος, είδαμε ότι δεν επιφέρει τρομερές αλλαγές, και πάλι θα έχουμε τα ίδια. Πάλι θα έχουμε γονατογραφήματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Όταν μιλάμε, ένα βασικό πρόβλημα είναι οι τιμές των υλικών. Έχουμε επισημάνει ότι η Ελστάτ, ναι. Για την πενταετία, την τελευταία πενταετία, εντόπισε αύξηση οικοδομικών υλικών 32% χωρίς τον πόλεμο του Ιράν μέχρι τις αρχές του Φλεβάρι. Θα έρθουν και άλλες αύξησεις, εννοείται. Και το τιμολόγιο επισκευής, αυτό που δίνει δηλαδή η πολιτεία για να φτιάξει σε ένα σπίτι ένα κατάστημα, είναι από τότε, είναι με τιμές του 11. Με μια μικρή αύξηση του 22. Συνεπώς, όταν ο πολίτης βλέπει ότι από τη μία τιμές είναι εξωπραγματικές, και από την άλλη δεν δίνεται ούτε καν το άτοκο δάνειο που υποχρεούνται οι τράπεζες να δώσουν και δεν το δίνουν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βάλει τουλάχιστον το 60% από την τσέπη του. Και πολλοί από αυτούς ή το κάνουν πρόχειρα ή το κάνουν πουλώντας δανειζόμενοι από φίλους και γνωστούς κάποια χρήματα, ή ό,τι είχαν στην άκρη τα ρίχνουν για να φτιαχτεί το σπίτι με κίνδυνο να μην αποχαρακτηριστεί με την κείμενη νομοθεσία το σπίτι, γιατί δεν ακολουθεί την διαδικασία του Υπουργείου, και να του ζητηθούν κάποια στιγμή τα χρήματα πίσω, μια και φαίνεται ότι κάποιος τα έριξε αλλού. Δεν αποδεικνύει δηλαδή ότι έγινε εργασίες αποκατάστασης στο σπίτι, ότι έγινε στο σεισμό της Πάρνηθας το 99, που μετά από 15 χρόνια ξεκίνησαν κάποιοι αποχαρακτηρισμοί κτηρίων ως αυτά που είχαν ελαφριές λάδες.
1: Μάλιστα. Φοβερό είναι αυτό που μου λέτε. Και ξέρετε, μιλάμε μεταξύ μας, αλλά μου στέλνουν μήνυμα. Έχω πάρει 5-6 μηνύματα από την περιοχή, ότι και μου γράφουν, μου επισημαίνουν ότι ανησυχούν οι άνθρωποι και θεωρούν ότι το μεγάλο πρόβλημα που θα βρουν μπροστά τους είναι το ενδεχόμενο να τους ζητηθούν τα χρήματα που έχουν καταναλωθεί. Δεν ξέρω αν αυτό είναι. Τι λέτε.
0: Βεβαίως, μα υπάρχει η νομοθεσία που ψηφίστηκε το 23 το καλοκαίρι, το 24 και το 25 επικαιροποιήθηκε, και τώρα στο καινούργιο νομοσχέδιο υπάρχει ειδική παράγραφος που μιλάει για χρήματα που έχουν δοθεί όσα χρεωστεί τους καταβλητές, και αυτά θα ζητηθούν και από ιδιώτες που δεν μπορούν να αποδείξουν ότι τα χρήματα έπεσαν στο σπίτι για τους λόγους που σας προείπα, αλλά και για τις επιχειρήσεις εντόκως.
1: Είναι φοβερό αυτό που μου λέτε. Δυστυχώς, ό,τι προσπάθειες και αν έχουν γίνει, δεν έχει βρεθεί η φόρμουλα εκείνη που θα μπορέσουν οι άνθρωποι με συνοπτικές διαδικασίες να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των ζημιών. Αυτά σε ό,τι αφορά τα σπίτια που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, κίτρινα κτλ. Με τις δομές τις κρατικές, τις δημοτικές, τι γίνεται, εκεί είναι τα πράγματα καλύτερα, προωθήθηκαν τα πράγματα ούτως ώστε να επουλωθούν οι πληγές σε αυτές τις δομές?
0: Κοιτάξτε, σας προανέφερα για τα σχολεία, που ακόμα τα τρία σχολεία που έχουμε, τα δύο δημοτικά, το πρώτο δημοτικό Αρκαλοχωρίου, το δημοτικό σχολείο Θραψανού και το γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου, ακόμα στεγάζονται σε κοντέινερ. Περίπου 700 μαθητές είναι.
1: Ωραία. Μισό λεπτό. Τώρα, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ο απόλυτος εμπεγμός. Ωραία. Το να μην δώσουν το σπίτι, να μην δώσουν χρήματα στον Αργυράκη, στον κύριο Καντάτσιο ή δεν ξέρω ποιον άλλο να πω, να προχωρήσει τις διαδικασίες προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα, το αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι αυτή η γραφειοκρατία και προσπαθούν με τον, πώς να το πω, με το πιο διάφανο τρόπο να προχωρήσει όλη η διαδικασία, και αυτή ενδεχομένως η γραφειοκρατία δεν είναι εύκολη να απλουστευτεί. Σε ό,τι αφορά όμως τις δομές που αφορούν το Δήμο, την Πολιτεία, είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα και να μην έχουν προχωρήσει με συνοπτικές διαδικασίες? Τι φοβούνται εκεί?
0: Κοιτάξτε, το μόνιμο επιχείρημα των Υπουργών στην Βουλή σε απαντήσεις

0: βουλευτών είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με το ειδησιακό.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό που λέτε πολύ σωστά ανατρέπει πλήρως αυτό το χαζό επιχείρημα, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Γιατί κανείς δεν διεκδικεί ένα σχολείο, κανείς δεν διεκδικεί ένα πράγμα, κανείς δεν διεκδικεί ένα ναό ή ένα κοινωνικό παλιό κατάστημα που έχει δοθεί προς χρήση σε πολιτικό σύλλογο. Μέχρι στιγμής λοιπόν, έρποντας πηγαίνουμε, αγοράστηκε το υπόπεδο από το Δήμο, θα σας τα πει ο κύριος Δήμαρχος καλύτερα, και είμαστε τώρα στη φάση των μελετών. Δεν ξέρω για τα άλλα δύο σχολεία, δεν ξέρω παραπάνω λεπτομέρειες δυστυχώς, γιατί είναι αντικείμενο του Δήμου μας. Στη φάση των μελετών που αυτά κάποια στιγμή θα τελειώσουν, αλλά δεν ξέρω τι χρηματοδότηση υπάρχει και από πού. Δεν θέλω να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε τα κτίρια που έγιναν, τα σχολεία που έγιναν στο σεισμό της Θεσσαλονίκης το 1978, αποκαταστήθηκαν πρόπερση, και μάλιστα όχι αποκαταστήθηκαν, συγχωνεύτηκαν σε όμορα δημοτικά σχολεία, γιατί από το 1978 η ίδια πολιτεία με όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν στα ενδιάμεσα δεν έκανε τα πρέποντα στον χρόνο που ήταν σωστός.
1: Μάλιστα. Είναι φοβερό αυτό που μας λέτε. Δεν μου λέτε, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, πώς είναι οι άνθρωποι σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που φιλοξενούνται σε οικίσκους. Ξέρετε, θυμάστε?
0: Βεβαίως, κύριε Αργυράκη. Οι άνθρωποι που μένουν στους οικίσκους, βέβαια, σεισμόπληκτοι δεν είναι μόνο αυτοί. Όμως είναι και αυτοί.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και βέβαια έχουν περάσει
1: σωστά,
0: πέντε χειμώνες.
1: Σωστά το λέτε. Δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να φύγουν από την περιοχή, να έχουν μετακινηθεί σε άλλες περιοχές όπου ενοικιάζουν σπίτια και τα λοιπά, μία άλλη οικονομική επιβάρυνση.
0: Να φιλοξενούνται,
1: να φιλοξενούνται σωστά, σωστά.
0: Να έχουν μετατρέψει αποθήκες 20 και 30 τετραγωνικών σε μόνιμη κατοικία. Έχουν αφήσει εργασίες τους και έχουν αλλάξει σε μεγάλη ηλικία πολύ το εργασιακό τους περιβάλλον εξαιτίας του σεισμού. 3.500 συνειδημότητας που πήγε μετά το σεισμό. Όλοι αυτοί δεν έχουν επιστρέψει.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει ένα ψυχολογικό βάρος, μη μετρήσιμο, κύριε Αργυράκη.
1: Είναι
0: ένα τεράστιο ψυχολογικό βάρος που και το σπίτι σου να μην έχει χαλάσει. Όταν βγαίνεις και ανοίγεις το μπαλκόνι σου και βλέπεις αλάσματα, βλέπεις παιδιά και γέρους να κυκλοφορούν κάτω από κατεστραμμένα μπαλκόνια, αυτό πέρα από την απαξίωση της περιουσίας της δικής σου και των γειτόνων δείχνει ότι δημιουργεί ένα επιπρόσθετο βάρος.
1: Μάλιστα.
0: Σκεφτόμαστε κάποια στιγμή να ζητήσουμε να γίνει μια αποτύπωση από ειδικούς αυτού του φόρτου που έχει περάσει όλη η περιοχή. Πιστέψτε με, θα βρούμε τρομερά ευρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, εμείς, κύριε Αργυράκη, δεν μιλάμε μόνο για τροφαλοχώρη. Σημειολογικά λέμε τροφαλοχώρη.
1: Ναι. Σημειολογικά.
0: Έχουμε επικοινωνία με όλες τις περιοχές, τις πληγήσεις περιοχές της Ελλάδος. Με Δαμάτι, με Σάμο, με Μυτιλίνη, με το Μάτι, με την Εύβοια, με τη Λευκάδα, και μάλιστα έχουμε έρθει σε επικοινωνία και σκεφτόμαστε να ιδρύσουμε ένα δευτεροβάθμιο όργανο πληγέντων με συντονισμό από εδώ από την περιοχή μας, οι οποίοι θα προωθήσουν τα κοινά αιτήματα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι όλα τα προβλήματα ίδια, όμως η γραφειοκρατία, οι τιμές αποκατάστασης, η έλλειψη προσωπικού, η αδιαφορία στα τηλεφωνήματα των πολιτών. Ξέρετε, το τμήμα που μετασπηγάστηκε εδώ, το ΤΑΕΦΚ, ήταν 5 χρόνια σε άθλιες συνθήκες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί που ενέκριναν τις άδειες για στέγαση δεν είχαν δική τους στέγη.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα μαθαίνω ότι δεν έχουν και τηλέφωνο στην υπηρεσία. Μας παίρνουν πολίτες τηλέφωνο και δεν μπορούν να βρουν υπαλλήλους. Γιατί δεν υπάρχει τηλέφωνο. Γιατί βάλαν το ίντερνετ και το
1: δώσαν. Κατάλαβα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή. Θα είμαστε σε επαφή. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα προσπαθήσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα και εν ώψη αυτής της, πώς να της πω, την αποφράδα ημέρα, να μιλήσουμε με υπεύθυνους για να δούμε τι γίνεται και τι έχουν σκοπό να κάνουν. Γιατί ήταν εύκολες τότε οι βαρύγδουπες ανακοινώσεις, όμως από τότε μέχρι σήμερα οι περισσότερες, για να μην πω όλες, έχουν ξεχαστεί. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλό δεκατεντάχρονο σε όλους.
1: Να είστε καλά. Και πάμε να καλημερίσουμε τον μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη.

0: γυναίκα που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον να μάθουμε για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Ήδη εδώ στην περιοχή του Ηρακλείου από το πρωί έχουμε ισχυρούς ανέμους. Να μας πει ο κύριος Λέκας πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα, αύριο, το τριήμερο γενικότερα. Είμαστε στην καρδιά του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού. Κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα, καλό 15 Αύγουστο να έχουμε.
1: Καλή σας μέρα και καλό 15 Αύγουστο σε εσάς και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Τώρα μας τα χαλάει λίγο αυτός ο αέρας, βρε παιδί, με αυτό το μελτεμάκι. Είπαμε τώρα να δροσίσουμε, αλλά όχι τόσο πολύ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να το ρυθμίσουμε, να κατεβάσουμε.
1: Όχι βέβαια,
0: μόνο παρακλήσεις τώρα, ναι.
1: Τίποτα περισσότερο. Η φύση είπαμε ότι εκδηλώνεται με τον δικό της τρόπο και βέβαια όταν είναι σε μια εορταστική περίοδο, γιατί ναι, ξέρετε, εμείς έχουμε τους κινδύνους μας εδώ, είναι διπλός το κίνδυνος, στα βόρεια είναι ο κυματισμός και είναι και όλες οι θαλάσσιες δραστηριότητες, μεταξύ αυτών φυσικά και οι λουόμενοι, όπου έχουν ένα βαθμό επικινδυνότητας, και το δεύτερο βέβαια και εξίσου σημαντικό είναι οι φωτιές. Μια φωτιά μπορεί να εκδηλωθεί στο νότιο τμήμα του νησιού και σε ενδοχώρα, αλλά και νότια. Καταλαβαίνετε ότι την κυνηγάς απλά από πίσω με τέτοιες εντάσεις που αναμένεται να επικρατήσουν. Κατά τα άλλα, βέβαια, οι θερμοκρασίες υποχωρούν. Θεωρώ ότι υποχωρούν σε πολύ πιο σημαντικά επίπεδα από ό,τι θα περιμέναμε, κυρίως για αύριο, που είναι και η εορταστική ημέρα. Είναι η κορύφωση της ψυχρής αέριας μάζας. Αυτό συμβαίνει για την αυριανή ημέρα και για την Κυριακή. Βέβαια θα διατηρούνται οι βοριάδες και η όποια κατάσταση του καιρού, δηλαδή η εικόνα του καιρού με κάποιες νεφώσεις, κυρίως για τις βόρειες προσύνεμες περιοχές, μπορεί να ισχύει. Παρ' όλα αυτά η εκδήλωση έστω κάποιων αυξημένων τοπικά νεφώσεων δεν προμηνύει κατά ανάγκη και την βροχή. Υπάρχει πιθανότητα κάπου σε πολύ τοπικό επίπεδο να σημειωθούν κάποια πολύ ασθενής και παροδική βροχή, δηλαδή. Ναι. Χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη σημασία.
0: Σήμερα ή αύριο. Σήμερα ή αύριο.
1: Και σήμερα και αύριο.
0: Και σήμερα και αύριο. Άρα λοιπόν θα έχουμε συννεφιά.
1: Ναι. Συννεφιά θα υπάρχει. Στο βόρειο, τα βόρεια τμήματα του νησιού είναι το προήμιο της καθόδου της ψυχρής αέριας μάζας. Καταλαβαίνετε ότι αύριο, μπαίνοντας πιο έντονα αυτή η ψυχρή αέρια μάζα, εξαρτάται βέβαια από τα ποσοστά υγρασίας, αλλά τα προγνωστικά εμένουν να δίνουν κάποια συννεφιά και αύριο.
0: Ναι.
1: Περισσότερο επαναλαμβάνω για τα βόρεια, έτσι, γιατί για τα νότια η κατάσταση διαφέρει εξαιτίας του ότι οι καταβατικοί βοριάδες ευνοούν την αύξηση των θερμοκρασιών και ως εκ τούτου εκεί θα έχουμε ως επιτοπλίστων ηλιοφάνεια.
0: Τέλεια.
1: Για να δούμε έτσι πιο αναλυτικά, είπαμε ότι από σήμερα κιόλας ξεκίνησε το βόρειο ρεύμα, ένα βόρειο ρεύμα όπου στα κεντρικά πελάγια είναι αρκετά αυξημένο, και να πούμε ότι και για τις περιοχές αυτές, στα κεντρικό Αιγαίο και κυρίως στα νησιά μας θα υπάρχει πρόβλημα, στα μικρά. Στα μικρότερα των δικών μας πλοίων, εξαιτίας του ότι ο ισχυρός αυτός σχηματισμός θα προκαλέσει ενδεχόμενα προβλήματα και απόπλου αυτών των πλοίων. Και βέβαια είναι μια εορταστική περίοδος που καταλαβαίνουμε ότι πολλοί, και μόνο η Τίνος που είναι το εορταζόμενο νησί, θα λέγαμε, λόγω της Παναγίας, πολλοί θα ήθελαν να το επισκεφτούν. Παρ' όλα αυτά, εκτιμώ ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Εμείς εδώ, όπως είπαμε, θα έχουμε άλλο πρόβλημα. Οι ισχυροί αυτοί βοριάδες στα κεντρικά πελάγη, στα 5 με 6 τοπικά, 7 ή και 8 μποφόρια σήμερα, προκαλούν ισχυρό κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο. Οι βοριάδες στα βόρεια, παρά το γεγονός ότι στα ανατολικά είναι πιο ενισχυμένοι, δηλαδή στα ανατολικά τους περιμένουμε 5 με 6 και τοπικά έως και 7 μποφόρ για τα ανατολικά τμήματα του νησιού, εδώ στα δυτικά η έντασή τους κυμαίνεται στα 3 με 4 για τα βόρεια. Ως καταβάτες όμως τα νότια σε όλο το νησί θα είναι πολύ πιο ενισχυμένοι, με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 5 με 6 τοπικά 7 μποφό και με τάση ενίσχυσης, αλλά με τις μέγιστες εντάσεις σε τοπικό επίπεδο να ξεπερνούν και τα 7 με 8 μποφό. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος στην εκδήλωση μιας φωτιάς. Η θερμοκρασία και σήμερα έχει την τάση να υποχωρήσει. Θα κυμανθεί στα επίπεδα οι μέγιστες τιμές κοντά στα 28 μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου για τα βόρεια. Λίγο υψηλότερες όμως θα είναι στο νότο, ακριβώς εξαιτίας του δυναμικού αιτίου της καταβατικότητας των βοριάδων. Και η αυριανή τώρα μέρα του Σαββάτου θα ξεκινήσει με χαμηλές θερμοκρασίες στις πρωινές ώρες. Θα υπάρχει σχετικά μια αίσθηση όχι μόνο δροσιάς, αλλά έως και

ψύχρα, θα λέγαμε, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα και τις ορεινές περιοχές, όπου και ο κόσμος και λόγω του τελετουργικού σηκώνεται πρωί, και επομένως για αυτές τις περιοχές θα υπάρχει μια σχετική ψύχρα. Δεν είναι όμως, πιστεύω, καλή για την ημέρα. Και

0: κατά μέσο όρο, με τις μέγιστες εντάσεις, καταλαβαίνετε, ίσως και υψηλότερες. Το ίδιο θα ισχύει και στο νησί μας. Οι βοριάδες θα επικρατούν από το πρωί, βοριάδες οι οποίες θα είναι ενισχυμένοι στα νότια πολύ περισσότερο, και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα και όσον αφορά τη μέγιστη τιμή, αφού θα ξεκινήσει από χαμηλότερες θερμοκρασίες. Οι μέγιστες τιμές αναμένεται ότι θα κυμανθούν κοντά στους 26 μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια βέβαια θα είναι λίγο υψηλότερες, τουλάχιστον 3 ή και 4 βαθμούς υψηλότερες, ακριβώς εξαιτίας και της ηλιοφάνειας αλλά και του καταβάτη βοριά. Το βράδυ, από ό,τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του Σαββάτου, αναμένεται ότι θα προκύψει μια μικρή εξασθένηση. Δεν θα γίνει όμως, θα λέγαμε, ιδιαίτερα αισθητή. Σε κάποιες περιοχές αυτό μπορεί να γίνει λίγο αισθητό, κυρίως όσον αφορά το ανεμολογικό, τα ανεμολογικά και κυρίως για τα βόρεια, γιατί οι νότιες περιοχές θα συνεχίσουν να διατηρούν ενισχυμένους καταβατικούς βοριάδες. Έτσι λοιπόν, για την επόμενη μέρα της Κυριακής, περιμένουμε ότι οι καιρικές συνθήκες γενικά θα είναι καλές. Θα υπάρχει και πάλι λίγη συννεφιά, πολύ πιο περιορισμένη όμως. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν από βόρειες διευθύνσεις με πιο ήπιες εντάσεις. Παρόλα αυτά, σχηματισμός θα υπάρχει στο βόρειο παράσιτο μέτωπο. Η προσοχή θα πρέπει να είναι μεγάλη. Και στα νότια, βέβαια, οι βοριάδες αυτοί, ναι, μεν με μία τάση εξασθένησης, αλλά σε κάθε περίπτωση και εκεί απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Πιο αισθητή τώρα πτώση των ανέμων αναμένεται από την Κυριακή το μεσημέρι προς το απόγευμα και μετά, όπου αυτή η κάμψη των ανέμων θα γίνει περισσότερο αισθητή αργά τις βραδινές ώρες και κυρίως από την επόμενη μέρα της Δευτέρας. Την Κυριακή οι θερμοκρασίες και πάλι θα διατηρηθούν έτσι σε κάπως χαμηλά επίπεδα, λόγω του ότι και τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Άρα ξεκινάμε χαμηλά το πρωί και οι μέγιστες και πάλι να κορυφωθούν κοντά στους 26 με 28 για τα βόρεια, στα νότια όμως θα είναι λίγο υψηλότερες. Και όπως είπαμε, για την επόμενη εβδομάδα, στο ξεκίνημα, οι άνεμοι πολύ πιο εξασθενημένοι είναι δυτικών πλέον διευθύνσεων και η έντασή τους, από ό,τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον προμηνύει ότι θα έχουμε και πάρα πολύ καλές θάλασσες για όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Και η θερμοκρασία από τη Δευτέρα κιόλας αρχίζει σιγά σιγά και ανεβαίνει σε λίγο υψηλότερα, αλλά θα λέγαμε προς τα κανονικά της εποχής επίπεδα.
1: Κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πολύ και για τα καλά νέα που μας δώσατε, γιατί είναι η περίοδος που πάρα πολλοί ετοιμάζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και θέλουν να ξέρουν τον καιρό που θα επικρατήσει. Άρα από Δευτέρα να ετοιμαστούν, θα είναι ιδανικές οι καιρικές συνθήκες για να απολαύσουν τα θαλάσσια μπάνια τους είτε στο βορρά είτε στο νότο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, από Δευτέρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, τώρα το τρίτο, τέλεια, τέλεια. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχουμε καλό 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά, κύριε Λέκα. Να είστε καλά.
0: Έτσι καλά. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και ευτυχία.
1: Πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Πάμε εμείς να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συναγερμός έχει σημάνει στους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου μετά την ευνίδια διακοπή της υδροδότησης από το φράγμα Ποσελέμη χθες το βράδυ. Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία της δυσλειτουργίας και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης. Μπαράς μεταναστευτικών αφήξεων. Σχεδόν 270 άνθρωποι διασώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε Γάβδο, Ιερά Πέτρα και Σιτία. Ασφυκτική είναι η κατάσταση στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου που σήμερα φιλοξενούνται 215 μετανάστες. Σε αστυνομική επιχείρηση, σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου εντοπίστηκαν δύο φυτείες με συνολικά 26 δεντρέλια κάναβης ύψους έως 3 μέτρα. Συνελήφθησαν ένας 50χρονος και ένας 27χρονος, οι οποίοι εντοπίστηκαν να πραγματοποιούν καλλιεργητικές εργασίες. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγουστού με χιλιάδες ταξιδιώτες να επισκέπτονται την Κρήτη. Σε ίσχυ έχουν τεθεί τα έκτακτα μέτρα της τροχέας της εξόδου των εθνικών οδών.

0: Σε τροχιά υλοποίησης η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ. Επίσημο αίτημα επένδυσης κατέθεσε ο ΑΔΜΙΕ προς τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας των δύο χωρών, ανοίγοντας το δρόμο για τα επόμενα στάδια διοδότησης και χρηματοδότησης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα στενά του Ορμούζ και ιδιαίτερες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν για το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Διπλωματικό επεισόδιο στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ρωσίας-Ιαπωνίας μετά την πρώτη ιστορική επίσκεψη του Βλαδιμίρ Πούτιν στις αμφισβητούμενες Κουρίλες νήσους. Το Τόκιο αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση απαράδεκτη. Η Μόσχα απέρριψε τις ιαπωνικές επικρίσεις, υπογραμμίζοντας ότι τα νησιά βρίσκονται υπό ρωσική κυριαρχία. Στα αθλητικά, την ΤΣΣΚΑ Σόφια θα αντιμετωπίσει τελικά όφη στα play-off του Europa League. Το πρώτο μάτς θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Σόφια. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από την Άντερλεχτ με 3-2, αποκλείστηκε από το Europa League και συνεχίζει στα play-off του Conference League όπου θα αντιμετωπίσει την Μπραν. Η Χράντετς από την Τσεχία αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο του Παναθηναϊκού πριν από την είσοδο στον όμιλο του Conference League. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσχυρο τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια, προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 35 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, μπορεί να αναδεικνύουμε τα θέματα τώρα, παραμονή Παναγίας, μπορεί να συζητάμε για όλα αυτά που έχετε ακούσει μέχρι τώρα, όμως η σκέψη μας, η αγωνία μας είναι τι θα γίνει με την υδροδότηση των τριών δήμων από το Φράγμα Ποσελέμη. Ακούσαμε τα δυσάρεστα το πρωί ότι σταμάτησε η υδροδότηση των τριών δήμων για τεχνικούς λόγους. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, τον κύριο Άρη Παπαδογιάννη, για να μας πει τι ακριβώς συνέβη και ποιες είναι οι εκτιμήσεις των τεχνικών για το πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη. Κύριε Παπαδογιάννη, καλή σας ημέρα.

0: Και χρόνια καλημέρα, πολλά.
1: Και χρόνια πολλά για την.
0: Να είστε χρόνια καλά. Πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι γεγονός ότι ο στόχος, η αγωνία όλων μας είναι αυτή ακριβώς που διατυπώσατε.
1: Ναι.
0: Μέσα σε μια στο πικ, να το πούμε έτσι, της περίοδου, όπου η ζήτηση για καταναλώσεις είναι σε πολύ υψηλό, να το πω έτσι, βαθμό, να μπορούμε, όπως μέχρι σήμερα, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, να ανταποκριθούμε και να ικανοποιήσουμε όλες αυτές τις ανάγκες με επιτυχία. Θέλω να πω λοιπόν ότι χτες το βράδυ, μετά από μία βήθηση στο δίκτυο της ΔΕΗ, μία βήθηση επαναλαμβανόμενη, και είναι ένα φαινόμενο το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά, γιατί κάποια στιγμή αυτό το φαινόμενο πρέπει να εξαλειφθεί. Και δεν είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόνο στην Ανατολική Κρήτη. Ναι. Είναι φαινόμενο που αντιμετωπίζομαι και στη Δυτική Κρήτη, συχνές διακοπές, οι οποίες δημιουργούν στις εγκαταστάσεις μας, είναι γεγονός, προβλήματα. Μικρά ή άλλες φορές μεγαλύτερα. Ένεκα λοιπόν αυτής της βήθησης, είχαμε στη συνέχεια, παρατηρήσαμε μία βλάβη που προέκυψε, μία βλάβη που τονίζω, ξεκαθαρίζω υπεύθυνα και με ασφάλεια ότι δεν είναι μεγάλη βλάβη, δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο βάζει σε ανησυχία το θέμα της τροφοδοσίας υδροδότησης των συνεργαζόμενων ΔΕΙΑ. ΔΕΙΑ με τις οποίες ήδη είμαστε σε επικοινωνία, γνωρίσανε από την πρώτη στιγμή, ενημερώσαμε τι γίνεται. Εγώ μίλησα το πρωί και με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Δοξαστάκη, του εξήγησα πώς είναι τα πράγματα. Με βάση λοιπόν αυτό που διατυπώσατε, τις διαβεβαιώσεις και τις εκτιμήσεις των τεχνικών μας και των υπηρεσιακών μας, το θέμα θα λυθεί πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή είναι ζήτημα των επόμενων 2-3 του αργότερου ωρών. Είναι κάτι λοιπόν αντιμετωπίσιμο, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς μπορεί να προκύψει σε μια τέτοια ευαίσθητη εγκατάσταση. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι, και το τονίζω, ότι όλο το προσωπικό, το τεχνικό προσωπικό και όχι μόνο της εγκατάστασης, από την πρώτη στιγμή έτρεξε και προσπαθεί και αυτή την ώρα που συζητάμε να αποκαταστήσει αυτή τη βλάβη. Επαναλαμβάνω ότι η βλάβη δεν θεωρείται μια βλάβη σοβαρή που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υδροδότηση, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Σε πολύ λίγο θα έχουμε νεότερα για την εξέλιξη της αποκατάστασης, που όπως με έχουν προσωπικά ενημερώσει βρίσκεται δηλαδή στο τελικό στάδιο, και θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα στη συνέχεια, επαναλαμβάνω, στην υδροδότηση. Έτσι έχουν τα πράγματα, το λέω υπεύθυνα και με ασφάλεια. Επαναλαμβάνω ότι θέλω να τονίσω ότι όλες αυτές οι ενέργειες, θυμάστε πέρσι τι προβλήματα αντιμετωπίσαμε.
1: Βέβαια.
0: Με το
1: μαγκάνιο.
0: Πρέπει λοιπόν να πούμε όμως ότι γίνανε πάρα πολλές προληπτικές παρεμβάσεις και συντηρήσεις στο δίκτυο, οι οποίες έχουν αποδώσει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μέχρι χθες το βράδυ που προέκυψε αυτή η βλάβη, ομολογούμε και είναι η αλήθεια ότι λειτουργούσε πάρα πολύ σωστά όλη η εγκατάσταση. Όλες οι απαιτήσεις εκ μέρους των ΔΕΙΑ που αφορά την προμήθεια μπορούσαμε και τις ικανοποιήσαμε, και όπως θεωρώ ότι και στη συνέχεια μετά την αποκατάσταση αυτής της βλάβης θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Επίσης το θετικό είναι ότι υπάρχει μία απόλυτη σοβαρή συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και των ΔΕΙΑ. Είναι το σημαντικότερο, θα έλεγα εγώ. Τη συνεργασία βοηθάει το να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ένα δύσκολο έργο. Δεν ξεχνάμε ότι η εγκατάσταση αυτή δεν είναι καινούργια. Το 11ο έτος της λειτουργίας είναι μια πολύ ευαίσθητη εγκατάσταση, μοναδική εγκατάσταση, και κάποια στιγμή θα ήθελα να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για αυτά τα πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Και εσείς μπορείτε και
1: έχετε. Βεβαίως.
0: Είναι λοιπόν Προσπαθούμε λοιπόν και το αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι μόνο θετικό, να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και να επιτυχάνουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλο να εξυπηρετούμε

0: στο μέγιστο βαθμό τους καταναλωτές, τους επισκέπτες σε όλη την Κρήτη.
1: Και είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Το είπα αυτό στην αρχή.
1: Σωστό.
0: Είναι η πιο επέκτητη περίοδο.
1: Είναι
0: η πιο δύσκολη περίοδο.
1: Ναι.
0: Και εδώ δίδουμε τώρα κι εμείς και όλοι μας εξετάσεις. Πρέπει αυτό να το πούμε.
1: Προσέξτε.
0: Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε καλά εντός λίγων ωρών.
1: Είναι θετικό το γεγονός ότι σε λίγες ώρες, εντός της ημέρας, εν πάση περιπτώσει, θα αποκατασταθεί η ζημιά. Από την άλλη όμως, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν έχουμε ποιότητα στην ενέργειά μας. Δηλαδή, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε σοβαρότατα προβλήματα με την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κρήτη γενικότερα. Θεωρούσαμε ότι με τη διασύνδεση και με το μικρό καλώδιο στα Χανιά και με το μεγάλο εδώ στο Ηράκλειο θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχω όμως πάρα πολλά παράπονα από επιχειρηματίες, από ιδιώτες που μας λένε ότι με τις συχνές διακοπές ρεύματος, με τις αυξομοιώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος, έχουμε πάρα πολλές ζημιές και αποκορύφωμα. Αλήθεια λέω, ναι. Και το αποκορύφωμα είναι αυτό που συνέβη τώρα στο δηληστήριο του φράγματος από Σελέμη, που εξαιτίας της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, είτε αυτή ήταν διακοπή, είτε δεν ξέρω τι έγινε με την τάση, δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Και πρέπει κάποιος να απαντήσει από τον ΔΔΕ. Τι ακριβώς συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδογιάννη?
0: Είναι αλήθεια ότι πρέπει να βελτιωθούν πάρα πολλά πράγματα, γιατί οι συχνές διακοπές και οι βυθίσεις που γίνονται δημιουργούν προβλήματα, σας το είπα ξεκινώντας τη συζήτηση, πάρα πολύ σοβαρά. Και αυτό, για εμείς είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος έχει υποστεί αυτές, να το πούμε έτσι, τις δυσκολίες. Συνεπώς πρέπει να γίνει μια συζήτηση, να δούμε πώς μπορεί γενικά να οργανωθεί καλύτερα, πώς μπορούν να βελτιωθούν τα δίκτυα, όπως ο κάθε φορέας πρέπει να βελτιώνει τις υπηρεσίες του, για να μπορούμε να ξεπεράσουμε, για να μην βρισκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι θέματα τα οποία και εμείς έχουμε ανοίξει και εμείς προσπαθούμε με τη ΔΕΗ να βρούμε, να το πούμε έτσι, ένα πεδίο συνεργασίας και καλύτερης εξυπηρέτησης. Έτσι. Γιατί δεν σας κρύβω ότι και η τιμή του ρεύματος και για μας δεν είναι πάρα πολύ υψηλή. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο μέσα από τη συνεργασία με τη ΔΕΗ να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Και θα πρέπει και η ΔΕΗ να δεχτεί κάποιες προτάσεις, να καταλάβει κάποια πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή ο ΑΚ να αντιμετωπίζεται όπως ένας απλός πολίτης. Είναι ένας οργανισμός που εξυπηρετεί και την ίδρυψη αλλά και την άρδευση. Δηλαδή έχουμε και δίκτυα, να το πούμε έτσι, άρδευσης, τα οποία δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να μην την χάνουν τις ανάλογες, να το πούμε έτσι, αντιμετώπισης και σε θέματα τιμολογιακής πολιτικής. Είναι ζητήματα λοιπόν τα οποία έχουμε ανοίξει, τα οποία συζητάμε ήδη με τη ΔΕΗ και θέλω να πιστεύω ότι η κατάληξη, το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων θα είναι πάρα πολύ θετικό για τον οργανισμό καταρχήν, αλλά και για τους καταναλωτές.
1: Σωστό.
0: Γιατί καταλαβαίνετε, ο οργανισμός λειτουργεί πάνω σε ένα πλαίσιο κόστους-οφέλους. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ανάκτηση του κόστους. Όταν έχει υψηλά κόστη στο θέμα της ενέργειας, είναι υποχρεωμένος να τιμολογήσει ανάλογα. Συνεπώς, η κάθε βελτίωση και σε αυτό το τομέα θα έχει αντίκτυπο και στον καταναλωτή. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ενημέρωση που μας κάνατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδογιάννη.
0: Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλο μας.
1: Χρόνια πολλά. Ήταν ο κύριος Άρης Παπαδογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας είπε. Ομολογώ ότι για πρώτη φορά διαπιστώνουμε το εύρος των προβλημάτων που δημιουργούνται από την ποιότητα της ενέργειας που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Εμείς θεωρούσαμε, έχω ξαναπεί τις προηγούμενες ημέρες, ότι έχουμε δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα από ακροατές, από επιχειρηματίες, από ιδιώτες, από σπίτια δηλαδή, αυτό ήθελα να πω, που μας λένε ότι έχουν υποστεί βλάβες οικιακές συσκευές που οφείλονται από τις εναλλαγές στην ένταση του ρεύματος, πάρα πολλά προβλήματα από τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι στο καλό συμβαίνει, τι γίνεται? Και εν πάση περιπτώσει αυτός ο ΔΔΕ, αυτή η υπηρεσία που λειτουργεί ακόμα σε συνθήκες COVID, απολογείται σε κάποιον? Μισό λεπτό. Υπάρχει κάποιος στο νησί που μπορεί να του πει, έλα εδώ ρε μεγάλε, τι κάνεις? Έλα εδώ βρε μεγάλε, εδώ βάλαμε, κάναμε τόση προσπάθεια, πληρώσαμε ένα σκασμό λεφτά για να φτιάξουμε το καλώδιο από τα Χανιά με την Πελοπόννησο και τη διασύνδεση της Κρήτης με το μεγάλο καλώδιο που ξεκινά από την Αττική και έρχεται εδώ στην περιοχή της Δαμάστας. Τι γίνεται? Γιατί έχουμε αυτά τα προβλήματα? Δεν είστε ικανοί να διασφαλίσετε μία συγκεκριμένη τάση για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα? Δεν είστε ικανοί και δεν έχετε την ασφαλιστική δικλίδα όταν κάνετε τις εναλλαγές από το σταθερό, από το πώς να το χαρακτηρίσω, από το κλασικό ρεύμα να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα πληρώσει την ύφη ο καταναλωτής? Είναι δυνατόν? Και ερώτηση, θα στραφεί ο ΟΑΚ εναντίον του ΔΔΕ ζητώντας αποζημίωση για τη ζημιά που έχει προκληθεί? Μας έχει κουράσει αυτό το κράτος, αυτό το βαθύ κράτος μας έχει κουράσει. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν στον τόπο μας. Ξέρετε, σχεδόν κάθε μεσημέρι που πηγαίνουμε σπίτι μας βλέπουμε, σχεδόν κάθε μεσημέρι, το λέω με προσωπική άποψη, διαπιστώνουμε ότι είχαμε διακοπή ρεύματος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί συμβαίνει? Και προσέξτε, γιατί δεν βγαίνει ένας δήμαρχος, γιατί δεν ζητείτε ενημέρωση από τον ΔΔΕ? Τι συμβαίνει στην Κρήτη? Σε ποιον θα ζητεί, θα απολογηθεί ο ΔΔΕ? Είναι δυνατόν? Προχθές μάλιστα, με όλα αυτά τα καμώματα που έγιναν στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, που σύρθηκαν στελέχη του ΔΔΕ στη δικαιοσύνη προκειμένου να απολογηθούν για τις φωτιές που είχαμε στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου και όχι μόνο, είδαμε μετά την επόμενη μέρα αυτό τον εξευτελισμό που έγινε να έχουμε διακοπές ρεύματος σε συγκεκριμένες περιοχές μπροστά στον κίνδυνο να κοπούν καλώδια και να έχουμε νέα επεισόδια με νέες πυρκαγιές. Μα αλήθεια τώρα, έτσι θα πορευτούμε? Και ξέρετε, εδώ μου θυμίζει την περίπτωση των Ντεμπών. Δηλαδή, σύρονται στη δικαιοσύνη οι άνθρωποι οι οποίοι προείστανται των υπηρεσιών εδώ στην Κρήτη? Μα αλήθεια τώρα, κανένας υπουργάκος που παίρνει τις αποφάσεις και δίνει το πράσινο φως για να γίνει συντήρηση των δικτύων θα κληθεί από αυτή τη δικαιοσύνη που είναι και τυφλή και κοφή και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο? Σας παρακαλώ, δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο. Και παρακαλώ τους φορείς του νησιού να υψώσουν στεντόρια φωνή. Δεν πάει άλλο. Έχουμε πιάσει πάτο. Έχουμε στην Κρήτη διαμορφώσει ένα ειδικό καθεστώς. Και δεν δίνουν σημασία ούτε στους πολίτες, ούτε στους θεσμικούς εκπροσώπους. Σας παρακαλώ πολύ. Έχουμε πιάσει πάτο, το τονίζω. Η Κρήτη, Παύλα Γεκ Τέρνα, έτσι χαρακτηρίζεται πλέον, έχει χάσει κάθε δυνατότητα ελέγχου σε ορισμένα πράγματα. Και τα λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί μαθαίνω ότι γίνονται παρασκηνιακά διάφορα πράγματα. Διάφορα πράγματα που βάζουν, μην πω περισσότερα, δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα τα πω όμως τις επόμενες ημέρες, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Ο καθένας σε αυτόν τον τόπο τελικά αποφασίζει που θα γίνουν λατομία, που θα γίνει το ένα, που θα γίνει το άλλο. Μα τι λέτε τώρα? Μα τι λέτε? Κλείνω την παρένθεση. Και πάμε να δούμε η παλατομία. Έχουμε και μια άλλη υπόθεση με ένα λατομείο. Προσέξτε να δείτε τι λαός είμαστε τώρα. Προσέξτε. Στην περιοχή της Ανώπολης λειτουργούσε ένα λατομείο. Οι κατοικοί της περιοχής έκαναν προσπάθειες και τα λοιπά. Σταμάτησε η λειτουργία του λατομείου. Ναι, αλλά ο εφιάλτης δεν έφυγε. Ο εφιάλτης επιστρέφει. Πώς? Αποφασίστηκε εκεί στην περιοχή να γίνει τώρα ένα κέντρο υποδοχής μπαζών. Δηλαδή, ξέρετε το λέω γιατί το λέμε πολύ εξευγενημένα, αλλά η ουσία είναι άλλη. Προσέξτε κάτι σας παρακαλώ. Εκεί θα πηγαίνουν, λέει, προσέξτε, το έργο αυτό που εγκρίθηκε είναι επεξεργασία απόβλητων εσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Αυτό θα είναι, λέει, η λειτουργία του παλιού λατομείου. Αυτό θα γίνεται. Είναι τα μπάζα, δηλαδή γίνεται η ανακαίνιση σε ένα ξενοδοχείο, κατεδαφίζουμε κτίρια κτλ. Θα τα βάζουμε στα φορτηγά και θα τα πηγαίνουμε στο παλιό λατομείο της περιοχής. Χθες μιλώντας με τους φορείς μας είπαν ότι η τελική απόφαση, η τελική υπογραφή θα είναι από την γραμματέα, γενική γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, την κυρία Μαρία Κοζηράκη. Κάναμε προσπάθεια χθες να επικοινωνήσουμε μαζί της, είναι εκτός Κρήτης, αλλά δεν είχε νόημα γιατί στο μεταξύ μάθαμε εμείς ότι όχι μόνο έχει υπογραφεί η σχετική απόφαση που εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι, αλλά έχουν αναρτηθεί και στη Διάβγεια. Και μάλιστα έχουν ενημερωθεί εκεί οι κάτοικοι της περιοχής, έχουν μάθει για το τι ακριβώς έγινε και οι άνθρωποι είναι στα κάγκελα. Οι άνθρωποι ετοιμάζουν κινητοποιήσεις με βάση την ανακοίνωση που έγινε από την Συντονιστική Επιτροπή κατά της χωροθέτησης δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚ στην περιοχή της Ανώπολης. Και όταν λέμε ΑΕΚ, εννοούμε τα απόβλητα εσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Μανώλη Παπαντονάκη. Είναι μέλος της Επιτροπής Αγώνα της περιοχής, για να μας πει περισσότερα και για την κινητοποίηση που ετοιμάζουν. Κύριε Παπαντονάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα έχετε περιγράψει. Αν μου επιτρέψετε μόνο πριν ξεκινήσουμε την κυρίως συζήτηση του θέματος, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τα όσα άκουσα στην αρχή της εκπομπής σας από τον κύριο Ματέακη που εκπροσωπεί τη ΔΕΙΑΧ, καθώς υπόθηκε ότι 220 κυβικά μέτρα την ώρα νερού τροφοδοτείται ο Δήμος μας.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Σας είπα και χθες, αν θυμάστε, ότι η εγκατάσταση καινούργια εκεί της ΑΕΚ που θέλει να δημιουργήσει η εταιρεία που διαχειριζόταν παλιά το λατομείο,
1: ναι,
2: απαιτεί το χρόνο 8.500 κυβικά νερού.
1: Ναι.
2: Αυτό με ένα απλό υπολογισμό σημαίνει ότι η υδροδότηση αυτή είναι όσο χρειάζεται ο Δήμος μας να υδροδοτείται για 39 ώρες, σχεδόν για 2 μέρες.
1: Ναι.
2: Φανταστείτε λοιπόν, και γι' αυτό κάνω ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό.
1: Και καλά κάνετε.
2: Όγκο, ναι, του νερού σε αυτή την περίοδο, ειδικά του θέρους, στην όλη περίωδο της λειψιδρίας που αντιμετωπίζουμε,
1: ξαναπείτε την ποσότητα του νερού που απαιτείται για να λειτουργήσει αυτό το κέντρο, αυτό το
2: 8.500 κυβικά νερό το χρόνο.
1: 8.500 κυβικά το χρόνο.
2: Σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία πήρε την έγκρισή της, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, προχθές.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα. Καλά, μην πάμε εκεί, γιατί δεν έχει νόημα. Θα το συζητήσουμε άλλη μέρα. Τι έχετε αποφασίσει σε σχέση με την εξέλιξη αυτή? Γιατί νομίζω εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Και ξέρετε, δεν θέλω να βάλω θέμα τώρα, γιατί δεν είναι του παρόντος. Πώς είναι δυνατόν να δίδετε το πράσινο φως για τη λειτουργία αυτής της μονάδας? Ποιος θα διασφαλίσει τα 8.500 κυβικά νερού για τη λειτουργία της σε μια περίοδο που μόνο η λειτουργία του αεροδρομίου Καστελίου προβλέπεται ότι θα παίρνει νερό και αυτό από το πράγμα από Σελέμη. Μα είναι τρελοί οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν αυτές οι ποσότητες νερού στην Ανατολική Κρήτη. Και μου κάνει εντύπωση με αυτά τα γονατογραφήματα πώς δίνουν άδειες, εκτός βέβαια εάν έχουν στο πίσω μέρος του εγκεφάλου τους το γεγονός ότι έλα μωρέ, εμείς αποφασίζουμε, αλλά αυτά δεν τηρούνται. Δηλαδή θα πηγαίνουν εκεί, θα πηγαίνει σύννεφο η σκόνη και εντάξει, είναι και μακριά από κατοικημένη περιοχή, δεν θα γίνει και πολύ μεγάλη φασαρία. Είναι δυσάρεστο αυτό που γίνεται στον τόπο μας. Είναι δυσάρεστο.
2: Αυτό που μόλις είπατε ακριβώς είναι ένα από τα 10 σημεία που έχουμε εντοπίσει ότι η ΑΕΠΟ, αυτή δηλαδή η λεγόμενη, όπως είπαμε πριν, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που εκδόθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, ένα λοιπόν από τα 10 σημεία τα οποία έχουμε εφιστήσει την προσοχή των αρχών, για τα οποία είμαστε, έχουμε μεγάλο ερωτηματικό κατά πόσο θα τηρηθούν. Ναι. Ένα λοιπόν από αυτά, ναι, όπως είπατε και εσείς, είναι ότι αφού η ΑΕΠΟ θεωρεί αναγκαία όλα αυτά τα μέτρα που, ναι, περιγράφονται, ναι, να ληφθούν, ας πούμε, για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, σκόνη και όλα αυτά,
1: ναι,
2: πώς αναγνωρίζει, πώς θα ελέγξει τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας επί 9 χρόνια, που θεωρητικά είναι 9 χρόνια, ναι, μέχρι την αποκατάσταση του χώρου. Και το λέω αυτό θεωρητικά, mm-hmm, γιατί το δεύτερο σημείο που θέλω να σταθώ είναι ότι η ίδια η ΑΕΠΟ αναγνωρίζει ότι η εγκατάσταση είναι ουσιαστικά μονάδα διαχείρισης αποβλήτων μεγάλης κλίμακας.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν είναι δύσκολο αυτό να συνεχίσει, να διατηρηθεί σε λειτουργία μόνο, ναι, για 9 χρόνια. Έτσι.
1: Ναι.
2: Και
1: ναι,
2: που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και που προβλέπεται και ανανέωση των όρων μετά από 9 χρόνια. Άρα λοιπόν ποιος θα ελέγξει όλη αυτή την περίοδο, αν τηρούνται όλοι αυτοί οι όροι και οι επιφυλάξεις, αν θέλετε, που έχουν θέσει οι διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες δεν με δώσανε την έγκρισή τους, με επιφυλάξεις όμως, όπως είπα πριν.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και αν θέλετε και ένα ακόμα, ότι δεν έχει, παραπέμπεται μάλλον για το μέλλον, η μορφολογική και βλαστική αποκατάσταση. Δηλαδή έχουμε εδώ μία μελέτη που έχει εγκριθεί, έχει πάρει ΑΕΠΟ, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες και παραπέμπονται για το μέλλον. Πώς, ναι, είναι δυνατόν λοιπόν εμείς αυτό το πράγμα να το αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο? Γι' αυτό λοιπόν, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε λίγο πριν, καλούμαστε να κινητοποιηθούμε. Σε λίγη ώρα στο Δημαρχείο Χερσονήσου,
1: ναι,
2: ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Δοξαστάκη, μας έχει καλέσει μια συνάντηση με την Συντονιστική Επιτροπή,
1: ναι,
2: την οποία συνάντηση θα πρέπει να συζητήσουμε για το πώς κινούμαστε από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
2: Ο Δήμος έχει εκφράσει από την αρχή την αμέριστη παράστασή του και έχει δεσμευτεί ότι θα δει το θέμα πώς θα το κινήσει νομικά ώστε να φτάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι δε φορείς έχουμε προαναγγείλει από, ναι, τις 10 του Αυγούστου που κάναμε τη μεγάλη μας γενική συνέλευση,
1: ναι,
2: μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Αρχιεπισκοπή,
1: ναι,
2: την οποία θα διαμαρτυρηθούμε γιατί δεν θεωρούμε ότι δεν τηρούνται οι όροι του
1: συμβουλικού
2: της μίσθωσης, δηλαδή
1: εξηγήστε με την όμως, εξηγήστε όμως για να καταλάβουν και οι ακροατές, γιατί θα πούνε μα καλά, τι γυρεύουν στην Αρχιεπισκοπή, γιατί πάνε στην Αρχιεπισκοπή και δεν πάνε κάπου αλλού?
2: Σωστά. Να το πούμε λοιπόν και αυτό. Η έκταση στην οποία υπάρχει το λατομείο και επιχειρείται εκεί η εγκατάσταση της μονάδας ΑΕΚ, ναι, ανήκει στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη στην Ανώπολη,
1: ναι,
2: που προφανώς είναι περιουσιακό στοιχείο και της Αρχιεπισκοπής. Άρα η Αρχιεπισκοπή με διαγωνισμό πριν από 3 χρόνια κάλεσε όποια εταιρεία ή όποιον ιδιώτη ήθελε να μισθώσει το χώρο και να λαμβάνει ένα αντίτιμο 16.000 ευρώ, μάλιστα, το χρόνο,
1: πολύ
2: σαν
1: ωραία
2: μίσθωση.
1: Πόσο?
2: Άρα,
1: 16.000
2: λοιπόν,
1: ευρώ το χρόνο, ναι.
2: Το χρόνο. Άρα βρέθηκε λοιπόν τότε η εταιρεία αυτή που διαχειριζόταν το λατομείο,
1: ναι,
2: και
1: ζήτησε,
2: συμμετείχε προφανώς στο διαγωνισμό και κατοχυρώθηκε υπέρ,
1: λοιπόν,
2: και τώρα έχει γίνει το μισθωτήριο και κάθε χρόνο καταβάλει αυτό το ποσό
1: που θα
2: λειτουργήσει αυτή η μονάδα.
1: Ακούστε λίγο τώρα. Στην σελίδα που υπάρχει στο Facebook με τίτλο «Ενεργοί πολίτες Κοκκίνη Χάνη Βαθιανού Κάμπου», που αναφέρεται στην ανακοίνωση που έχει γίνει από την Επιτροπή Αγώνα υπάρχει ένα σχόλιο του κυρίου Μανώλη Μαθεάκη, ξέρετε, του εκπροσώπου της ΔΕΙΑΧ που μιλούσαμε πριν από λίγο, ο οποίος αναφέρει μέσα ότι, όπως έχει υποθεί πολλές φορές, το ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης προς την εταιρεία λήγει το 2027 και λέει πώς είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία αφού λήγει το 2027. Και λέει, το κομβικό λοιπόν σημείο είναι να μην παραχωρηθεί ξανά στην ενδιαφέρουσα εταιρεία. Τι λέει η πληροφόρηση που έχετε εσείς από την Αρχιεπισκοπή ή δεν ξέρω από ποιο άλλο φορέα?
2: Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο θέλουμε να σταθούμε κατά την συγκέντρωσή μας, διαμαρτυρία μας έξω από την Αρχιεπισκοπή. Εφόσον λήγει λοιπόν τον Οκτώβριο του 27,
1: ναι,
2: που υπάρχει μέσα στο συμφωνητικό μίσθωσης ο όρος ότι μπορεί να ανανεωθεί,
1: ναι,
2: εμείς θέλουμε να καλέσουμε λοιπόν την Αρχιεπισκοπή να μην ανανεώσει αυτό το μισθωτήριο. Και ο λόγος που καλούμε στη μη ανανέωση αυτού του μισθωτηρίου, οι λόγοι είναι γιατί καταρχήν προκύπτει διαφορετικός σκοπός από αυτόν που δημοπρατήθηκε σε συγκεκριμένη έκταση. Μιλάμε για αλλίωση του χαρακτήρα της επένδυσης, μιλάμε για όχληση της τοπικής κοινωνίας. Είναι πράγματα, και αντίθεση βέβαια με τον τοπικό σχεδιασμό, είναι πράγματα τα οποία στο μισθωτήριο προβλέπονται. Αν θυμάμαι καλά, στο άρθρο 16 του μισθωτήριου προβλέπονται ότι αν αυτά τα πράγματα παραβιαστούν, τότε δύναται η Αρχιεπισκοπή να μην ανανεώσει το μισθωτήριο ή και να το λύσει αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί προφανώς δεν μπορεί να το λύσει, γιατί η κατάσταση δεν υπάρχει για να διαπιστώσουμε διαζώσεις, έτσι, διεισόμαστε το τι συμβαίνει, αλλά επειδή έτσι όπως έχει κυλήσει το πράγμα μέχρι τότε θα προχωρήσει,
1: ναι,
2: πράγμα που απευχόμαστε η επένδυση,
1: ναι,
2: είναι μια καλή ευκαιρία να μην ανανεωθεί τον Οκτώβριο του 27.
1: Μάλιστα.
2: Και αν θέλετε, επειδή βλέπω ότι είστε πολύ ενημερωμένος και παρακολουθείτε και τα τεκτενόμενα
1: προσπαθώ, τα μέσα προσπαθώ και δικτύως, ναι,
2: έχει κατευθυνθεί και η εξής πρόταση, συγγνώμη, στη συγκεκριμένη έτσι πλατφόρμα που αναφέρεται στην σελίδα, ότι και θα το θέσουμε σε διαβούλευση με τους φορείς, να ζητήσουμε δηλαδή σαν φορείς, σαν πολιτιστικοί σύλλογοι, όσοι δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή, είναι εκεί συνεταιρισμοί, εγώ προσωπικά είμαι πρόεδρος του πρώτου συνεταιρισμού των δασκάλων και νηπιαγωγών, να ζητήσουμε να πάρουμε στη δικιά μας ευθύνη τη συγκεκριμένη έκταση και να αναλάβουμε εμείς την κάλυψη αυτού των εξόδων. Υπάρχει βέβαια δηλαδή των 16.000 που ζητάει η Αρχιεπισκοπή. Υπάρχει βέβαια, σας θυμίζω, και η πρόταση που είχε διατυπώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Δορσαστάκης, που είναι και ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε και από κοντά σε λίγο στη συνάντησή μας, ότι και ο ίδιος ο Δήμος θα μπορούσε να ενοικιάσει αυτή την έκταση και να την αξιοποιήσει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Άρα λοιπόν, εάν το πρόβλημά μας είναι το οικονομικό, κύριε Αργυράκη, είμαστε εδώ για να...
1: ναι, αλλά δεν μπορεί όμως για το... μισό λεπτό. Δεν μπορεί όμως για το οικονομικό να... πώς να το πω.
2: Εφόσον είναι αυτό το πρόβλημα.
1: Αλλά και κάτι άλλο. Ναι, μα πρέπει όμως να γίνει...
2: να πάμε στην Αρχή.
1: Ναι, και καλά θα κάνετε, για να γίνει αντιληπτό και από τους Άγιους Πατέρες ότι, ξέρετε, επιλέγουμε που θα επενδύσουμε. Και όταν σε μια περιοχή υπάρχει μια μονοκαλλιέργεια με τον τουρισμό, δεν μπορεί να ορίζουμε εκεί ένα χώρο όπου θα πηγαίνουν τα μπάζα και όλα αυτά τα φορτηγά αυτοκίνητα θα οδεύουν από τους κεντρικούς δρόμους εκεί στο Κοκκίνι Χάνι, από τη Χερσόνησο, από τη Σταλίδα, από τις Γούβες, για να ανέβουν επάνω, να πάνε στην Ανώπολη στο συγκεκριμένο χώρο υποδοχής αυτών των υπολοιμάτων. Είναι ένα μείζον θέμα. Επιτρέψτε μου όμως και δώστε μου το χρόνο να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Χερσονήσου. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε και παραμονή της Παναγίας, να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι γίνεται. Είναι οι άνθρωποι, ξέρετε, που έχουν επενδύσει εκεί στον τουρισμό. Είναι οι άνθρωποι που θεωρούν ότι η περιοχή είναι αναπτυσσόμενη και ξαφνικά μαθαίνουν τα δυσάρεστα και ανησυχούν. Θα ήθελα λοιπόν να το συζητήσουμε και με τον Δήμαρχο της περιοχής αν δεν έχετε Γεράκη, αντίρρηση.
2: Αν επιτρέπετε, ναι. Δεν έχω αντίρρηση. Απλά θα ήθελα να με αποδεσμεύσετε, γιατί θα πρέπει να μεταβώ στο Δημαρχείο.
1: Πολύ ωραία, βέβαια. Βέβαια.
2: Να φυσικά, φυσικά.
1: Όχι, όχι. Αυτό, όχι, προέχει το να είστε, συνεπείς, βεβαίως. Να είστε συνεπείς στο ραντεβού. Σας αποδεσμεύουμε λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε εμείς διαφημίσεις και αμέσως μετά, αν είναι εύκολο, να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο. Πάμε.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
6: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, να μιλήσουμε για αυτή την εξέλιξη. Οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή είναι στα Κάγκελα, ετοιμάζουν προφανώς μετά τις Παναγίες για να γιορτάσουν τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, θα προβούν σε αυτή την ίστατη προσπάθεια μήπως καταφέρουν να αποτρέψουν αυτό που πάει να γίνει στην περιοχή τους. Μας είπαν μάλιστα ότι σήμερα το μεσημέρι σε λίγα λεπτά θα έχουν συνάντηση με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, για να συζητήσουν το θέμα και γιατί όχι να συντονίσουν τις προσπάθειές τους εκεί στην περιοχή. Κύριε Δοξαστάκη, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα.
7: Επίσης, κύριε Διρέκη, σε εσάς και στους ακροατές και χρόνια πολλά και από μένα. Το θέμα αυτό έρχεται από πολύ παλιά.
1: Ναι.
7: Είναι μια διαδικασία και μια δραστηριότητα που από τη δεκαετία του 1980, όταν είχαν δοθεί κάποιες αδειοδοτήσεις για ανόρυξη υλικού εδώ στην ευρύτερη περιοχή και συγκεκριμένα στη θέση 2 Γκρεμνή, λειτουργήσε για πολλά χρόνια αυτό το λατομείο. Φτάσαμε στο τέλος μετά το 2010 με δικαστικές αποφάσεις να σταματήσουμε τη λειτουργία αυτού του λατομείου. Ήρθε λοιπόν μία αίτηση πρόσφατα, πριν από 1-2 χρόνια, η οποία μέσα από τη διαδικασία που δίνει ο νόμος ως δυνατότητα λειτουργίας μονάδων και γραμμών αξιοποίησης αποβλήτων,
1: ναι,
7: οικοδομών, εσκαφών, mm-hmm, και καταδαφίσεων, να εφεύρουν την αναγκαία αποκατάσταση του λατομείου γουρνών,
1: ναι,
7: χρησιμοποιώντας το χώρο αυτό και λειτουργώντας αυτή τη μονάδα.
1: Mm-hmm.
7: Για πλήστους όμως λόγους, τεκμηριωμένους και με συγκεκριμένα ζητήματα και θέσεις, είχαμε ζητήσει στη διαδικασία της διαβούλευσης να μην προχωρήσει αυτή η χωροθέτηση, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων,
1: ναι,
7: και μάλιστα προς την κατεύθυνση αυτή και η Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας, ομοφόνος, είχε απορρίψει την αίτηση πρόταση αυτή. Το Περιφερειακό Συμβούλιο όμως Περιφερειακής Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Αποκεντρωμένης, αναστέλλοντας καταρχήν την έκφραση γνώμης έως ό,τι συλλέξει αποφάσεις και τεκμηριωθεί η άποψη του Περιφερειακού Συμβουλίου γύρω από το θέμα και ιδιαίτερα από την πλευρά των ετούντων και της εταιρείας, καθυστέρησε για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά εντελώς ευνηδιαστικά 12 Αυγούστου, προχθές δηλαδή, προχώρησε στην έγκριση της εγκριτικής απόφασης με την οποία επιβεβαιώνει τους περιβαλλοντικούς όρους,
1: ναι,
7: οριζεί δηλαδή την ΑΕΠΟ, όπως λέτε, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, και επιτρέπει καταρχήν τη δραστηριότητα αυτή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν,
1: ναι,
7: ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ούτε από το Δήμο,
1: ναι,
7: ούτε από την ευρύτερη περιοχή, ούτε από την κοινωνία. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι οι οποίοι συνηγορούν στην άποψή μας αυτή.
1: Ναι.
7: Εμείς βέβαια έχουμε εξαντλήσει όλη τη διαδικασία και θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τοποθετηθεί και το 2024 και το 2026 με ομόφωνη απόφασή του και εκεί περιλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλυθούν. Θα προσβάλλουμε αυτή την εκτελεστή διοικητική πράξη αποκεντρωμένης διοίκησης στο Συμβούλιο Επικρατείας,
1: mm-hmm,
7: και καταρχήν βέβαια στον αρμόδιο υπουργό όπως επιτρέπει ο νόμος,
1: mm-hmm,
7: γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι βάσιμη, δεν είναι τεκμηριωμένη, δεν εμπεριέχει επαρκή αιτιολογία και είναι βλαπτική για το περιβάλλον και την ευρύτερη περιοχή.
1: Mm-hmm.
7: Δεν μπορεί σε αυτή τη ζώνη, την κατεξοχήν τουριστική,
1: ναι,
7: όπου υπάρχουν αυτές οι δραστηριότητες,
1: σωστό,
7: όπου υπάρχουν αυτές οι ευαίσθητες πτυχές του περιβάλλοντος,
1: έτσι,
7: λόγοι ιστορικοί, λόγοι θρησκευτικοί, περιβαλλοντικοί, λόγοι που αφορούν την παρέμβαση με έργα υποδομής στο περιβάλλον,
1: ναι,
7: να έρχεται να επαναλειτουργεί αυτό το λατομείο, το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν δίνει καμία λύση. Και βεβαίως η πρόφαση ή η επίκληση η οποία προβάλλεται, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό,
1: ναι,
7: ότι ο νομός Ηρακλείου χρειάζεται μια γραμμή τέτοια ανακύκλωσης εσκαφών υλικών καταδαφίσεων και οικοδομών, αυτό είναι άλλο θέμα και δεν πάει να πει ότι επειδή υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα πρέπει να χρωδοδοτηθεί σε ένα χώρο,
1: μάλιστα,
7: ο οποίος δεν προσφέρεται και δεν είναι κατάλληλος για όλες αυτές τις δραστηριότητες. Τώρα
1: είναι...
7: θα ήθελα να ξεκαθαρίσω,
1: ναι,
7: επειδή η εγκατάσταση αυτή πρόκειται να γίνει σε μια έκταση που κατά το κύριο μέρος της ανήκει στην Αρχιεπισκοπή, ανήκει στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου της Ανώπολης. Εμείς με την Αρχιεπισκοπή θέλουμε και επιζητούμε μια συνεργασία,
1: ναι,
7: ουσίας πολιτισμένου διαλόγου.
1: Ναι.
7: Έχουμε ήδη ενημερώσει το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο και μάλιστα έχουμε παραπέμψει το αίτημά μας όπως μας προτάθηκε στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο, με το οποίο ζητούμε μέσα από ένα τεκμηριωμένο φάκελο,
1: ναι,
7: να διακοπεί αυτή η μισθωτική σχέση της Ιεράς Μονής με τους επίδοξους επενδυτές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή την επένδυση. Και από εκεί και μετά μπορούμε να συζητήσουμε η Αρχιεπισκοπή, ο Δήμος και οι φορείς πώς αυτός ο χώρος μπορεί να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και να αναπλαστεί και να αναδειχθεί, και χωρίς βέβαια να είναι μονομερής η ζημία την οποία θα υποστεί η Ιερά Μονή, η οποία και αυτή προσπαθεί με κάθε τρόπο, έχοντας ήδη δημιουργήσει τόσες δομές εκεί, κατασκηνώσεις κλπ., να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις, στα έξοδα της. Δεν θέλουμε, λέει, σε καμία περίπτωση,
1: ναι,
7: να μας οδηγήσουν σε ακραίες αποφάσεις και καταστάσεις, οι οποίες,
1: ναι,
7: όμως δυστυχώς θα υπάρξουν αν δεν ανασκευαστεί,
1: ναι,
7: αναθεωρηθεί, ναι, αυτή η άποψη που διατυπώνεται στο χαρτί.
1: Μιλώντας...
7: Έχω επικοινωνήσει με τη Γενική Γραμματέα.

0: Ναι.
1: Και ζητούμε μία συνάντηση μαζί της, με διαβεβαίωση ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση μετά τις 24 Αυγούστου, γιατί θα απουσιάζει στο εξωτερικό. Και σήμερα το μεσημέρι έχουμε καλέσει όλους τους φορείς,
0: ναι,
1: προκειμένου να έχουμε ένα συντονισμό, ναι, μία συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων και με την παρουσίαση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, που ήδη έχει επεξεργαστεί ένα πλάνο ενεργειών, να, ναι, δούμε πώς πορευόμαστε και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση μετά την έκδοση της απόφασης.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Μιλώντας προηγουμένως με τον κύριο Παπαντονάκη, τον Μανώλη, ο οποίος είναι μέλος,
1: ναι,
0: της Συντονιστικής Επιτροπής
1: του, ναι, ναι, ναι, Συνεταιρισμού,
0: μας είπε το εξής, ότι για να λειτουργήσει αυτή η δομή χρειάζεται μια τεράστια ποσότητα νερού προκειμένου να καταβρέχεται η σκόνη που θα σηκώνει από τη λειτουργία αυτή η μονάδα. Και λέει, σε μια περιοχή που μάλιστα και σήμερα αντιμετωπίζεται προβλήματα υδροδότησης για λόγους που συζητήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Παπαδογιάννη, όταν αυτή η μονάδα χρειάζεται 8.500 κυβικά νερού ετησίως, πώς θα διασφαλιστούν αυτές οι ποσότητες νερού σε μια περιοχή που έχει προβλήματα, γιατί διπλασιάζεται έως τριπλασιάζεται ο πληθυσμός στην περιοχή της Χερσονήσου, υδροδοτείται από το ίδιο φράγμα το Ηράκλειο, ο Άγιος Νικόλαος, και φιλοδοξεί να πάρει νερό και το αεροδρόμιο Καστελίου. Πώς είναι δυνατόν να διασφαλίζονται έτσι πρόχειρα με γονατογραφήματα ότι μπορεί να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική όρη για τη λειτουργία της μονάδας?
1: Κύριε Αργυράκη, σωστά αναδεικνύεται την άποψη του κυρίου Παπαδοντονάκη, αλλά θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι η αιχμή του προβλήματος.
0: Όχι βέβαια, όχι.
1: Με κάθε τρόπο
0: μπορούνε
1: να αποδείξουν και περιγράφεται στους όρους ότι μπορούν να εξασφαλίσουν αναγκαίες ποσότητες νερού από νερό το οποίο δεν είναι κατάλληλο για ίδρυυση, που υπάρχουν τέτοιες πηγές. Το κυριότερο όμως το οποίο εμείς πρέπει να στηριχτούμε και εκεί να χτίσουμε την αντίθεσή μας ή την άποψή μας, είναι ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο περιβαλλοντικά βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Θα πρέπει να διασφαλίζονται πολύ βασικές αρχές που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με την κοινωνία, την κοινωνική συνοχή. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, που,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να υπάρχει μια μακρά διάρκεια ενισχύ μισθωτική σχέση, που σύμφωνα με το συμφωνητικό του χρόνου λύγει η πρώτη τετραετία και βάσει τη διαβεβαίωση που έχει.
0: Όχι, λίγη. Είδα μια ανάρτηση.
1: Τον Οκτώβριο του 2027.
0: Ναι, το Οκτώβριο του 2027. Άρα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί για ένα χρόνο διάρκεια μια, ναι, σχέση, μια επένδυση που θα είναι για 10 χρόνια,
0: ναι,
1: εκεί θα ανακτώνται περίπου 550.000 κυβικά το χρόνο,
0: ναι,
1: θα έχει μια λειτουργία για να μπορέσει να αποκατασταθεί ο χώρος 10 με 12 χρόνια,
0: ναι,
1: δηλαδή μια λειτουργία οχλούσα η οποία,
0: ναι,
1: θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο περιβάλλον.
0: Ναι,
1: και δεν μιλώ μόνο για το κυκλοφοριακό, το οποίο είναι εντελώς απαγορευτικό στο να δεχτεί αυτή την υποδομή. Και οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνουν δεν είναι υποστηρίξιμες,
0: ναι,
1: δεν είναι βάσιμες,
0: ναι,
1: δεν μπορούν να οδηγηθούν από άλλες οδεύσεις στο χώρο αυτό. Θα έχουμε μια τεράστια επιβάρηση, αλλά πέραν όλων αυτών θα έχουμε και τα πολύ σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Δίπλα κατασκευάζονται έργα υποδομής από εμάς ανάσκεσης για τα όμβρια, παραδίπλα,
0: ναι,
1: είναι ο νέος συνεταιρισμός, κοντά είναι η επένδυση της πρώην Αμερικανικής βάσης Γουρνών, τα σχολεία. Είναι μια περιοχή αστική που δεν μπορεί να δεχτεί και να φιλοξενήσει αυτή τη δραστηριότητα. Το έχουμε ξεκαθαρίσει προς τους επενδυτές ότι είναι κάθετη η αντίθεση του κόσμου. Δεν θα επιτρέψουμε αυτή την παρέμβαση και θεωρώ ότι θα πρέπει να το δουν και όλοι οι φορείς σε τοπικό επίπεδο, πριν φτάσουμε με τις αιτήσεις ακυρώσεις στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, στο Συμβούλιο Επικρατείας,
0: ναι,
1: ή με παρεμβάσεις των υπουργών, γιατί θεωρούμε ότι είναι λαθαμένη η απόφαση αυτή που πάρουν να πάρουν.
0: Μάλιστα. Και βέβαια είναι ένα θέμα που νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Πώς είναι δυνατόν σε μια κατεξοχήν περιοχή να προβλέπονται, και μάλιστα από την πολιτεία με την έγκριση και με τις ευλογίες πολιτείας, να διέρχονται φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία θα μεταφέρουν αυτά τα υλικά προκειμένου να ανακυκλωθούν σε αυτό το σημείο. Θα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια περιοχή όπου είναι μονοκαλλιέργεια ο τουρισμός. Και όλα αυτά δεν μπορεί να γίνεται με γονατογραφήματα. Πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή πώς χωροθετούμε οχλούσες μονάδες. Δεν μπορεί η κατεύθυνση να είναι ο τουρισμός και από την άλλη να φέρουμε και άλλες οχλούσες μονάδες στην περιοχή. Κάτι πρέπει να γίνει,
1: θέλω...
0: να προστατεύσουμε, έτσι δεν είναι, αυτό που έχουμε φτιάξει.
1: Βεβαίως. Και θέλω, κύριε Αργυράκη, να σημειώσω ότι το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ναι, το σημείο, ότι από τη στιγμή που το Περιφερειακό Συμβούλιο πολιτικά,
0: ναι,
1: ξεφράστηκε ομόθυμα και ομόφωνα,
0: ναι,
1: κατά αυτής της δραστηριότητας,
0: σωστό,
1: δεν μπορεί μία υπάλληλος της οποίας η γνώμη, η άποψη και η ψήφος έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την διαμόρφωση της πλειοψηφίας 3 υπέρ 2 κατά να εκδοθεί αυτή η απόφαση. Έχει ενημερωθεί ο κύριος Περιφερειάρης, ο οποίος, ναι, είναι συμπαραστάτης και αργός, είχαμε, ναι, προσωπική επικοινωνία,
0: ναι,
1: και θεωρώ ότι και εκείνοι, και θα ενημερωθούν γι' αυτό,
0: ναι,
1: πρέπει να εκδηλώσουν την αντίθετή τους,
0: ναι,
1: και επικουρικά και συμπληρωματικά να μας υποστηρίξουν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι ένας θεσμός αυτοδιοικητικός που υπάρχει μια στενή συνεργασία με τον πρώτο βαθμό,
0: ναι,
1: και οφείλουμε να έχουμε κοινή στάση σε αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δοξαστάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την
1: συζήτηση που είχαμε. Εμείς να ευχαριστήσουμε
0: την δυνατότητα που μας δίνεται να
1: αναδείξουμε αυτό το
0: πρόβλημα. Είναι υποχρέωση
1: μας. Και να έχουμε χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μου κάνουν ήδη νόημα ότι πρέπει να αδειάζουμε τη γωνιά, διότι είναι παραμονή της Παναγίας σήμερα, και παρακαλώ να έρθει εδώ το πολυπληθές ακροατήριο που υπάρχει μπροστά μου εδώ στο θάλαμο και να αποφασίσουμε διανατάσεως της κυρώς στο αίτημα που θα καταθέσω. Ετούμε αδείας, διότι εντάξει, πρέπει να πάρουμε και εμείς την άδειά μας να πάμε να ξεκουραστούμε, να φορτίσουμε τις μπαταρίες και να επιστρέψουμε. Λοιπόν, ετούμε αδείας, παρακαλώ, μέχρι τέλος Αυγούστου, αν συμφωνείτε. Όσοι συμφωνείτε, να σηκώσετε τα χέρια σας. 1, 2, 3, 4, 5, μα είναι ομόφωνη η απόφαση. Λοιπόν, όποιος διαφωνεί όχι να σοπάσει για πάντα, όποιος διαφωνεί να σηκώσει το πόδι του, όποιος διαφωνεί, ουδείς δεν διαφωνεί. Άρα λοιπόν εγκρίθηκε ομόφωνα και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε. Το θέμα είναι πού θα πάμε. Μα πώς το λέει ο ποιητής, έλα να πάμε σε ένα μέρος, πώς το λέει,

Λοιπόν, υπάρχει αντιπρόταση. Υπάρχει αντιπρόταση από ακροατή που μας καλεί, μα καλά είναι δυνατόν, να πάμε, λέει, Ντουμπάι.

0: Λοιπόν, δεν πάμε πουθενά. Εδώ θα μείνω, που λέει και ο άλλος ποιητής, δεν θυμάμαι ποιος είναι, Βασίλης Καράς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί... Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Πρέπει να φύγουμε εμείς, γιατί πρέπει να ξεκουραστούμε. Φεύγουμε την καλύτερη περίοδο, γιατί έχει παντού γλέντια. Δηλαδή, δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου. Και μου στέλνουν πρόσκληση να πάμε στο Μοχό, αγαπητέ Αντώνη. Μοχό Παιδιάδος, 15 Αυγούστου, το Σάββατο, είναι εκεί. Σύφης Φασομητάκης, Νίκος Παπαδάκης, ανήμερα της Παναγίας. Να πάμε στο Μοχό να διασκεδάσουμε. Θα το έχουμε υπόψη μας, γιατί... Γιατί Θέμε, Σπύρο, να είσαι καλά, χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, σας ευχαριστώ όλους, θα περάσουμε καλά, έχουμε ανάγκη να φορτίσουμε τις μπαταρίες, γιατί έχουμε μια δύσκολη περίοδο μπροστά μας, με αναταράξεις, με πολλά πράγματα θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, και πρέπει να ξεκουραστούμε για να γυρίσουμε. Έχω κι άλλη πρόσκληση, το είπα και χθες, επανήλθε η πρόταση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεματίου, η Αγία Παρασκευή, να πάμε ανήμερα της Παναγίας στο Δεμάτι, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, το Κώστας Νοδαράκης. Κώστας Νοδαράκης είναι ο γιος του αγαπητού φίλου Μανώλη Νοδαράκη, εκεί θα γίνει ένα ακόμα γλέντι. Γιατί τα γλένδια είναι πολλά. Παιδιά, δεν προλαβαίνω να πω άλλα. Γιατί στέλνετε από διάφορες περιοχές. Να περάσουμε καλά. Να χαλαρώσουμε. Και να επιστρέψουμε ανανεωμένοι το φθινόπωρο. Να είμαστε ξεκούραστοι για να παίρνουμε και τις σωστές αποφάσεις στα ζητήματα εκείνα που μας αφορούν. Κυρίες και κύριοι, από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, να είστε καλά, θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη, η οποία θα παραμείνει εδώ πιστή το επόμενο χρονικό διάστημα για να μας ενημερώνει εκεί που θα βρισκόμαστε. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα δεδομένα στην υπόθεση της σχεδιαζόμενης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεθαφίσεων στην περιοχή της Ανώπολης δημιουργεί σχετική άδεια έγκρισης. Αυτή την ώρα η σύσκεψη των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής και του Δημάρχου Ζαχαρία Δοξαστάκη. Στο επίκεντρο, να μην ανανεωθεί το μισθωτήριο της έκτασης από πλευράς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εντός της ημέρας, η αποκατάσταση της βλάβης στο φράγμα του Αποσελέμη, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Άρη Παπαδογιάννη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η τροχιά στην Κρήτη εν ώψη του 15 Αυγούστου. Πέρα από τους τροχονομικούς ελέγχους, θα γίνονται και αλκοτέστ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εν μέσω της καλοκαιρινής σεζόν, σε προειδοποιητική απεργία εποχή από προληπτικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, προχωράει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφοριακών από τις 17 έως τις 26 Αυγούστου, καθιστώντας αβέβαιο το στόχο ολοκλήρωσης των 25.400 επιτόπιων ελέγχων για φέτος. Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο ενεργοποιεί ένα πακέτο παρεμβάσεων ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2032 με επιδοτήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κοινωνική κατοικία και ηλεκτρικές μετακινήσεις. Νέο καμπανάκι για τις τηλεφωνικές απάτες κρούει η ελληνική αστυνομία, καλώντας τους πολίτες

0: Είναι ιδιαίτερα προσεκτική για τα τηλεφωνήματα που δέχονται από άγνωστους αριθμούς, καθώς ενδέχεται να υπάρχει πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης για μίμηση φωνής οικείων προσώπων. Πυρήνα μέτωπα μένονται σε Γερμανία, Γαλλία και Κροατία, με χιλιάδες ανθρώπους να απομακρύνονται από τις εστίες τους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας, στη Μία.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι. 7 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ραδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σιμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Παρασκευή και 14 Αυγούστου του 2026. Είναι παραμονή 15 Αυγούστου, το Πάσχα του καλοκαιριού, η κοίμηση της Θεοτόκου. Με τον καιρό είναι η αλήθεια, όχι καλό σύμμαχο των εκδρομέων. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους και εδώ στο νησί μας που δημιουργούν προβλήματα. Προβλήματα σε άλλες περιοχές της χώρας στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Και βεβαίως έχουμε και συναγερμό στην πυροσβεστική. Είναι πολύ νοπές οι εικόνες και οι μνήμες από την πολύ μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Και μιας και μιλάμε για φωτιά, η φωτιά στη Σίβερη και την Κασάνδρα της Χαλκιδικής έκανε στάχτη 3.500 στρέμματα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να παραμένουν φυσικά σε ετοιμότητα λόγω της ενίσχυσης των ανέμων το μεσημέρι. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, το σοβαρότερο περιστατικό ανάμεσα στις 40 πυρκαγιές που αντιμετώπισε χθες το πυροσβεστικό σώμα ήταν αυτό στη Σίβηρη. Η ολονύχτια επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε ευτυχώς αποτελέσματα, καθώς σήμερα η εικόνα παρουσιάζεται αρκετά βελτιωμένη.

πραγματοποιούνται διαβροχές και αντιμετωπίζονται μικρές εστίες, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα εν ώψη της ενίσχυσης, όπως είπαμε, των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι. Η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν δύσκολη λόγω του ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και κινήθηκε σε ιδιαίτερα δομημένο τμήμα της Χαλκιδικής με κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και αυξημένη παρουσία πολιτών και ντόπιων αλλά και επισκεπτών αυτή την περίοδο. Ακόμα μία πολύ μεγάλη φωτιά, ακόμη περισσότερα στρέμματα, καμένα στρέμματα γης που έγιναν στάχτηκε ειδικά σε εκείνη την περιοχή με τα πολύ πυκνά πευκοδάσεις στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, 3.500 στρέμματα κάηκαν.

Παραμονή 15 Αυγούστου, δεκάδες στα προσκυνήματα της Κρήτης και χιλιάδες οι πιστοί που σειραίουν μέρες τώρα για να ανάψουν ένα κερί στη χάρη της. Όταν ο θάνατος γίνεται γιορτή και δεν αποκαλείται θάνατος αλλά μετάσταση. Όταν δεν εξαντλούνται όλα στο εδώ και τώρα. Όταν υπάρχει η μετά του τάφου αιώνια ζωή, η ελπίδα της αέναης βασιλείας, οι απανταχού χριστιανοί γιορτάζουν σήμερα και αύριο απ' άκρη σ' άκρη την Αγία Μετάσταση της Θεοτόκου. Η κοίμηση της Παναγίας περικλεί ένα βαθύ πνευματικό νόημα. Η Θεοτόκος ως μητέρα του Θεανθρώπου γίνεται η γέφυρα που ενώνει τη γη με τον ουρανό. Η προετοιμασία των πιστών μέσα από την νηστεία του 15 Αύγουστου και τους καθημερινούς παρακλητικούς κανόνες καλλιεργεί την ταπεινοφροσύνη και την προσευχή. Η Παναγία δεν εγκαταλείπει τον κόσμο, παραμένει η ακίμητη πρέσβυρα, η μεσήτρια κάθε πονεμένης ψυχής. Σε εκείνη καταφεύγουν οι άνθρωποι για να αποθέσουν τους πόνους, τις αγωνίες και τις παρακλήσεις τους, γνωρίζοντας ότι η μητρική της σκέπη προσφέρει παρηγοριά και γαλήνη.

Σύμφωνα με την παράδοση, όταν η Θεοτόκος έμαθε από το Θεό για τον επικείμενο θάνατό της, ανέβηκε στο όρος των Ελαιών, έναν ορεινό όγκο στα ανατολικά της παλαιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, για να προσευχηθεί και να ετοιμαστεί. Από εκεί ειδοποίησε τους Αποστόλους να είναι έτοιμοι για το γεγονός. Όμως, επειδή κατά την ημέρα της κοίμησης ορισμένοι Απόστολοι δεν βρίσκονταν στα Ιεροσόλυμα, λέγεται ότι μία νεφέλη τους έφερε κοντά της. Η Παναγία ετάφη στο μνήμα της Γεσθημανής. Τρεις ημέρες μετά το θάνατό της, το σώμα της ανελήφθη στους ουρανούς, καθώς ο τάφος βρέθηκε άδειος. Προσευχές, δεήσεις, οικεσίες των πιστών ακούγονται από τις πιο μεγαλοπρεπείς Μητροπόλεις μέχρι τα πιο απομακρυσμένα ξοκλήσια και μοναστήρια, ενώ τα περίπου 500 θεοτοκονήμια, οι ονομασίες δηλαδή και χαρακτηρισμοί που τις έδωσε ο λαός, δηλώνουν τη λατρεία στο πρόσωπό της. Αλλού μεγαλόχαρη και θαλασσοκρατούσα και αλλού γλυκοφιλούσα και ευρεφοκρατούσα, η Παναγία βρίσκεται πάντα στο πλευρό των πιστών, δίνοντάς τους δύναμη και ελπίδα.

Λοιπόν, στα της επικαιρότητας, το μεταναστευτικό είναι πάντα εδώ, το γνωρίζετε, το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, αυτός ο προσωρινός, δεν ξέρω αν θα είναι μόνιμος, χώρος φιλοξενίας των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στις Λέμβους, στα νότια παράλια της Κρήτης. Το παλιό λοιπόν ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου γεμίζει και αδειάζει και ξαναγεμίζει και ξαναδειάζει. Αυτό είναι το μοτίβο που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 24 ώρα, οπότε και καταγράφονται ιδιαίτερα αυξημένες αφίξεις. Η κατάσταση από τους λιμενικούς χαρακτηρίζεται ως ασφυκτική. Σήμερα φιλοξενούνται 215 άτομα. Το τελευταίο δίμερο συνολικός αριθμός όσων πέρασαν από το συγκεκριμένο χώρο, όχι ταυτόχρονα, έφτασε τους 457. Μάλιστα, κάποια στιγμή ο αριθμός των φιλοξενούμενων είχε αγγίξει ακόμα και τους 300, προκαλώντας έντονη πίεση στις δυνατότητες του χώρου, που όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο δήμαρχος της Ιεράπετρας, ο Μανώλης Φραγκούλης, το λέγαμε και χθες μέσα από την εκπομπή, αποκάλυψε ότι έχει αποφασιστεί οι μετανάστες που εντοπίζονται νότια της Ιεράπετρας, αλλά και γενικότερα στα νότια του νομού Λασιθίου, να μεταφέρονται εδώ στο Ηράκλειο, όχι στο παλιό ψυγείο. Είπαμε, αυτός ο χώρος είναι προσωρινός, ανήκει στην διοίκηση του λιμανιού, στον όμιλο Γκριμάλντι, και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης, αν θα γίνει εκεί στο χώρο των Αθανάτων ή αν θα επιλεγεί κάποιος άλλος χώρος. Πάντως, αυτό που μετέφερε ο πρώην Υπουργός, ο Γιάννης Πλακιωτάκης, στη σύσκεψη που έγινε στην Ιερά Πέτρα προχθές, είναι ότι όλοι θα έρχονται εδώ στο Ηράκλειο. Εδώ στο Ηράκλειο, στη δομή των Αθανάτων. Αυτό είπε ο κύριος Πλακιωτάκης, όμως περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, οι οποίες πάνε για μετά τον 15 Αύγουστο, και κάποια στιγμή πρέπει να ληφθεί μια τελική απόφαση για να δούμε πώς θα γίνει ο χειρισμός ενός θέματος, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πώς θα ληφθούν τα θέματα τα οποία προκύπτουν, που είναι πολλά, από το κομμάτι της άφιξης των μεταναστών, των Λέμβων, του λιμενικού, των δήμων, η μεταφορά τους εδώ στο Ηράκλειο ή στη δομή της Αγιάς. Αυτές είναι οι δύο περιοχές όπου φιλοξενούνται προσωρινά, μέχρι να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας.

Τώρα, όσον αφορά το θέμα που αποκάλυψε το Ράδιο Κρήτη νωρίτερα και ο Μανώλης Αργυράκης, αυτό το γεγονός δηλαδή ότι είχαμε ένα θέμα, ένα πρόβλημα, μια βλάβη στο σύστημα του φράγματος από Σελέμη, το οποίο προκάλεσε τη διακοπή της υδροδότησης των τριών δήμων, των δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, του Άρη Παπαδογιάννη, το θέμα θα λυθεί μέχρι το μεσημέρι και θα ξεκινήσει κανονικά η υδροδότηση. Δεν θέλουμε καθόλου να σκεφτούμε, ούτε καν θέλουμε να περάσει από το μυαλό μας τι θα γινόταν αν είχαμε μία βλάβη η οποία θα έθετε εκτός λειτουργίας το σύστημα υδροδότησης, παραμονές 15 Αύγουστου με πάρα πολύ κόσμο στο νησί. Εκτός από όλους εμάς έχουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες και μιλάμε για τρεις ουσιαστικά τουριστικούς δήμους. Και δεν θέλουμε καθόλου να σκεφτόμαστε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν είχαμε τα σκηνικά που ζήσαμε πέρυσι και πρόπερσι με τις βλάβες, τις σοβαρές βλάβες που είχαν θέσει το σύστημα εκτός λειτουργίας για πολλές ημέρες. Ευτυχώς η βλάβη αποκαθίσταται και μέχρι το μεσημέρι, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, θα ξεκινήσει και πάλι

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο κύριος Ευγένιος. Καλό σας μεσημέρι, σεβασμιότατε.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και χάρηκα και με τη μουσική που έχετε βάλει, τι όμορφα. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία εισαγωγή.
0: Στο κλίμα της ημέρας, σεβασμιότατε,
1: ωραία.
0: Ξημερώνει μια πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, η κοίμηση της Θεοτόκου. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε από εσάς το μήνυμά σας για την σημαντική αυτή γιορτή σε μια περίοδο δύσκολη από πολλές απόψεις για τους Έλληνες.
1: Για τους Έλληνες και όχι μόνο, για όλο τον κόσμο δύσκολη. Παρατηρούμε όσα γίνονται παντού με αγωνία και ανησυχία. Βλέπουμε τους αδερφούς μας που υποφέρουν. Καμιά φορά λέμε, δόξα τω Θεώ, εμείς δεν έχουμε τίποτα και καλύτερα να μην μουρμουρίζουμε μπροστά σε όσα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι άνθρωποι αυτές τις μέρες χάνουν τα σπίτια τους, κάποιοι άνθρωποι υποφέρουν για αυτό που είναι, για τα πιστεύω τους, κάποιοι άνθρωποι δοκιμάζονται από τα στοιχεία της φύσεως. Είδαμε και ακούσαμε τούτους τους καιρούς τόσα πολλά που μας έχουν στενοχωρήσει, αλλά δεν χάνουμε την ελπίδα μας και την αισιοδοξία μας. Εγώ χαίρομαι γιατί φτάσαμε αυτή τη μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού, που για τους Έλληνες και για όλο τον χριστιανικό και δι' τον Ορθόδοξο κόσμο είναι μια μεγάλη γιορτή που φανερώνει την διάθεσή μας για το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. Η κοίμηση της Παναγίας είναι ένα γεγονός ιστορικό αφενός, αφετέρου όμως φανερώνουν και την κοίμηση του καθενός μας. Εμείς δεν ζούμε με πεσημισμό ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε και όλα θα μηδενιστούν. Δεν ζούμε για να πεθάνουμε, αλλά πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα της γιορτής. Και εκείνη η Παναγία, όπως λέμε στο τροπάριο της κοίμησής της, μετέφθη προς την ζωή.

0: δεν μετέφθη προς το μηδέν. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα αυτής της γιορτής. Ότι όταν τελειώνουμε βιολογικά σε αυτόν εδώ τον κόσμο, δεν τελειώνει και η ύπαρξή μας.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λοιπόν ας ζούμε τη ζωή μας όμορφα, ήσυχα, ειρηνικά, ταπεινά, όπως θέλει ο Θεός, με αγάπη μεταξύ μας και φιλαδελφία, και ας προσβλέπουμε στο μέλλον που για μας στην Εκκλησία και στην πίστη δεν είναι αβέβαιο, αλλά είναι μια βεβαιότητα που την έχει δώσει σε όλους μας η Ανάσταση του Χριστού, που χαρίζει την Ανάσταση σε καθένα, αφού αυτό σημαίνει και το Χριστός Ανέστη που ψάλλουμε. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Δηλαδή και για την Παναγία που μπήκε στο μνήμα και για όλους εμάς που κάποια στιγμή θα πούμε, υπάρχει η αιώνια ζωή. Υπάρχει το επέκεινα της αιωνιότητας.
1: Σεβασμιότατε.
0: Όχι το επέκεινα του τίποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Διαφορετικά δεν θα υπήρχε λόγος και να ζούμε, καλή μου. Αν ζούμε για να τελειώσουν όλα κάποια μέρα και να μην υπάρχει τίποτα και να γίνουμε ένα μηδέν, τότε ποιος ο λόγος και να ζούμε? Ποιος ο λόγος να δημιουργούμε? Ποιος ο λόγος να κοπιάζουμε? Δεν μπορούμε να λέμε ότι ήρθαμε στη ζωή και θα φύγουμε και δεν ξέρουμε ούτε τι σκοπό έχουμε, ούτε πώς ήρθαμε, ούτε που θα καταλήξουμε. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η πίστη στον άνθρωπο. Και η πίστη συνδέεται με τα έσχατά του και με το τι θα γίνει όταν κλείσει τα μάτια του σε αυτόν τον κόσμο. Θα πάει στο μηδέν, στο τίποτα, στη μαυρίλα και την απελπισία του θανάτου, ή περιμένει το φως και η χαρά και η ελπίδα της Ανάστασης? Αυτό λοιπόν αυτό το γεγονός μας δίνει η γιορτή της τίμησης της Παναγίας, και οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι είναι πανήγυρης, θυμήρης και ουπενθύρης, δηλαδή αφορμή χαράς και γιορτής και όχι πένθους και κατήφιας. Κανονικά θα έπρεπε, βλέποντας την Παναγία μας, να έχει πεθάνει στο νεκροκρέβατο της, να
1: έχουμε
0: θρήνο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν
1: ακριβώς.
0: Έχουμε όμως θρήνο, έχουμε χαρά. Έχουμε χαρά γιατί ξέρουμε ότι ακολουθεί το ίδιο και για όλους εμάς.
1: Θέλω την άποψή σας σε κάτι που νομίζω ότι το βιώνουμε, δηλαδή η επίκληση της Παναγίας είναι πολύ συχνή στα χείλη των περισσότερων από μας. Αυτή η ιδιαίτερη λατρεία που έχει ο λαός για την Παναγία, κάτι που φαίνεται και από τα εκατοντάδες προσωνύμια που της έχουν αποδοθεί, πού κατά την άποψή σας οφείλεται?
0: Υπάρχει. Η Παναγία είναι η αιώνια γυναίκα, η αιώνια μάνα, και η σχέση που έχουμε μαζί της είναι αυτή η σχέση της μητρικής στοργής και τρυφερότητας. Η Παναγία δεν είναι μόνο η μητέρα του σταυρωμένου, αλλά και η μητέρα όλων των σταυρωμένων ανθρώπων. Δηλαδή και εσάς και εμένα, ο καθένας μας φέρει και σηκώνει το δικό του σταυρό στη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόση η οικειότητα που αισθανόμαστε με το πρόσωπο. Ξέρετε, μου αρέσει πάντα να θυμάμαι ένα ωραίο ποίημα που γράφτηκε τον περασμένο αιώνα για την Παναγία από ένα ποιητή σπουδαίο που έλεγε «Βασίλισσα της Εκκλησιάς σε κράζει η καμπάνα, μα η δική μου η καρδιά κίνη σε κράζει μάνα». Γιατί αυτήν την σχέση αισθανόμαστε πως έχουμε μαζί της, και απόψε και αύριο που θα πάμε στους ναούς της, είναι σαν να πηγαίνουμε στο σπίτι της μάνας μας. Να της πούμε πρώτα το ευχαριστώ μας για όλες τις ευεργησίες που μας έχει κάνει, και πίτα και το παρακαλώ μας για αυτά που μας πονούν, για αυτά που μας πληγώνουν, για αυτά που μας κάνουν έτσι να είμαστε πυνθάγκωνα δεμένοι στις αβεβαιότητες της ζωής αυτής. Αυτή λοιπόν είναι η σχέση μας και δεν είναι καθόλου τυχαίο που την ονομάζουμε έτσι, μάνα. Εδώ στην Κρήτη μάλιστα, ξέρετε πόσο όμορφο ακούγεται, και θέλω να το πω, να το τονίσω, το άλλο προσωνύμιο που δεν χρησιμοποιείται παντού, αφού μιλήσατε για προσωνύμια, το προσωνύμιο της κεράς. Όπως ο Θεός Πατέρας ονομάζεται, είναι ο Παντοκράτορας για και τόσα άλλα προσωνύμια που έχει, ο Χριστός, θυμάστε πως ονομάζεται Αφέντης Χριστός. Είναι δηλαδή ο πατέρας του σπιτιού. Αφέντης ήταν ο πατέρας, η μάνα η κερά του σπιτιού. Γι' αυτό όταν λέμε την Παναγία την κερά, εννοούμε τη μάνα. την πιτωνικοκυρά αυτού του πνευματικού σπιτιού της Εκκλησίας.

0: Τι λοιπόν τη σχέση έχουμε? Γιατί αισθανόμαστε σπίτι μας την Εκκλησία και την κερά του σπιτιού την Παναγία μας. Σε αυτήν λοιπόν θα πάμε και θα πούμε και τον πόνο μας και θα πούμε και τα παράπονά μας ενδεχομένως και μετά θα πούμε και το ευχαριστώ μας και θα ζητήσουμε και αυτό που θέλει η ψυχή μας και εφόσον είναι καλό για αυτή, ξέρει πότε και πώς θα μας το δώσει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, στις αποφάσεις της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, Σεβασμιότατε, για τους πυρόπληκτους, βεβαίως, για τους πυρόπληκτους οι οποίοι δοκιμάστηκαν σκληρά από την πολύ μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, ναι.
0: Μας πόνεσε πάρα πολύ αυτό, ειδικά σε αυτή την τόσο ευαίσθητη περιοχή, που έχει λίγους ανθρώπους, αλλά όμως είχε πολλές περιουσίες που καταστράφηκαν. Και γι' αυτό σκεφτήκαμε μια πρώτη πρόταση που έγινε δεκτή, ήταν η συλλογή ελαιολάδου, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν θα έχουν πλάδι να βάλουν στο πιάτο τους φέτος. Κάηκαν αμέτρητα ελαιόδεντρα σε αυτές τις περιοχές, σε αυτά τα 45.000 στρέμματα, δεν ήταν αγροτολιβαδικές εκτάσεις ή δασικές. Ήταν δυστυχώς και πάρα πολλοί ελαιώνες. Υπάρχουν σπίτια που δεν θα έχουν να βάλουν στη σαλάτα λάδι. Γι' αυτό είπαμε, χειμώνα που έρχεται, τουλάχιστον αυτά τα σπίτια, με αυτόν τον πρώτο τρόπο να τα βοηθήσουμε. Φυσικά η βοήθεια ξεκινάει από την πρώτη στιγμή με την ψυχική τόνωση και στήριξη των ανθρώπων. Αυτόν γνωρίζετε πολύ καλά και ότι ο ένας από τους δύο που κάηκαν δυστυχώς εκείνες τις ημέρες ήταν ιός και εγγονός ιερέως αδερφού μας που πολύ μας έθλιψε. Πήγαμε και στις κηδείες αυτών των ανθρώπων και είπαμε να μην δώσει ο Θεός να ξαναζήσουμε τέτοιες ώρες. Ειδικά για μένα που είχα το θλιβερό καθήκον πριν από πολλά χρόνια να κηδεύσω και τα παιδιά που χάθηκαν τότε στο Βόσακο.
1: Ναι. Στην άλλη μεγάλη τραγωδία, ναι.
0: Ζούσα για δεύτερη φορά αυτό το γεγονός που κυριολεκτικά είναι συγκλονιστικό και αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη τις ζωές οικογενειών και ανθρώπων. Εμείς προσπαθούμε να σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Αν κάποιος έχει να μας υποδείξει και κάποιους άλλους τρόπους, όλα είναι δεκτά. Εμείς σε αυτή τη φάση στείλαμε αυτό το έγγραφο στις Μητροπόλεις για την συλλογή από τις ενορίες και τις μονές του ελαιολάδου προσεχώς, για να μπορέσει να διανεμηθεί σε όλες τις οικογένειες που δεν θα έχουν και θα ζητήσουν το λάδι της χρονιάς τους. Από τις κατατόπους Μητροπόλεις θα γίνει η διανομή του και μακάρι να μην έχουμε κανένα άλλο φαινόμενο εφέτος και να μην χρειαστεί να κάνουμε τίποτε άλλο. Πάντως όλες οι Μητροπόλεις και οι αδερφοί ναυτιερείς εξέφρασαν τη διάθεσή τους να στρέφονται διαρκώς δίπλα στους πυρόπληκτους, όπως και παλαιότερα στους σεισμόπληκτους, όπως και στους μετανάστες που κάνουμε ό,τι μπορούμε όταν φτάνουν στο νησί μας εφόσον απαιτείται, αλλά πρωτίστως να είμαστε και κοντά στους ανθρώπους κάθε υπηρεσίας εμπλεκόμενης που με αυτοθυσία και αυταπάρνηση κάνει το έργο της, και αυτή την ώρα δεν μπορούμε να μην μνημονεύσουμε και το είπαμε και στην συζήτηση που είχαμε, και την αυτοθυσία των πυροσβεστών μας και την αυτοθυσία των λιμενικών μας και την αυτοθυσία όλων εκείνων των ανθρώπων, των εθελοντών που κάθε φορά που κάτι συμβαίνει κάνουν ό,τι μπορούν για να στεκόνται ο ένας δίπλα στον άλλο. Αυτό μας επιβάλλει η ορθόδοξη χριστιανική μας ταυτότητα και συνείδηση. Άλλωστε, αυτό μας επιβάλλει ο ορθόδοξος πολιτισμός μας.
1: Μάλιστα. Να πούμε, Σεβασμιότατε, ότι στις 22 και 23 του μήνα Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την επιστροφή της Τίμιας Κάρας του Αποστόλου Τίτου από την Βενετία. Η Τίμια Κάρα θα μεταφερθεί και στην Αρχαία Γόρτινα και στο Τιμπάκι.
0: Μάλιστα. Ο Άγιος Τίτος εορτάζεται, όπως ξέρετε, στο Τιμπάκι η Μεσαρά είναι ο τόπος της πρώτης ποιμαντικής διακονίας του Αγίου Τίτου, αφότου ο Απόστολος Παύλος τον κατέλειπε στην Κρήτη για να διοργανώσει την Εκκλησία της Κρήτης. Εμείς χαιρόμαστε διότι θα κομίσουμε την κάρα του Αγίου Τίτου, προσωπικά εγώ θα πάω την κάρα του Αγίου,
1: ναι,
0: έπειτα από τη φιλάδελφη πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γορτίνης στον τόπο της αρχικής του διακονίας, όπως ξαναείπα. Όλο το χρόνο φέτος, ξέρετε, θα έχετε παρακολουθήσει ασφαλώς, κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις με αφορμή την συμπλήρωση των 60 ετών από το 1966 που έγινε η μετακομιδή της κάρας του Αγίου Τίτου από τη Βενετία στο Ηράκλειο. Από τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος ο πρώτος έφερε από τη Βενετία αυτό τον πολυτιμότατο θησαυρό, ίσως τον πιο πολύτιμο που έχει η Εκκλησία της Κρήτης. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν, ξαναθυμήθηκαν το γεγονός αυτό οι παλαιότεροι, το έμαθαν κάποιοι νεότεροι που δεν το γνώριζαν και που νόμιζαν ότι πάντα είχαμε εδώ την κάρα του Αγίου Τίτου, που έμαθαν τις ιστορικές διαδρομές και πορείες που έγιναν μέσα στους αιώνες σχετικά με το ιερό αυτό λείψανο του Πρωτεπισκόπου της Εκκλησίας της Κρήτης. Και χαίρομαι πραγματικά που θα πάει ο Άγιος Τίτος και δια της σωματικής του παρουσίας στον τόπο της προσφοράς του, εκεί πρώτα στην Βασιλική, στην Μητρόπολη, στην Γόρτινα, εκεί που ήταν το σύγχρονο της Εκκλησίας της Κρήτης, εκεί που ήταν αρχικά η έδρα του Μητροπολίτη της Κρήτης μέχρι την πρώτη, και την πρώτη Βυζαντινή περίοδο, μέχρι την επικράτηση, την κυριαρχία των Σαρακινών στην Κρήτη, γιατί μετά μεταφέρθηκε, όπως γνωρίζετε, μετά την απελευθέρωση της Κρήτης το 10ο αιώνα ήρθε προς το Ηράκλειο, ναι, προς τον Χτάνδακα και η έδρα της τοπικής εκκλησίας, όπου παραμένει έκτοτε μέχρι τις ημέρες μας. Εμείς λοιπόν θα τοποθετήσουμε για λίγο με τη φροντίδα του Αγίου Γορτίνη την τιμία κάρα εκεί που ήταν το αρχικό σύγχρονο, το αρχαίο, στην Γόρτινα. Όχι στο ναό που λέγεται ότι είναι του Αγίου, αυτόν που είναι δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο, και ναι, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί έχει γίνει ένα λάθος εδώ. Η Βασιλική είναι η πεντάκλητη, η οποία δυστυχώς κόβεται στη μέση και από ένα δρόμο που περνάει προς τα χωριά,
1: ναι,
0: και το ιερό της είναι από τη μια μεριά του δρόμου και το κυρίως ναός από την άλλη. Σε αυτήν την Βασιλική, όπου είχε γίνει και ένα συνέδριο πριν από μερικά χρόνια, εκεί θα πάμε τον Άγιο Τίτο,
1: μάλιστα,
0: την αρχαία του Βασιλική, και όχι σε αυτήν την εκκλησία της Παναγίας που ονομάστηκε μετά του Αγίου Τίτου κακός, που βρίσκεται στη Γόρτινα.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε για αυτήν που βρίσκεται δίπλα στο χωριό Μητρόπολη, που ακόμα διατηρεί αυτό το όνομα που είχε από τα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας. Λοιπόν, εκεί θα πάμε και μετά θα πάμε στον Παλαιό Ναό, στον Τυμπάκι που ανακαινίστηκε πρόσφατα, του Αγίου Τίτου, και στον Καινούριο, όπου θα παραμείνει ένα βράδυ, θα γίνει η αγρυπνία, θα προσκυνήσουν οι άνθρωποι και την μία κάρα μέχρι αργά τη νύχτα, και το πρωί της 23ης Κυριακή θα λειτουργήσουμε με τον Άγιο Κορτίνης και μέχρι το μεσημέρι θα παραμείνει η κάρα, οπότε και θα επιστρέψει στο Ηράκλειο για να ξεκινήσουμε το διήμερο των εορτασμών στο Ηράκλειο, αφού 24 και 25 είναι η γιορτή του Αγίου Τίτου στο ναό του εδώ. Δύο μέρες πιο μπροστά πάμε εκεί για να έρθουμε μετά εδώ.
1: Μάλιστα. Σεβασμιότατε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω και μαζί σας και με τους ακροατές σας αυτή τη μεγάλη μέρα, να έχουμε όλη την ευλογία της Παναγίας και του Αγίου Τίτου, του πρώτου επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Καλό υπόλοιπο και του 15 Αυγούστου και του Αυγούστου, και ο Θεός να ευλογεί τη ζωή, τη σκέψη, τα οράματα και τα έργα όλων μας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή
0: συνέχεια. Καλά,
1: να είστε καλά κι εσείς.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο κύριος Ευγένιος. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων, 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων, 6,50 €. Αλφα 12x250 ml, 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου, 1,15 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια, 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Πώς μεγάλωσε το bowling!
8: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
7: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
9: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
8: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
11: Στην εξοχή. Εκεί έχω...

0: Επιστρέψαμε. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το συνεργάτη του Ράδιο Κρήτη και πρόεδρο του Συλλόγου Εσύ Πρώτα, το Γιάννη το Λιονάκη. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Ρανά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, χθες στο Δελτίο Ειδήσεων μας μίλησε ο διοικητής Τροχέας Ηρακλείου, ο Στέλιος ο Καρακούδης, ο οποίος μας είπε ότι

0: τροχέα θα κάνει ό,τι μπορεί για να κερδιθεί το στοίχημα. Το στοίχημα ποιο είναι? Να έχουμε ένα 15 Αύγουστο ανέμακτο όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Να πάμε δηλαδή όπου θέλουμε, έχουμε πολλά μέρη να πάμε, και να επιστρέψουμε σόι και αυλαβείς. Το θέμα δεν είναι να το θέλει μόνο η τροχέα που επιβάλλει πρόστιμα όταν περνάμε με κόκκινο, δεν φοράμε κράνος, ζώνη, κάνουμε επικίνδυνες προσπεράσεις κτλ. Το θέμα είναι ότι είναι και στα χέρια μας όλο αυτό το πράγμα, να το διαχειριστούμε με τον πιο προσεκτικό τρόπο, ώστε το στοίχημα αυτό να κερδιθεί.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό είναι το ζητούμενο. Και επειδή πέρυσι ο Αύγουστος έτσι πήγε καλά, ξέρουμε ότι πήγε όλη χρονιά και μέχρι σήμερα τα πράγματα έτσι είναι σχετικά καλά, ελπίζουμε να συνεχιστεί και νομίζω ότι μπορούμε. Μπορούμε αρκεί να καταβάλουμε μια παραπάνω προσπάθεια. Να σκεφτούμε δηλαδή ότι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε στο τιμόνι, να κάνουμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι, ό,τι μας γουστάρει, να συμπεριφερόμαστε όπως μας έρθει η στιγμή, χωρίς να σκεφτόμαστε τον άλλον, χωρίς να σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας και ούτω καθεξής. Είναι οι συμπεριφορές αυτές που δημιουργούν προβλήματα. Να μην βγούμε και να πιάσουν το τιμόνι ξέροντας ότι εν πάση περιπτώσει δεν μας γράψουν, ή οδηγούμε σωστά και προφυλασσόμαστε μόνο για να αποφύγουμε την τροχιά. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε. Τελείωσε. Δεν χωράει συζήτηση στο συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί πάρα πολύ απλά δεν μιλάμε ούτε για την ευημερία μας, ούτε για την τσέπη μας, ούτε για το πώς θα διαχειριστούμε κάποια ζητήματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά, και όλα αυτά προφανέστατα είναι σοβαρότατα, αλλά εδώ μιλάμε για θέματα ζωής. Μιλάμε για χειρουργία, μιλάμε για τραυματισμούς, μιλάμε για αναπηρίες, μιλάμε για νοσοκομεία, μιλάμε για αίμα που χρειάζεσαι, μιλάμε για πράγματα τα οποία εξουθενώνουν.
0: Για μια αλυσίδα πραγμάτων, ακριβώς, μιλάμε για μια αλυσίδα πραγμάτων που ακολουθεί μετά το τροχαίο, είτε είναι μοιραίο, είτε είναι σοβαρό τροχαίο. Μια λυσίδα πραγμάτων η οποία προκαλεί τεράστια δοκιμασία σε ολόκληρες οικογένειες. Δεν είναι μόνο το άτομο το οποίο υποφέρει, είναι ένα σύνολο ανθρώπων γύρω από αυτό που επηρεάζεται η ζωή τους, η καθημερινότητά τους, και όλα αυτά πρέπει τέλος πάντων να τα έχουμε στο μυαλό μας. Και ακριβώς επειδή αυτές τις μέρες έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια, Γιάννη, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχουμε γλέντια σχεδόν σε κάθε χωριό, αυτές οι μαζόξεις του 15 Αυγούστου, ένα παραπάνω να έχουμε το μυαλό μας στο τιμόνι, στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, και αν δεν μπορούμε να το δώσουμε το αυτοκίνητο σε κάποιον άλλον.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δύο είναι τα ζητούμενα του καιρού αυτού, έτσι, που αναφορικά με την οδική ασφάλεια. Από τη μια είναι η συμπεριφορά μας στις πόλεις, που πραγματικά συμβαίνουν περίεργα πράγματα, γιατί δεν τηρείται ο κώδικας, έχοντας την αίσθηση ότι έχουμε την άπλα μας και είμαστε μόνοι και δεν δημιουργούνται ζητήματα. Από την άλλη είναι η μεταφορά, όπως σωστά είπες, στην ύπαιθρο, στους επαρχιακούς δρόμους, στα χωριά, εκεί μεταφέρεται το πρόβλημα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως όλα αυτά τα πανηγύρια συνοδεύονται, μην κρυβόμαστε, συνοδεύονται με ινόπνευμα, έτσι. Συνοδεύονται με ευοχία, με διασκέδαση και στη συνέχεια προφανώς μαζί με κατανάλωση αλκοόλης. Λοιπόν, είναι ο χειρότερος σύμβουλος, και νομίζω ότι επειδή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο εδώ και κάποια χρόνια, αρκετά θα έλεγα, περίπου από το 13-14 που έχει έρθει η τροχέα του Βόρειου Ειδικού Άξονα, το πρόβλημα στην Κρήτη έχει μετακινηθεί, έχει μεταναστεύσει στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Θα παρακαλούσα πολύ τον κόσμο, και τα πανηγύρια μας είναι πάρα πολλά στο νησί, όπως όλη την Ελλάδα, να δείξουμε μεγαλύτερη προσοχή και μην πιούμε, βρε αδερφέ, απόψε, ας πούμε. Όχι, να μην πιει ο οδηγός, δηλαδή, αυτό λέμε, ο υπόλοιπος κόσμος ας διασκεδάσει όπως κρίνει κατάλληλα, και να μην βγουν και οι πιτσιρικάδες. Γιατί βλέπουμε τελευταία.
0: Στα νοσοκομεία, κάθε βράδυ έχουμε διακομιδές.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, είναι ένα. Και τώρα ξέρεις, σκέφτομαι πώς αυτό το παιδάκι που σήμερα ήπιε με την παρέα του και λοιπά, αύριο θα πάρει μηχανάκι, θα πάρει μηχανή, μεθαύριο αυτοκίνητο, έχει συνηθίσει σε μια συμπεριφορά που λέει ότι το γλέντι διασκέδαση σημαίνει πίνω κιόλας. Και το κάνει πολλοί κόσμος το γι' αυτό. Και επιμένω σε αυτό γιατί καταληκτικά δύο πράγματα μας συμβαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μετά που σταμάτησαν να σβήνουν οι κλίσεις του κράνους, της ζώνης και έτσι, κάποιων σοβαρών έτσι, παραβάσεων τον τελευταίο χρόνο, επικεντρώνεται το πρόβλημα σε δύο σημεία. Αφενός μεν στο ενόπνευμα, εξού και έχουμε πάρα πολλά τροχεία, εξακολουθούμε δηλαδή αυτά που έχουμε και που είναι σε ανωδική τάση σε σχέση με πέρυσι, πρέπει να το πούμε αυτό στο νησί, εξακολουθούμε να συναντάμε θανάτους στις πρώτες πρωινές ώρες, στις 5, στις 6, έτσι, από κόσμο ο οποίος γυρνά είτε κουρασμένος είτε συγγνώμη έχοντας καταναλώσει ενόπνευμα. Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σοβαρό με αφορμή και τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες και στο νησί μας και αλλού, είναι η παραβίαση της προτεραιότητας. Δεν αφήνουμε διπλή για διπλή διαχωριστική γραμμή να μην την πατήσουμε. Δεν αφήνουμε αυτοκίνητο.
0: Αναφέρεσαι σε αυτό στο μοτοσυκλετιστή με τον οδηγό του βιντεοφόρου, έτσι.
1: Του βιντεοφόρου. Και σκέφτομαι.
0: Προσπέρασε πάνω στη στροφή. Απίστευτο,
1: χωρίς να βλέπει τίποτε κλπ. Ξέρεις, σκεφτόμουν το εξής, ρε γάμο. Φαντάζεσαι να ερχόταν ένα λεωφορείο με 50 επιβάτες στην απέναντι ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Με βιντεοφόρο, τι θα γινόταν, για τι πράγμα θα μιλούσαμε σήμερα. Έχω πολλές φορές πει, αγαθή τύχη δεν φέρνει χειρότερα αποτελέσματα στον τόπο μας. Φαίνεται ότι όντως το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να υπάρχει, να μας... Και το χειρότερο απ' όλα είναι αυτές οι συμπεριφορές. Τις βλέπω από ανθρώπους που δεν θα το περίμενες ή δεν θα έπρεπε. Φαντάσου ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα, επειδή κάπου διάβασα ότι ήταν και υπάλληλος, έτσι, κάποιες μεγάλες εταιρείες κλπ. Αυτός ο άνθρωπος έχει επαγγελματικό δίπλωμα, έχει δίπλωμα ADR, αυτό το μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων, ανανεώνει κάθε 5 χρόνια το δίπλωμά του, ανανεώνει και επισκέπτεται σχολείο, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να το κάνει, να πάρει το ΠΕΗ, το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, και παρόλα αυτά κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό δηλαδή, πώς να το χαρακτηρίσεις, τι είναι αυτό? Λοιπόν, δεν είναι τίποτα άλλο από έναν βαθύ οχαδερφισμό, ένα βαθύ εγωισμό, μια βαθιά και μεγάλη επιθετικότητα, η οποία προφανώς δεν ισχύει μόνο στο δρόμο. Είπαμε ότι η οδική ασφάλεια και η συμπεριφορά μας στο δρόμο είναι ζήτημα του εαυτού μας. Βγάζουμε τη συμπεριφορά μας, βγάζουμε την εικόνα μας στο δρόμο. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή κάποιον ο οποίος ανοίγει το παράθυρο και πετάει σκουπίδια, έτσι, ο οποίος ότι μπορεί να είναι το περιβάλλον του καθαρότερο, έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον ο οποίος έχει 3-4 αυτοκίνητα μπροστά του, έχει διπλή διαχωριστική, έχει στροφή και αυτός επιμένει να τους περάσει όλους και να πάει πρώτος, ότι θα πάει στην ταβέρνα και θα περιμένει. Θα τους αλλάξει τα φώτα και στο σερβιτόρο και στο μαγαζί, φέρτε μου εδώ, ή θα πάει στην τράπεζα και θα καθίσει στην ουρά. Είναι η συμπεριφορά μας. Βγάζουμε τα σώψυχά μας στον δρόμο, βγάζουμε τους εαυτούς μας. Λοιπόν, και δυστυχώς υπάρχουν, φαίνεται, στον τόπο μας πολύ κακοί αυτοί, με κακές συμπεριφορές. Το λέω και με αφορμή το χθεσινό δημοσίευμα από τα Χανιά, το οποίο πραγματικά μου έχει κάνει θλιβερή εντύπωση.
0: Με τη διοικητή της Τροχέας, λες, των Χανίων, ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο εμένα πραγματικά με ξένησε, μου δημιούργησε μια βαθιά απογοήτευση για πολλούς λόγους και κυρίως, να το πω έτσι, γιατί ορισμένα κακαντράκια, επειδή τους προφανέστατα τους πείραξε κάποιος στην τσέπη γιατί έκαναν πράγματα που όφυλαν να μην κάνουν, τα έβαλαν και βρίζουν χυδαία μια γυναίκα που κάνει τη δουλειά της και που δεν ομοθέτησε αυτή τα συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι δικιά της επιλογή η αφαίρεση των πινακίδων ή το γράψιμο όταν δεν φοράς κράνος και ούτω καθεξής, το γράψιμο του συνοδηγού που μέχρι τώρα ήταν στα ελαφριά κλπ. Κάποιοι ψήφισαν, κάποιοι αποφάσισαν, το έφεραν στη Βουλή, το ψήφισαν, έγινε νόμος του κράτους, έτσι, και έχουν κληθεί κάποιοι να το εφαρμόσουν. Και να φέρεσαι με
0: είναι είναι αυτός ο εύκολος, γυναίκα, ο εύκολος στόχος Γιάννη, για να βγάλουμε τα σώψυχά μας και τα κόμπλεξ μας και όλα. Είναι διοικητής της Τροχέας Χανίων, είναι γυναίκα και από κάτω υπάρχει αυτός ο χετός σχολείων από κάποιους που δεν θέλουν ούτε να συμμορφωθούν, δεν θέλουν να τους ενοχλούμε, δεν θέλουν να τους λέμε πότε κάνουν παράβαση, πώς οδηγούν, πόσο επικίνδυνοι είναι, γιατί έτσι θέλουν και έτσι έχουν μάθει. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Είναι οι μάγκες, πέρα από αυτό, που είναι οι, να μην χρησιμοποιήσω τώρα εκφράσεις που νιώθω και που βλέπω, έτσι θέλω να πω. Φαντάζομαι πως φέρονται στη γυναίκα τους. Φαντάζομαι πως φέρονται στην κόρη τους. Ή φαντάζομαι, άμα τους πειράξεις και κατά κάποιο τρόπο νιώσουν ότι απειλείται ο αντρισμός τους και το καπεταλιλίκι τους και η συντροφικότητά τους κλπ, πώς θα λειτουργήσουν. Αλλά αυτά δεν τα έχουν δημιουργήσει, δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε αυτοί που διαχρονικά καλλιέργησαν τέτοιες...
0: Τους προστατεύουν και που καλλιέργησαν και τους προστατεύουν, έτσι.
1: Λοιπόν. Και τώρα που απάνε να αλλάξουν κάποια πράγματα, έτσι... Θα μπορούσαν εδώ να βρήσουν έτσι έναν άντρα, ένα αξιωματικό. Θα το έκαναν έτσι. Δεν θα το έκαναν έτσι. Να ξεκινήσουν από τα μαλλιά και τα τέτοια. Είναι ζητήματα πάντως που προβληματίζουν και όχι για τίποτα άλλο. Εντάξει, υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία ξέρουμε τι γίνεται κλπ. Ωστόσο όμως μπορώ να παρατηρήσω το εξής. Να πω δηλαδή ότι τόσα χρόνια διαχρονικά τα Χανιά ήταν από τους χειρότερους νομούς στην Ελλάδα. Mm-hmm. Διαχρονικά ήταν στους τρεις χειρότερους νομούς στην Ελλάδα. Εδώ και δύο χρόνια είναι ίσως ο καλύτερος στους καλύτερους νομούς και στεναχωριέμαι που υπήρξαν χανιώτες πατριώτες μου οι οποίοι δεν τους πείραξε τόσα χρόνια αυτό που συμβαίνει όταν πας στον Άγιο Λουκά, πραγματικά τρελαίνεσαι με τους τάφους και τα εικονοστάσια που έχουν πάνω με παιδιά 22χρονα, 23χρονα, 20χρονα, 18χρονα, γεμάτος ο Άγιος Λουκάς. Δεν άκουσα μια κουβέντα τότε, δεν ενοχλήθηκε κανένας και ενοχλήθηκαν τώρα γιατί κάποιος βρέθηκε να τους πει ότι ξέρεις κάτι, πρέπει ρε παιδιά να τηρήσουμε κάποια πράγματα, πας και δεν σκοτωθούμε. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι τα πράγματα διορθώνονται. Εγώ το λέω διαχρονικά. Ποτέ δεν είπα ότι όταν μια περιοχή, ένα πράγμα πάει καλά στο συγκεκριμένο ζήτημα, πάει καλά εξαιτίας της τροχέας. Όπως δεν είπα ότι και όταν πάει κακά, φταίει η τροχέα. Χρειάζεται η τροχέα, είναι απαραίτητη η τροχέα. Συνεισφέρει η τροχέα. Εκείνος που φταίει και εκεί που δημιουργείται το ζήτημα είναι στο σπίτι και μετά είναι σε αυτόν, είναι στο σχολείο, που η μεθόδευση του σχολείου, όχι με ευθύνη των δασκάλων προς Θεού, με ευθύνη της πολιτείας που δεν ενέπνευσε και δεν δημιούργησε το σύστημα εκείνο εκπαίδευσης για των φυσικών δασκάλων να έρθουν έτσι για τα παιδιά. Έχω πει ότι υπάρχουν χώρες σήμερα που όποιοι ασχοληθούν με την εκπαίδευση καθ' οποιοδήποτε τρόπο θα πάρουν στο πανεπιστήμιο μαθήματα οδικής ασφάλειας για να τα μεταφέρουν συνέχεια στο σχολείο, ο φυσικός, ο μαθηματικός, ο φιλόλογος και ούτω καθεξής, ο δάσκαλος. Αυτά λοιπόν δεν τα έχουμε κάνει και ερχόμαστε τώρα να πούμε για την τροχέα. Βεβαιότατα εγώ έχω πει, γιατί το άκουσα πρώτη φορά, το έφερα απ' έξω σε σχετική ενασχόλησή μου και πρόσκληση από το 2000, αν θυμάμαι καλά, 5-6, είχα μιλήσει εδώ για την βελτίωση της αστυνόμευσης κατά 13 μονάδες, όταν βελτιώνεται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας κατά 13 μονάδες, όταν η αστυνόμευση βελτιώνεται κατά μία μονάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά λοιπόν, δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει όλα να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να συνυπάρξουμε έτσι που πρέπει και να σεβαστούμε τους εαυτούς μας.
0: Λοιπόν, βάλε τη Γιάννη,
1: ζώνη, βάλε το κράνος.
0: Βάλε τη ζώνη, τερμάς, βάλε το κράνος. Λοιπόν, εδώ με ρωτάνε αν θα έχεις αύριο εκπομπή. Προφανώς και δεν θα έχεις αύριο εκπομπή. Θα κάνουμε εκπομπή
1: στις 19 Σεπτεμβρίου.
0: 19

0: Σεπτεμβρίου.
1: Σεπτεμβρίου.
0: Σεπτεμβρίου. Πρώτα αυτός, γιατί ναι. προκύπτει και μια απουσία μου.
1: Μάλιστα. Εδώ ρωτάνε τι γίνεται, τι απαιτείται για την ανανέωση του διπλώματος άνω των 65. Υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις, οι οποίες, αφού θα κάνεις εσύ εκπομπή μετά από ένα μήνα, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, Γιάννη.
0: Θα μιλάμε. Γιατί, ναι, με την απουσία μου θα είμαι εδώ, θα βρίσκομαι εντός. Εντός Κρήτης όλο το διάστημα.
1: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Οπότε θα τα πούμε. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλό.

Δεν αρκεί η χάρη της μεγαλόχαρης, πρέπει να βάλουμε και εμείς το χεράκι μας. Προσοχή στους δρόμους, προσοχή γενικώς. Εύχομαι καλή έξοδο. Αν μείνετε εδώ στην πόλη, καλά να περάσετε. Αν φύγετε εκτός, πάλι καλά να περάσετε. Εμείς εδώ θα είμαστε στο Ράδιο Κρήτη, είτε μέσα από τα δελτία ειδήσεων είτε από τις εκπομπές. Σε περίπου μια ωρίτσα θα είμαστε μαζί μέσα από το κεντρικό μας δελτίο. Καλή συνέχεια.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου στην Κρήτη, με το νησί να κινείται σε ρυθμούς υψηλής τουριστικής ζήτησης και τις υποδομές φιλοξενίας και μετακίνησης να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν στο Αιγαίο και τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ ως τις 4 το απόγευμα, το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το πιο κρίσιμο 24ωρο σήμερα για την εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Κρήτη. Αποκαθίσταται εντός της ημέρας η υδροδότηση από το φράγμα Ποσελέμη μετά τη τεχνική βλάβη στην τάση του ρεύματος, με το διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Άρη Παπαδογιάννη, να αναφέρει πως το δηληστήριο επιβαρύνεται από τις συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης. Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο μετά τον εντοπισμό 2 φυτιών κάναβης με 26 δεντρέλια σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας οφείλουν να βρίσκονται χιλιάδες γονείς, καθώς τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, αμέσως μετά την αργία του 15 Αυγούστου, αναμένεται να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα για τα βάουτσερ των παιδικών σταθμών. Εμπόδια στο σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην καρδιά της τουριστικής περίοδου από τους εφοριακούς που εξήγηλαν προειδοποιητική απεργία αποχή το δεκαήμερο 17 με 26 Αυγούστου. Η Κίνα ενισχύει την παρουσία της στη βόρεια θαλάσσια διαδρομή που ελέγχεται από τη Ρωσία, αυξάνοντας τις θαλάσσιες μεταφορές και την πρόσβασή της σε ρωσική ενέργεια. Τουλάχιστον 6 κινέζικες ναυτιλιακές εταιρείες αναμένεται να πραγματοποιήσουν περισσότερα από 50 δρομολόγια φέτος. Στα αθλητικά, την Τσετσεκά Σόφια θα αντιμετωπίσει τελικά όφη στα play-off του Europa League. Το πρώτο μάτς θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Σόφια. Στην πρόγνωση του καιρού, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια, προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 35 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημεία Αντωνάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Αναστάτωση προκάλεσε η διακοπή της παροχής από το φράγμα Αποσελέμη στους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, η βλάβη αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι το μεσημέρι. Έντονες παραμένουν οι αντιδράσεις στην Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου για την σχεδιαζόμενη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, εσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Ανησυχίες εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Στις 17 Αυγούστου βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα των βάουτσερ των παιδικών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου και ανοίγει η διαδικασία για τις εγγραφές. Η μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου πλησιάζει και σε ολόκληρη την Κρήτη οι πιστοί προετοιμάζονται για τον εορτασμό της κοίμησης της Θεοτόκου. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας στην Κρήτη εν ώψη του 15 Αυγούστου με εντατικούς ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο. Χωρίς σύνταξη μένουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες λόγω χρεών προς τον ΕΦΚΑ. Φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά δηλωμένα εισοδήματα ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Πολύ υψηλό σήμερα και αύριο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς στην Κρήτη. Αναστάτωση στο σχεδιασμό των φορολογικών ελέγχων προκαλεί κινητοποίηση των εφοριακών που κατεβαίνουν σε απεργία αποχή από τις 17 έως τις 26 Αυγούστου. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Αναστάτωση προκάλεσε στους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου η διακοπή της παροχής νερού από το φράγμα Αποσελέμη με τις 3 ΔΕΙΑ να ενεργοποιούν εφεδρικές γεωτρήσεις για την κάλυψη των αναγκών. Ωστόσο, σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Άρη Παπαδογιάννη, η βλάβη αναμένεται να έχει αποκατασταθεί μέχρι το μεσημέρι. Ο ίδιος διαβεβαιώνει ότι πρόκειται για αντιμετωπίσιμο τεχνικό πρόβλημα που δεν απειλεί τη γενικότερη υδροδότηση των τριών Δήμων. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Μέχρι το μεσημέρι αναμένεται να έχει αποκατασταθεί η βλάβη στο σύστημα του φράγματος Αποσελέμη, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Άρη Παπαδογιάννη. Όπως τόνισε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, πρόκειται για αντιμετωπίσιμη βλάβη που σε καμία περίπτωση δεν απειλεί τη γενικότερη υδροδότηση των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα προέκυψε χθες βράδυ μετά από βύθιση στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ οι συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Το τεχνικό προσωπικό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης κινητοποιήθηκε και εργάζεται για την αποκατάσταση, με τον ίδιο να εκφράζει την εκτίμηση ότι το σύστημα θα επανέλθει μέσα στις επόμενες ώρες. Η διακοπή της παροχής από τον Αποσελέμη προκάλεσε.

0: κάλεσε από χθες βράδυ συναγερμό στις 3 ΔΕΙΑ Ηρακλείου Αγίου Νικολάου και Χερσονήσου, καθώς το φράγμα αποτελεί σημαντική πηγή υδροδότησης για την Ανατολική Κρήτη. Στον Δήμο Χερσονήσου ενεργοποιήθηκαν εφεδρικές γεωτρήσεις προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες, ενώ η περιοχή που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πίεση θα ήταν ο λιμένας Χερσονήσου, αλλά και το τμήμα από Κοκκίνη Χάνη και Γούρνες μέχρι την Ανόπολη. Αντίστοιχα, στον Δήμο Ηρακλείου, σε περίπτωση πολυήμερης διακοπής, θα αξιοποιούνταν οι διαθέσιμες γεωτρήσεις. Η πόλη λαμβάνει περίπου 12.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως από τον Αποσελέμη, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 1 τρίτο της συνολικής υδροδότησής της. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ υπογράμμισε πάντως ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη συνολική επάρκεια του νερού, σημειώνοντας πως από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι και σήμερα έχουν γίνει προληπτικές παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του φράγματος. Όπως είπε, πρόκειται για μια ευαίσθητη εγκατάσταση με περίπου 11 χρόνια λειτουργίας, όπου απαιτείται συνεχή συντήρηση.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ, ο κ. Παπαδογιάννης.
2: Χθες το βράδυ, μετά από μία βύθιση στο δίκτυο της ΔΕΗ, μία βύθιση επαναλαμβανόμενη, ένεκα λοιπόν αυτής της βύθισης, είχαμε στη συνέχεια, παρατηρήσαμε μία βλάβη που προέκυψε, μία βλάβη που τονίζω, ξεκαθαρίζω υπεύθυνα και με ασφάλεια ότι δεν είναι μεγάλη βλάβη, δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο βάζει σε ανησυχία το θέμα της τροφοδοσίας υδροδότησης των συνεργαζόμενων ΔΕΙΑ. Το θέμα θα λυθεί πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή είναι ζήτημα των επόμενων 2-3 το αργότερο ωρών. Είναι κάτι λοιπόν αντιμετωπίσιμο, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς μπορεί να προκύψει.
1: Να μείνουμε στο θέμα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της ΔΕΑΗ, ο κύριος Γιώργος Βουρεξάκης. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σήμερα, Νάκη.
1: Παληθεύονται αυτά που μας είπε νωρίτερα εδώ στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Παπαδογιάννης? Έχει ξεκινήσει η υδροδότηση?
3: Όχι, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Μα η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι γίνονται δοκιμές,
1: ναι,
3: και ότι είναι στο τελευταίο στάδιο των δοκιμών και ότι μετά θα ξεκινήσει η υδροδότηση. Αλλά μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε,
1: ναι,
3: δεν έχει γίνει καμία, ακόμα δεν μας έχουν ειδοποιήσει επίσημα ότι ανοίγουν, ας πούμε, οι στροφίγγες για το νερό.
1: Πώς αντιμετώπισε η ΔΕΙΑΗ αυτή την βλάβη, κύριε Βουρεξάκη?
3: Όχι, εμείς τα έχουμε ξαναπεράσει, τα ξέρουμε, δεν είναι. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχουμε, δηλαδή, είχαμε τις εξαμενές, έχουμε τις γεωτρήσεις που δουλεύουν συνέχεια και μέχρι αύριο δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα αν συνεχιστεί η διακοπή.
1: Ναι.
3: Ελπίζω αυτά που είπε ο κ. Παπαδογιάννης να επαληθευτούν. Νομίζω θα επαληθούν, γιατί ο κ. Παπαδογιάννης δεν λέει ψέματα. Απλώς ξέρετε, είναι πραγματικά η κατάσταση είναι τεράστια, είναι, και κανείς δεν ξέρει πώς λειτουργεί. Αλλά ευελπιστώ ότι μέχρι το απόγευμα θα έχει έρθει το νερό, οπότε θα το ξεπεράσουμε. Αν μέχρι το απόγευμα έχει έρθει το νερό,
1: ναι,
3: δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε όμως ακόμα μια επίσημη ενημέρωση ότι ξέρετε ότι έχουν ανοίξει στρόφιγγες για το Ηράκλειο, για όλους τους Δήμους, όχι μόνο το Ηράκλειο.
1: Ναι, όλοι ευχόμαστε να αποκατασταθεί το θέμα τις επόμενες ώρες, γιατί είπατε μέχρι αύριο δεν έχουμε πρόβλημα. Από εκεί και πέρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.
3: Μετά αναγκαστικά θα πάμε σε διακοπές του νερού ανά περιοχή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, γιατί όπως ήταν και το ρεπορτάζ, είπατε, το νερό είναι πάρα πολύ. Είναι πάνω από 12.000, κοντά 13.000 κυβικά είναι ημερησίως για το Ηράκλειο, αυτή η ποσότητα το Αποσελέμη. Περίπου είναι το 1 τρίτο της κατανάλωσης της πόλεως.
1: Ναι.
3: Τόσο είναι, καταλάβατε. Είναι αρκετό νερό, δεν είναι δηλαδή λίγο το νερό. Και μέχρι τώρα πηγαίναμε καλά. Δεν είχαμε, πραγματικά από το Μάρτιο δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Δεν είχαμε, είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται. Υπάρχουν τα προβλήματα με αυτά με τη ΔΕΗ. Υπάρχουν τακτικά με το θέμα. Εμείς και εμείς με τις γεωτρήσεις έχουμε τρία προβλήματα. Πολλές φορές έχουμε συνεχείς διακοπές και αυτό που είπε ο κ. Παπαδογιάννης, που λέει ο κ. Παπαδογιάννης. Και υπάρχουν τα προβλήματα και ελπίζω να έχει ξεπεραστεί και να είναι ελεκτρικό το πρόβλημα. Οπότε ευελπιστώ ότι μέχρι το απόγευμα θα έχει επανέλθει το νερό.
1: Θα είμαστε σε επαφή, κύριε Βουρεξάκη. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
3: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Έντονες παραμένουν οι αντιδράσεις στην Ανόπολη του Δήμου Χερσονήσου για τη σχεδιαζόμενη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Δεν υποχωρούν οι κάτοικοι και τοπικοί φορείς μετά και τη σχετική έκδοση της άδειας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
4: Την αντίθεσή της στην υλοποίηση της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στη θέση 2 γκρεμή Ανώπολης εκφράζει

0: Εκ νέου, η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο της εταιρείας Λατομία Γουρνών ΑΕ. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η έκδοση της απόφασης δεν σηματοδοτεί το τέλος των αντιδράσεων, καθώς παραμένουν οι ενστάσεις της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τη χωροθέτηση, τις πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι και οι όροι της απόφασης δεν συνάδουν με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, αναμένοντας να δημιουργήσουν σοβαρά περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, προγραμματίζεται κινητοποίηση φορέων και κατοίκων στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης με έτοιμα τη μη ανανέωση της μίσθωσης του λατομικού χώρου που ανήκει στην ιδιοκτησία της και την αναζήτηση διαφορετικής αξιοποίησης του προς όφελος της περιοχής. Μάλιστα, για το ζήτημα πραγματοποιήθηκε και συνάντηση με τον Δήμαρχο Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, θέτοντας στο τραπέζι πιθανές λύσεις για την αποτροπή του σχεδιασμού. Ανάμεσα σε αυτές, η έκταση να περάσει στη χρήση των πολιτιστικών συλλόγων των γύρω περιοχών ή ακόμα και του Δήμου. Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς εγρήγορση, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει τις ενέργειες και τις θεσμικές παρεμβάσεις για την προστασία της περιοχής.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Νίκος Σομαράς, είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σομαρά.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπητό κοινό.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα της συνάντησης που είχατε νωρίτερα σήμερα με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Δοξαστάκη?
2: Μετά και τις σαφείς αποφάσεις τις οποίες πήραμε στην κοινή μας συνέλευση προχθές, είχαμε δεδομένου, όπως είχαμε αναφέρει, την αδειοδότηση η οποία ανακοινώθηκε χτες. Η ΑΕΠΟ, η έκκληση περιβαλλοντικών όρων, λοιπόν, ανακοινώθηκε χτες, κοινοποιήθηκε. Οπότε αδειοδοτήθηκε στην ουσία. Οπότε ήρθαμε σε επαφή με τον Δήμαρχο εκ νέου, σαν πρώτη κίνηση. Ζητάμε επίσης την συνάντηση μετά της Παναγίας με την απογκεντρωμένη συνάντηση. Ζητάμε επίσης συνάντηση με τον κύριο αγαπητό Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο, ώστε να δώσουμε μια ευκαιρία ώστε να προσπαθούμε να μεταπίσουμε ή να ενεργήσει προς την προσβολή του μισθωτηρίου.
1: Ναι.
2: Πώς αναφορά αυτό. Υπήρξε επίσης η πρόταση εκ μέρους των φορέων σαν Συντονιστική Επιτροπή, πρώτα απ' όλα γιατί έγινε έκτακτα, για το θέμα αυτό, το οποίο ζητάμε. Αυτός ο όμορφος χώρος, ο οποίος έχει διατυπωθεί τώρα μέρος της αποκατάστασης όπως υπάρχει εκεί πάνω, να ενοικιαστεί είτε από το Δήμο ή αν μπορούμε με κάποιο μακροχρόνιο πλάνο μίσθωσης να μπορέσουν οι συλλόγοι να τον νοικιάσουν.
1: Να γίνει ένας χώρος που θα αποδοθεί στους κατοίκους, φαντάζομαι, αυτό εννοείται.
2: Ένας χώρος πολιτισμού, ένας χώρος πάρκου αναψυχής, είναι προστατευόμενος τόπος λόγω της της ιερότητας του πρώτα απ' όλα, της θεωρητικότητας, της αρχαιολογικής του υπόστασης και του φυσικού του κάλους. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και ένα σπήλαιο εκεί πέρα. Όλα αυτά έχουν παραβληθεί.
1: Ναι.
2: Εμείς σαν πολιτιστικός σύλλογος και όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι θέλουμε να στηρίξουμε την πολιτισμική μας κληρονομιά και ιστορία του τόπου πρώτα απ' όλα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι χρέος μας.
1: Τι θα σήμαινε, η λειτουργία αυτού του χώρου, αυτής της σχεδιαζόμενης μονάδας, επαναλαμβάνω, επεξεργασίας αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, κύριε Σομαρά?
2: Στην ουσία είναι επεξεργασία αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και ανάπλαση του ατομικού χώρου. Αυτός ο χώρος θα πρέπει να υπάρχει σε ένα χώρο το οποίο προβλέπεται, όχι μέσα στο Δήμο Χερσονήσου, στον πιο τουριστικό Δήμο της Ελλάδος τουριστικά, όχι κοντά στο παραλιακό μέτωπο και εκτός οικισμών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, πέρα από το χώρο αυτόν ο οποίος πάει να μην αξιοποιηθεί, αντιθέτως πάει να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα και εντός και εκτός του χώρου. Ας πούμε το κυκλοφοριακό. Στις μελέτες έχουν εγκριθεί ήδη δύο από τις τρεις που εγκρίθηκαν εναλλακτικές διαδρομές, οι οποίες είναι μέσα από το αστικό ιστό, από τους παρόδους, τις εθνικής που φτιάχνονται εκεί πέρα του ΒΟΑΚ. Μιλάμε τώρα ότι σε μεγάλο βαθμό αναφέρει ότι 160 φορτηγά ανά ημέρα, που σημαίνει 320 περάσματα φορτηγών μέσα από τους οικισμούς μας. Καταλαβαίνετε ότι με την πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή, ίσως της Κρήτης, μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή γούρνες κοκκίνη χάνει λόγω της βάσης, λόγω του αεροδρομίου, λόγω του ΦΟΑ. Που υπάρχει ήδη επιβάρυνση, όλοι το γνωρίζουν οι οδηγοί και αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και έξω, αλλά και εντός του χώρου. Υπάρχει το θέμα αντιροδότηση από πλευρά Δήμου. Υπάρχει.
1: Μάλιστα.
2: Το ρέμα, ένα ρέμα που είναι ακριβώς εκεί και κατεβάζει με τα όμβρια προς τα κάτω την πόλυνση αυτή που πάει να δημιουργηθεί από εκεί, από εκεί πάνω. Υπάρχουν πάρα πολλές επιπτώσεις, θα αναφέρω έτσι κάποια από τα πολλά.
1: Μάλιστα. Κύριε Σωμαρά, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Σωμαρά. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά.
1: Αν και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων αναγνωρίζει τη χρησιμότητα του ειδικού χωροταξικού πλαισίου τουρισμού ως βασικού εργαλείου εθνικού σχεδιασμού, ανησυχεί για την εφαρμογή οριζόντιων περιορισμών. Δεν συνυπολογίζουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε τουριστικού προορισμού, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της. Η Άννα Κωνσταντουλάκη θα μας ενημερώσει. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Την θεσμοθέτηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό θεωρεί αναγκαία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του κλάδου. Την ίδια ώρα, ωστόσο, εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για ορισμένες βασικές προβλέψεις του νέου πλαισίου, κυρίως για τις οριοζόντιους περιορισμούς που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε τουριστικού προορισμού. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα οριζόντια όρια κλινών. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι τέτοια περιορισμοί δεν βασίζονται σε επαρκή αντικειμενικά κριτήρια που να συνδέονται με τα πραγματικά δεδομένα κάθε περιοχής. Αντίθετα, εκτιμά ότι μπορούν να προκαλέσουν σειρά προβλημάτων, όπως υποβάθμιση της αξίας των ακινήτων, καταθμίσεις εκτάσεων, μεγαλύτερη δομημένη επιφάνεια, επιβάρυνση του φυσικού τοπίου και περιορισμό της δυνατότητας των τουριστικών επιχειρήσεων να λειτουργούν με οικονομίες κλίμακας. Παράλληλα, υποξέτει και το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, επισημένοντας ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τα ξενοδοχεία. Όπως αναφέρει, σε νόμιμα διοθετημένες ξενοδοχειακές μονάδες καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε συγκεκριμένους και δεσμευτικούς περιορισμούς, ενώ για την βραχυχρόνια μίσθωση οι προβλέψεις παραμένουν κατά την άποψή της γενικές και χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα ή συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής. Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στην επιβολή περιορισμών. Αντίθετα, απαιτούνται επενδύσεις σε νερό, ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων και μεταφορές, ώστε οι περιορισμοί να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες. Όπως επισημαίνει, ένα χωροταξικό πλαίσιο που θέτει μόνο απαγορεύσεις και όρια, χωρίς παράλληλα να αντιμετωπίζει τις ελλείψεις στις υποδομές, δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του τουρισμού.
1: Άννα, σε ευχαριστώ. Θα μείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης, ο κύριος Μανώλης Σταματάκης. Καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Έτσι όπως ακούσαμε το ρεπορτάζ από την συνάδελφο που ουσιαστικά μας ανέφερε κάποια σημεία των αντιδράσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, κύριε Σταματάκη. Σας βρίσκουν απολύτως σύμφωνο, βρίσκουν απολύτως σύμφωνο το Σύνδεσμο Ξενοδόχων Κρήτης αυτές οι παρατηρήσεις?
4: Προφανώς μας βρίσκουν σύμφωνους. Επιβαλόταν να υπάρξει ένα πλαίσιο που να ρυθμίζει και να καθορίζει τους όρους δημιουργίας και λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Mm-hmm. Αλλά αυτό, και όπως ανέφερε και το ρεπορτάζ το δικό σας, ήταν επιβεβλημένο να δοθεί με αυτό το νομοσχέδιο.
1: Ναι.
4: Ή αφού δεν δόθηκε, να ακολουθήσει πολύ σύντομα ένα ξεκαθάρισμα του τι συμβαίνει στην αγορά με το κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν μπορεί να βάλεις περιορισμούς σε κάποιες περιοχές και να τις εντάσεις εντός εισαγωγικών στο κόκκινο, που είναι οι κορεσμένες περιοχές. Mm-hmm. Και να μην υπάρχει καμία αναφορά, αλλά να παραπέμπει στο μέλλον για ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και σε αυτές τις περιοχές. Ήταν επιβεβλημένο άμεσα, εχθές, να έχει ήδη επιβληθεί αντίστοιχος όρος, περιορισμός κλπ. Πέραν του προβλήματος του γενικότερου που έχει δημιουργηθεί στο κομμάτι της οικιστικής δυνατότητας σήκησης σε σπίτια, του κόσμου που θέλει να νοικιάσει ένα σπίτι, που επισκέπτεται μια περιοχή, που είναι υπάλληλος και πηγαίνει σε μια περιοχή, δημιουργεί πρόβλημα και αθέμητο ανταγωνισμού και στην αγορά και κανιβαλισμό τιμών στο κομμάτι της αγοράς ανεξέλεγκτη αύξηση.

0: της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Θα έπρεπε προφανώς τώρα όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έθιξε, που είναι το θέμα των υποδομών κλπ. Αυτό είναι γεγονός ότι υπάρχει, και εκεί ένα θέμα. Βέβαια αυτό είναι μακρού χρόνου αποτέλεσμα και η δυνατότητα για να μπορέσει να καλύψει το κομμάτι των υποδομών. Οι υποδομές, οι δημόσιες υποδομές υπολείπονται γενικότερα και θα έπρεπε και εκεί να βάζει κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα ή τρόπο χρηματοδότησης και πηγές χρηματοδότησης από τα χρήματα εκείνα εκεί που οι τουριστικές επιχειρήσεις των περιοχών καταβάλουν μέσω του τέλους που πληρώνουν
1: του τέλους, τον
0: για αυτήν τη δουλειά.
1: Και δεν είναι μόνο οι υποδομές, είναι και το νερό, είναι και η ενέργεια. Άρα εγκατακλείδει όσον αφορά αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, κύριε Σταματάκη. Σε γενικές γραμμές σας βρίσκει σύμφωνος, ωστόσο υπάρχουν αυτά τα αγκάθια που εσείς οι ξενοδόχοι λέτε ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν, τουλάχιστον δεν προβλέπονται μέσα από το χωροταξικό.
0: Αφήνει αόριστο το χρόνο που θα υλοποιηθούν κάποιες δράσεις για να αυλυνθούν ή να απαλληφθούν αυτά τα προβλήματα.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Σταματάκη. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς. Αμέσως μετά το 15 Αύγουστο και συγκεκριμένα στις 17 Αυγούστου βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα των βάουτσερ των παιδικών σταθμών. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει η συνάδελφος η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρένα, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, μετά το 15 Αύγουστο και συγκεκριμένα στις 17 Αυγούστου βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα των βάουτσερ των παιδικών σταθμών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλοι οι γονείς θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία για να μπορέσουν να απορροφηθούν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς. Από την πλευρά του Δήμου, αυτό το οποίο τονίζεται είναι ότι αμέσως μετά την έκδοση των βάουτσερ, ο Δήμος θα αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα του ένα υπερσύνδεσμο, τον οποίο θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να αναρτήσει το βάουτσερ που κατάφερε να διασφαλίσει για το παιδί του. Συνολικά, ο Δήμος σε πρώτη φάση αναμένεται να απορροφήσει 1.250 παιδιά. Και εκτός των δομών προσχολικής αγωγής αναμένεται να βρεθούν περίπου 200 βρέφη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των αιτήσεων που κατατέθηκαν φέτος διεκδικώντας μια θέση στους βροχοπονηπιακούς σταθμούς μειώθηκε στις 1.580 αιτήσεις, ενώ πέρυσι οι αντίστοιχες αιτήσεις έφταναν τις 1.770. Τα αμέσως προηγούμενα χρόνια έφταναν τις 1.900 και ακόμα παλαιότερα προσέγγιζαν τις 2.000. Αυτό το οποίο εκτιμάται τη Λόγια είναι ότι η μείωση των αιτήσεων μοιραία δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα σε σχέση με τη λειτουργία των δομών προσχολικής αγωγής και αυτό επιτάσσει την ανασύνταξη όλου του σχεδιασμού της. Στο πλαίσιο αυτό αυξάνονται οι θέσεις του βρεφονιπιακού σταθμού στον Πόρο, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η προοπτική δημιουργία νέου βρεφονιπιακού σταθμού στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, όπου υπάρχει και διαθέσιμο ακίνητο, όπως επίσης εξετάζεται και η δημιουργία νηπιαγωγείου στην περιοχή της Κνωσού.
1: Λίλιαν, σε ευχαριστώ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αντιδήμαρχος ο κύριος Αντώνης Περισσυνάκης. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Κύριε Περισσυνάκη, πού οφείλεται αυτή η μείωση των αιτήσεων που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια?
3: Ναι, πραγματικά είναι το φαινόμενο που πρέπει να καταγράψουμε όλοι μας, γιατί είναι εντελώς μια μεγάλη απειλή απέναντι στον πληθυσμό του Ηρακλείου. Σημειώνεται μια τεράστια αύξηση της υπογεννητικότητας. Να σας πω ότι πριν από περίπου 10 χρόνια, το 2016, είχαμε 2.880 αιτήσεις και τώρα έχουμε 1.579, περίπου στο 50% μείωση. Αυτό μας κάνει να ανησυχούμε, γιατί πραγματικά οι νέοι άνθρωποι μάλλον δεν δημιουργούν οικογένειες έγκαιρα και δεν αυξάνουν, δεν γεννούν παιδιά. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να το αντιμετωπίσει άμεσα η πολιτεία. Εμείς φέτος παρατηρούμε ότι ίσως έχουμε τα λιγότερα βρέφη που είχαμε ποτέ και προσπαθούμε, δημιουργώντας νέες δομές, να καλύψουμε σε επίπεδο διετίας όλες τις αιτήσεις των γονέων.

0: Βέβαια, είναι σημαντικό το γεγονός ότι θα πρέπει να αναδιοργανώσουμε και τους παιδικούς σταθμούς, γιατί μέχρι σήμερα ο προσανατολισμός ήταν στην απασχόληση των νηπίων, ενώ τώρα θα πρέπει να το κάνουμε μεικτό το σύστημα, δηλαδή να μοιράσουμε τις θέσεις σε νήπια και βρέφη.
1: Ναι. Πρόβλημα στεγαστικό αντιμετωπίζουν οι βρεφονηπιακοί του Δήμου Ηρακλείου?
0: Όχι, θα έλεγα ότι με τα τωρινά δεδομένα δεν αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα. Άλλωστε, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Δαφερμάκη, κάνουμε μια μεγάλη επέκταση στο σταθμό μητέρα που βρίσκεται στη Γνωσού. Mm-hmm. Ανεβάζουμε τις θέσεις από 50 σε 225. Δημιουργούμε και για πρώτη φορά ένα τμήμα για παιδιά αμαία. Θεωρούμε ότι με την επέκταση του βρεφονηπιακού σταθμού μητέρα, με την ανέγερση του νέου βρεφονηπιακού στη Νέα Λικαρνασσό και με την τροποποίηση των θέσεων που σας είπα στους υπόλοιπους 20 παιδικούς σταθμούς, ναι, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις αιτήσεις των γονέων. Και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση μετά από 2 χρόνια, εάν συνεχίσει βέβαια αυτή η κατάσταση, που εύχομαι να μην συνεχιστεί, εύχομαι να αυξηθούν τα παιδιά, να δημιουργούν οικογένειες στα νέα ζευγάρια και ας έχουμε εμείς την υποχρέωση να δημιουργούμε συνεχώς νέους σταθμούς.
1: Μάλιστα. Κύριε Περισσυνάκη, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Η μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου πλησιάζει και σε ολόκληρη την Κρήτη οι πιστοί προετοιμάζονται για τον εορτασμό με το βλέμμα στις δύσκολες στιγμές που βιώνουν πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο στη χώρα μας. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος στέλνει μήνυμα ελπίδας, αγάπης και αλληλεγγύης, καλώντας όλους να κρατήσουν ζωντανή την αισιοδοξία και την πίστη. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Σοφίας Λιόντου.
2: Ο 15 Αυγούστου γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Η κοίμηση της Παναγίας αποτελεί για τους πιστούς ημέρα βαθιάς πίστης, αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας και ζωής. Με αφορμή τη μεγάλη γιορτή, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος έστειλε το δικό του μήνυμα μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημεία Ντονάκη. Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στη δύσκολη συγκυρία που βιώνει ο κόσμος, στους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους, σε αυτούς που δοκιμάζονται από τις φυσικές καταστροφές ή υποφέρουν. Τόνισε ωστόσο πως παρά την αγωνία και τη θλίψη δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία μας. Υπογράμμισε πως το μήνυμα της κοίμησης της Παναγίας είναι μήνυμα ζωής. Ο άνθρωπος, όπως σημείωσε, πεθαίνει για να ζήσει και η βιολογική του ύπαρξη δεν σημαίνει το τέλος. Κάλεσε όλους να ζουν με ειρήνη και αγάπη, ενώ αναφέρθηκε στην Παναγία ως την αιώνια μάνα, τη μητέρα όλων όσοι δοκιμάζονται. Όπως ανέφερε, αυτές τις ημέρες είναι σαν να πηγαίνουμε στο σπίτι της μάνας μας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στήριξη της Εκκλησίας προς τους πυρόπληκτους του Ρεθύμνου με τη συγκέντρωση και διανομή λαδιού, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αυτοθυσία των πυροσβεστών και των λιμενικών.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος.
0: Εγώ χαίρομαι γιατί φτάσαμε αυτή τη μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού, που για τους Έλληνες και για όλο τον χριστιανικό και δει τον Ορθόδοξο κόσμο, είναι μια μεγάλη γιορτή που φανερώνει την διάθεσή μας για το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. Η κοίμηση της Παναγίας είναι ένα γεγονός ιστορικό αφενός, αφετέρου όμως φανερώνει και την κοίμηση του καθενός μας. Εμείς δεν ζούμε με πεσιμισμό ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε και όλα θα μηδενιστούν. Δεν ζούμε για να πεθάνουμε, αλλά πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα της γιορτής. Και εκείνη η Παναγία, όπως λέμε στο τροπάριο της κοίμησής της, μετέφθη προς την ζωή. Δεν μετέφθη προς το μηδέν. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα αυτής της γιορτής. Ότι όταν τελειώνουμε βιολογικά σε αυτόν εδώ τον κόσμο, δεν τελειώνει και η ύπαρξή μας. Ας ζούμε τη ζωή μας όμορφα, ήσυχα, ειρηνικά, ταπεινά, όπως θέλει ο Θεός, με αγάπη μεταξύ μας και φιλαδελφία, και ας προσβλέπουμε στο μέλλον που για μας στην Εκκλησία και στην πίστη δεν είναι αβέβαιο, αλλά είναι μια βεβαιότητα που την έχει δώσει σε όλους μας η Ανάσταση του Χριστού. Γιορτή της κοίμησης της Παναγίας, οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι είναι πανήγυρης, θυμήρης και ουπενθύρης, δηλαδή αφορμή χαράς και γιορτής και όχι πένθους.
1: Αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας στην Κρήτη εν ώψη 15 Αυγουστού με εντατικούς ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο, επαρχιακό και στο βορειοδικό άξονα Κρήτης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
3: Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η τροχιά στην Κρήτη εν ώψη του 15 Αυγούστου, καθώς η έξοδος των εκδρομέων και οι αυξημένες μετακινήσεις δημιουργούν μεγαλύτερες ανάγκες αστυνόμευσης σε ολόκληρο.

0: ολόκληρο το οδικό δίκτυο. Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί στις εισόδους και εξόδους του ΒΟΑΚ, αλλά και μέσα στις πόλεις, με έμφαση στις επικίνδυνες παραβάσεις, την ταχύτητα και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ιδιαίτερα αυξημένη θα είναι η παρουσία των αστυνομικών και πάνω στον ΒΟΑΚ με συνεργεία ελέγχων και περιπολίες, ενώ θα χρησιμοποιούνται και συμβατικά οχήματα για τον εντοπισμό παραβάσεων. Αλκοτέστ θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς στόχος είναι να αποτραπεί η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και γενικότερα οι επικίνδυνες συμπεριφορές. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο τμήμα του ΒΟΑΚ στο ύψος της Παναγίας Χαρακιανής, όπου αυτές τις ημέρες καταγράφεται αυξημένη κίνηση. Το μεγάλο προσκύνημα στο Παλί συγκεντρώνει εκατοντάδες και χιλιάδες πιστούς, αρκετοί από τους οποίους φτάνουν πεζοί, με αποτέλεσμα η παρουσία ανθρώπων δίπλα στον ΒΟΑΚ να αυξάνει σημαντικά το κίνδυνο. Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες η κίνηση στην περιοχή είναι αυξημένη. Γι' αυτό οι οδηγοί καλούνται να μειώνουν ταχύτητα, να έχουν αυξημένη προσοχή και να τηρούν αποστάσεις, ιδιαίτερα στα σημεία όπου κινούνται προσκυνητές.
1: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Χωρίς σύνταξη μένουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες λόγω χρεών προς τον ΕΦΚΑ, αλλά και του αυστηρού πλαισίου ένταξη στη ρύθμιση που ισχύει την τελευταία διετία. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Αγωνία για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, οι οποίοι μένουν χωρίς σύνταξη λόγω χρεών προς τον ΕΦΚΑ, αλλά και του αυστηρού πλαισίου ένταξης στη ρύθμιση που ισχύει την τελευταία διετία. Η διαδικασία ρύθμισης που λειτουργεί με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη συνταξιοδότηση παρουσιάζει ιδιαίτερα περιορισμένη ανταπόκριση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί μόλις που ξεπερνά τις 7.700, ενώ από αυτές έχουν εγκριθεί μόνο οι 4.160, γεγονός που καταδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι στη διαδικασία ένταξης. Επισημαίνεται ότι για να λάβουν σύνταξη οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ πρέπει να ενταχθούν σε ειδική ρύθμιση, εφόσον το χρέος τους δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ για επαγγελματίες ή τα 10.000 ευρώ για αγρότες. Η διαδικασία απαιτεί άρση τραπεζικού απορρίτου, καταθέσεις έως 12.000 ευρώ και παρακράτηση του 60% της σύνταξης μέχρι τη μείωση του οφειλόμενου ποσού. Ο θεμελιώδης όρος για την εφαρμογή του μέτρου ένταξης στη ρύθμιση είναι ο φιλέτης και υποψήφιος συνταξιούχος να μην υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια χρέους από μη καταβληθήσεις εισφορές. Συγκεκριμένα το όριο ορίζεται στα 30.000 ευρώ για τους ελεύθερους.

0: τους επαγγελματίες και στα 10.000 ευρώ για τους αγρότες. Σε περίπτωση που το χρέος είναι μεγαλύτερο, ο ασφαλισμένος οφείλει να καταβάλει το επιπλέον ποσό εφάπαξ εντός διμήνου από την ημέρα υποβολής της αίτησης για τη ρύθμιση. Ακόμα και για όσους καλύπτουν το όριο χρέους, υπάρχουν επιπλέον προϋποθέσεις που δυσχεραίνουν την επιλογή της συγκεκριμένης λύσης για τη συνταξιοδότηση.
1: Νέα εξέλιξη σημειώνεται στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, καθώς ο ΑΔΜΙΕ κατέθεσε επίσημα επενδυτικό αίτημα στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών για την πόντιση του καλωδίου. Το επόμενο βήμα είναι η απόφαση των ρυθμιστών για τον επιμερισμό του κόστους μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η τελική επενδυτική απόφαση και η διαδικασία χρηματοδότησης. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Σεγέτ Αμπάς Αραχτσί είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με επίκεντρο τις εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε για τις εν γέννη συνομιλίες σχετικά με τα στενά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Χιλιάδες φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά δηλωμένα εισοδήματα ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο της ΑΔΕ, εφόσον οι προσυμπληρωμένες δαπάνες τους εμφανίζονται δυσανάλογα υψηλές. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο φορολογικού ελέγχου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, βρίσκονται χιλιάδες φορολογούμενοι που εμφανίζουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, αλλά υψηλές καταναλωτικές δαπάνες στις φορολογικές τους δηλώσεις. Οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να θεωρηθούν ύποπτες όταν τα δηλωμένα εισοδήματα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις δαπάνες διαβίωσης, τα τεκμήρια και τις υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις. Σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μπορεί να εξετάσει ακόμα και τις τραπεζικές κινήσεις και να αναζητήσει αδικαιολόγητες διαφορές. Οι φορολογούμενοι που μπορούν να αποδείξουν ότι οι δαπάνες τους καλύφθηκαν από δάνεια, δωρεές, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών, έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν με τη βοήθεια λογιστή την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, ώστε να αποτυπωθούν τα σχετικά ποσά. Η έγκαιρη διευθέτηση των διαφορών μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο μελλοντικών φορολογικών επιβαρύνσεων και προστήμων σε περίπτωση ελέγχου.
1: Σε τοπικές ειδήσεις, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 βρίσκεται σήμερα και αύριο η Κρήτη, με το σύνολο της πυροσβεστικής σε επιφυλακή και αυξημένες περιπολίες με πυροσβεστικά οχήματα και drones. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
3: Σε πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 βρίσκεται σήμερα ολόκληρη η Κρήτη, γεγονός που θέτει την πυροσβεστική και τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη επιφυλακή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θα υπάρχει και για αύριο ξανά σε ολόκληρη την Κρήτη, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι και με τα όσα προβλέπει ο χάρτης επικινδυνότητας που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Επομένως, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τις πυροσβεστικές αρχές. Αυξημένες είναι οι περιπολίες σε όλο το νησί, με περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα να βρίσκονται σε κέρια σημεία, ενώ στη μάχη της πρόληψης συμμετέχουν και drones, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν εστίες καπνού ή φωτιάς. Την ίδια ώρα, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει η πυρκαγιά. Μία φωτιά στην Ήπεθρο, ακόμα και από αμέλεια, μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε βαρύ διοικητικό πρόστιμο, αλλά και σε σύλληψη και αυτόφορη διαδικασία. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, καταγράφηκαν συλλήψεις για παραβάσεις της πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Το πλαίσιο των κυρώσεων είναι αυστηρό, με τα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις των κανόνων πυροπροστασίας να μπορούν να φτάσουν έως και τις 50.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση πρόκλησης πυρκαγιάς μπορεί να υπάρξουν και ποινικές συνέπειες. Το μήνυμα των αρχών είναι σαφές. Καμία φωτιά στην Ήπεθρο, καμία εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και καμία αμέλεια, ιδιαίτερα σήμερα και αύριο, που ολόκληρη η Κρήτη θα βρίσκεται στο πορτοκαλί.
1: Μεγάλη πίεση καταγράφεται στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου σήμερα φιλοξενούνται 215 μετανάστες, ενώ το τελευταίο διήμερο από το χώρο πέρασαν συνολικά 457 άνθρωποι. Την ίδια ώρα από την Τρίτη μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 9 περιστατικά νότια της Κρήτης, με συνολικά 574 μετανάστες να εντοπίζονται και να περισυλλέγονται. Μόνο χθες διασώθηκαν 200 άνθρωποι σε δύο επιχειρήσεις νότια των Καλών Λιμένων, ενώ νέες αφίξεις κατεγράφησαν σε Γάβδο, Ιεράπετρα και Μακρυγιαλό. Αλλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ιεράπετρας, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσει ο μοναδικός επιβαίνων. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 1,5 ναυτικό μίλι από το αλλιευτικό καταφύγιο, όταν το σκάφος παρουσίασε εισρωή υδάτων. Τραγικό περιστατικό στη βουλολίμνη Χρυσοσκαλίτης Αστικής Αμοχανίων, όπου ένας 89χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Δύο άνδρες ηλικίας 50 και 27 ετών συνελήφθησαν στο Μηλοπόταμο κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.

0: επιχείρησης για τον εντοπισμό φυτιών κάναβης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν σε αγροτική περιοχή δύο φυτείες, τις οποίες καλλιεργούνταν συνολικά 26 δεντρίλια κάναβης ύψους έως και 3 μέτρων. Αναστάτωση στο σχεδιασμό των φορολογικών ελέγχων προκαλεί η κινητοποίηση των εφοριακών που κατεβαίνουν σε απεργία αποχή από τις 17 έως τις 26 Αυγούστου. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Φρένο στους προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους βάζουν οι εφοριακοί, προχωρώντας σε απεργία αποχή από τις 17 έως και τις 26 Αυγούστου. Η κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς συμπίπτει με την κορύφωση της τουριστικής κίνησης και τον σχεδιασμό της ΑΔΕ για εντατικούς ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς και επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις. Η απεργία αφορά τη συμμετοχή των υπαλλήλων στους προληπτικούς ελέγχους, αλλά και την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων. Οι εφοριακοί θέτουν στο επίκεντρο την υποστελέχωση των υπηρεσιών, τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, την προστασία των ελεγκτών, αλλά και την καταβολή υπεροριών και την αντιμετώπιση των υπερβάσεων του ουραρίου. Η κινητοποίηση προκαλεί πονοκέφαλο στην ΑΔΕ, που έχει εντάξει τον Αύγουστο στο σχεδιασμό της για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με αυξημένους ελέγχους σε εστίαση και τουρισμό. Το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον αν η κινητοποίηση θα επηρεάσει τον προγραμματισμό των ελέγχων στο δεύτερο μισό του Αυγούστου, όταν η οικονομική δραστηριότητα στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.
0: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.615,64 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,09%, ο τζίρος στα 106,25 εκατομμύρια ευρώ. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, τρεις μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Δυτική Κολομβία, οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες σβήνουν, ενώ η απελπισία των σεισμοπαθών παραμένει και οι πρόχειροι καταβλισμοί πολλαπλασιάζονται. Ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να γίνεται βαρύτερος. Ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε πως έφτασε τους 281 νεκρούς, κάνοντας επίσης λόγο για σχεδόν 4.000 τραυματίες και περισσότερους από 350 αγνοούμενους. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε τη Βρετανία «Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας» και πρώτη πυρηνική Ισλαμική Δημοκρατία κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε Ισραηλινό στρατιωτικό ραδιόφωνο. Οι δηλώσεις, οι οποίες έγιναν σε σαρκαστικό τόνο, αναφέρονται στην παρουσία μεγάλων μουσουλμανικών κοινοτήτων στην Ευρώπη και στην κριτική στάση ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προς το Ισραήλ, ενώ ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι η χώρα του θα διασφαλίσει να μην υπάρξει δεύτερη πυρηνική Ισλαμική Δημοκρατία, αναφερόμενος στο Ιράν. Στα αθλητικά, την κυπελούχο Βουλγαρία ΤΣΣΚΑ Σόφια θα αντιμετωπίσει όφη στα play-off του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την προσεχή 5η, 20 Αυγούστου στις 9 στο Παγκρίτιο Στάδιο και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Σόφια. Ο προπονητής του όφη Χρήστος Κόντης βρέθηκε χθες στη Σόφια και παρακολούθησε από κοντά τη ρεβάνς της ΤΣΣΚΑ Σόφια με τη Μακάμπι Τελαβίβ, με τη βουλγαρική ομάδα να προκρίνεται παρά την ήττα της με 3-1. Η Άρτεμις Βασιλάκη αγωνίζεται απόψε στον τελικό των 1.500 μέτρων ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι με στόχο το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση. Να ακούσουμε τώρα την πρόγνωση για τον καιρό από τον μετρολόγο Μανώλη Λεκά.
2: Τώρα μέρα του Σαββάτου. Θα ξεκινήσει με χαμηλές θερμοκρασίες στις πρωινές ώρες. Θα υπάρχει σχετικά μια αίσθηση όχι μόνο δροσιάς αλλά έως και ψύχρας, θα λέγαμε, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα και τις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν με τις ίδιες εντάσεις, αν και θα υπάρχει πιθανότητα στα κεντρικά πελάγη να είναι και πιο ενισχυμένοι στα 7 με 8 μποφόρ κατά μέσο όρο, με τις μέγιστες εντάσεις καταλαβαίνετε ίσως και υψηλότερες. Το ίδιο θα ισχύει και στο νησί μας. Οι βοριάδες θα επικρατούν από το πρωί, βοριάδες οι οποίοι θα είναι ενισχυμένοι στα νότια πολύ περισσότερο και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα και όσον αφορά τη μέγιστη τιμή, αφού θα ξεκινήσει από χαμηλότερες θερμοκρασίες, οι μέγιστες τιμές αναμένεται ότι θα κυμανθούν κοντά στους 26 μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια βέβαια θα είναι λίγο υψηλότερες, τουλάχιστον 3 ή και 4 βαθμούς υψηλότερες, ακριβώς εξαιτίας και της ηλιοφάνειας αλλά και του καταβάτη βοριά. Το βράδυ, από ό,τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του Σαββάτου, αναμένεται ότι θα προκύψει μια μικρή εξασθένηση, δεν θα γίνει όμως, θα λέγαμε, ιδιαίτερα αισθητή.
0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40%.

0: 10% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Candia. Επισκέψου την Candia στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο τρεις μοναδικές εκδηλώσεις. 18 και 19 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Ανθρωπόλοιπος» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου. 23 και 24 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Η Θεή της Γης» στη Φορτέτσα Ρεθύμνου. 21 έως 29 Αυγούστου η εικαστική έκθεση «Παράδεισος Μετατόπιση» στον αρχαιολογικό χώρο Φεστού και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Αναστάτωση προκάλεσε η διακοπή της παροχής από το φράγμα Ποσελέμης στους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, η βλάβη αναμένεται να αποκατασταθεί. Έντονες παραμένουν οι αντιδράσεις στην Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου για τη σχεδιαζόμενη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Ανησυχίες εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Στις 17 Αυγούστου βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα των vouchers των παιδικών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου και ανοίγει διαδικασία για τις εγγραφές. Η μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου πλησιάζει και σε ολόκληρη την Κρήτη πιστοί προετοιμάζονται για τον εορτασμό της κοίμησης της Θεοτόκου. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας εν ώψη του 15 Αυγούστου με εντατικούς ελέγχους σε όλο το δικό δίκτυο. Χωρίς σύνταξη μένουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες λόγω χρεών προς τον ΕΦΚΑ. Χιλιάδες φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά δηλωμένα εισοδήματα ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων. Πολύ υψηλό σήμερα και αύριο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιά στην Κρήτη. Αναστάτωση στο σχεδιασμό των φορολογικών ελέγχων προκαλεί κινητοποίηση των εφοριακών που κατεβαίνουν σε απεργία αποχή από τις 17 ως τις 26 του μήνα. Σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα, φορτηγό συγκρούστηκε με 3 γιοταχή, 8 τραυματίες μεταξύ των οποίων και παιδιά. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στον Όφι έχουν κοπάσει πανηγυρισμοί για το Super Cup. Πλέον η προσοχή είναι στραμμένη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ Σόφια. Αυτή, όπως αναμενόταν, είναι η αντίπαλος του Όφι στα play-off του Europa League, και το τελευταίο εμπόδιο για την κρητική ομάδα πριν τη League Phase του Europa League. Νομίζω ότι είναι ένας αντίπαλος που ο Όφι μπορεί να αντιμετωπίσει και να αποκλείσει. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας φάνηκε και χθες στη Σόφια, ζορίστηκε για να αποκλείσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, παρότι είχε κερδίσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, έχασε με 3-1 και πήρε την πρόκριση. Ένα παιχνίδι που παρακολούθησε και ο προπονητής του Όφι, ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος ήθελε να έχει μια εικόνα για τον επόμενο αντίπαλο της ομάδας του, και ταξίδεψε για τη Σόφια λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του Super Cup και είδε τον αντίπαλο της ομάδας στα play-off του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι είναι στο Παγκρίτιο, την προσεχή 5η 20 Αυγούστου 9 το βράδυ είναι το πρώτο παιχνίδι, και η ρεβάνς θα γίνει 27 Αυγούστου, πιθανότατα και η ρεβάνς, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ώρα έναρξης του επαναληπτικού στη Σόφια, πιθανότατα και η ρεβάνς θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Στον Όφι που ουσιαστικά έτσι ξεκινά η προετοιμασία πλέον για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας στη φετινή σεζόν με την ΤΣΣΚΑ Σόφια, θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι να πούμε πολλά πράγματα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφι, για την ΤΣΣΚΑ Σόφια, για το τι γράφουν τα βουλγαρικά μέσα για τον Όφι και τις δύο μονομαχίες με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Έκανε δηλώσεις και δύο παλιοί ποδοσφαιριστές του Όφι και ο βετεράνος τερματοφύλακας

ο Θωμάς Λαφτσής και ο Μεθόδιος Ντιγιάνοφ, με τον οποίο συναντήθηκε χθες στο γήπεδο της Σόφιας ο Χρήστος Κόντης, ο Μεθόδιος Ντιγιάνοφ, ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός που είχε σημαντική καριέρα στον Όφη, από τους κορυφαίους σε συμμετοχές ξένους ποδοσφαιριστές στην κριτική ομάδα. Τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, απόψε έχουμε τον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, με ελληνικό και κριτικό ενδιαφέρον. Η Άρτεμις Βασιλάκη, η πρωταθλήτρια του Τρίτων Ηρακλείου, θα αγωνιστεί στον τελικό των 1500 μέτρων. Έκανε ένα τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ στον χθεσινό προκριματικό και απόψε θα κυνηγήσει το καλύτερο στον τελικό των 1500 μέτρων που θα ξεκινήσει στις 8:56 το βράδυ. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Την κυπελούχο Βουλγαρίας ΤΣΕΚΑ Σόφια θα αντιμετωπίσει ο Όφη στα play-off του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την προσεχή 5η 20 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Σόφια. Προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης βρέθηκε χθες στη Σόφια και παρακολούθησε από κοντά τη ρεβάνς της ΤΣΕΚΑ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τη βουλγαρική ομάδα να προκρίνεται παρά την ήττα της με 3-1. Ο βετεράνος τερματοφύλακας του Όφη και πρώην πρόεδρος της Λεύσης Σόφιας, Θωμάς Λαφτσής, σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό της Βουλγαρίας χτύπησε το καμπανάκι για την ΤΣΕΚΑ Σόφιας, λέγοντας ότι ο Όφη είναι μια ομάδα η οποία θα δημιουργήσει προβλήματα στην ΤΣΕΚΑ, η οποία είναι δύσκολο να αποκλείσει τον Όφη, αλλά όχι αδύνατο. Με τα καλύτερα λόγια για τον Όφη μίλησε σε συνέντευξή του και ο πρώην μέσος του Όφη, ο Βούλγαρος Μεθόδιος Ντιγιάνοφ, ο οποίος είχε παίξει πριν έρθει στο Ηράκλειο και τον Όφη 8 χρόνια στην ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε χθες στις Βρυξέλλες, δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού, τήθηκε 3-2 από την Άντερλεχτ, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League και θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στη League Phase του Conference League, παίζοντας στα play-off της διοργάνωσης κόντρα στην νορβηγική Μπραν. Οι αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με την Μπραν θα γίνουν στις 20 και 27 Αυγούστου. Αξίζει να σημειώσω ότι το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Τούμπα, ενώ το ίδιο διάστημα θα γίνουν και οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με την τσεχική Χράντετς. Πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη 5η στο Ολυμπιακό Στάδιο και ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στην Τσεχία. Ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ δεν έδωσε βαθμούς στην Ελλάδα, η οποία είδε τη διαφορά από την 11η στην βαθμολογία της UEFA Πολωνία και την 10η Τσεχία να μεγαλώνει μετά το πέρας του τρίτου προκριματικού γύρου των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA. Κατερίνα Στεφανίδη δεν κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για έκτη φορά στην καριέρα της στο Μπέρμιγχαμ, στον 7ο ευρωπαϊκό

Παϊκό τελικό, η Χρυσή Ολυμπιονίκη του Ρίο Ντεζανέιρο είδε το ύψος των 4 μέτρων και 70 εκατοστών απροσπέλαστο και στις 3 προσπάθειες για να καταλάβει την 6η θέση με καλύτερο άλμα στα 4.60. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό του επικοντό, καθώς σήμερα το μεσημέρι πέρασε το όριο με 5.70. Και στην διεθνή επικαιρότητα, βραδιά Europa και Conference League η χθεσινή, με τις ομάδες να εξασφαλίζουν την πρόκριση για τον γύρο των play-off. Στο Europa League τα παιχνίδια που θα γίνουν την ερχόμενη Πέμπτη για τα play-off και θα κρίνουν εισιτήρια για τη League Phase είναι για Αγγελόνια Πολωνίας, Ιμπέρια Γεωργίας, Εγνάτη Αλβανίας, Λίλεστρομ Νορβηγίας, Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πιλτζέν, Καϊρά Ταλμάτι Άντερλεχτ, Μιάλμπι Σάλτσμπουργκ, Μπενφίκα Άρχους, Μπεσίκτας Ζαλγκύρης, Κραϊόβα Αραράτα Αρμενίας, Όφι Τσεσεκά, Σεντ Τρούιντεν Ομόνια και Τραμπζοσπορ Φερενσβάρος. Στο Conference League για τα play-off της διοργάνωσης θα αναμετρηθούν την ερχόμενη Πέμπτη, εκτός από τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Τούμπα και του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα γίνουν και οι αναμετρήσεις Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη, Αταλάντα Χαποέλ Τελαβίβ, Βίκιγκουρ Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Γάνδι Χιμπέρνιαν, Γκόρνικ Μονακό, Λίνκολν Λάρν, Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ, Μάντερουελ Φράιμπουργκ, Μίντιλαντ Ριέκα, Μπράγκα Αούστρια Βιέννης, Νόρτζελαντ Σεν Γκάλεν, Δυναμό Λεβανίας Πάφος, Ντρίτα Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες, Ρέιτζες Γιάμπλονετς, Σάμροκ Ρόβερς Κουόπιο, Σιόν Άγιαξ, Ντβέντε Καραμπάκ, Τρόμψο Μπράιτον, Χάιντουκ Σπλίτ Ρακόφ, Χάρτς Ραπίν Βιέννης και Χετάφε Παρτιζάν. Ώρα τελικού απόψε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού για την Ηρακλείουσα πρωταθλήτρια Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο γυναικών, ένας τελικός που θα ξεκινήσει στις 8.56 το βράδυ. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής με το ρεπορτάζ του Όφη, στον Όφη που έχουν κοπάσει οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Super Cup και πλέον η ομάδα στρέφει την προσοχή της στον επόμενο στόχο της. Ο επόμενος στόχος είναι η πρόκριση στη League Phase του Europa League. Χθες βράδυ έγινε γνωστός ο αντίπαλος της κριτικής ομάδας στην στα play-off του Europa League. Όπως αναμενόταν, η ΤΣΚΑ Σόφιας θα είναι η ομάδα η οποία θα είναι το εμπόδιο του Όφη στο δρόμο για τη League Phase του Europa League. Η ΤΣΚΑ Σόφιας, η οποία χθες ιτήθηκε στη Σόφια από την Maccabi Tel Aviv με 3-1, αλλά προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League, γιατί έχει κερδίσει εκτός έδρας τη Maccabi με 3-0. Στο χθεσινό παιχνίδι η Maccabi κατάφερε να ευνηδιάσει την ΤΣΚΑ. Δεν έγινε το παιχνίδι στην έδρα, την κλασική έδρα της ΤΣΚΑ Σόφιας, η οποία ανακοινίζεται και από ό,τι αναφέρει πληροφορίες δεν θα είναι έτοιμο το γήπεδο ούτε για το παιχνίδι με τον Όφη 27 Αυγούστου. Θα γίνει στο Βασίλευσκι, εκεί που έγινε χθες η αναμέτρηση της ΤΣΚΑ με την Maccabi Tel Aviv, παρουσία περίπου 20.000 θεατών. 23.000 θεατές βρέθηκαν στο χθεσινό παιχνίδι. Προηγήθηκε λοιπόν η Maccabi με τον Πέρετς στο 12ο λεπτό, πίεσε και είχε και

δοκάρι στο 34 με τον Βαρέλα και άλλες ευκαιρίες, είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο. Η Μακάμπη, η οποία προηγήθηκε με 2-0 με τον Σοκλέρ στο 61, αλλά η Τσεσεκά κατάφερε έτσι να ανασάνει μειώνοντας στο 66 με τον Σένση. Αλλά 3 λεπτά αργότερα είχαμε αυτό γκολ από τον Λαπούκοφ και η Μακάμπη προηγήθηκε με 3-1. Πίεσε πάρα πολύ στα τελευταία λεπτά για να πετύχει ένα γκολ που θα έστειλε το παιχνίδι στην αναμέτρηση, στην παράταση. Δεν τα κατάφερε. Παρέμεινε αυτό το 3-1, ένα αποτέλεσμα που με πολύ άγχος έδωσε την πρόκριση στην βουλγαρική ομάδα. Έτσι θα είναι ο αντίπαλος του Όφη. Να πω, επειδή έχω πάρει αρκετά μηνύματα από φίλους ακροατές, ότι το πρώτο παιχνίδι θα γίνει Παγκρίτιο Στάδιο 20 Αυγούστου, την ερχόμενη Πέμπτη, θα ξεκινήσει 9 το βράδυ. Πιθανότατα και η ρεβάνς που θα γίνει στην Σόφια θα ξεκινήσει και αυτή στις 9 το βράδυ. Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί από την UEFA πότε θα ξεκινήσει το δεύτερο παιχνίδι, αλλά πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει και η ρεβάς στις 9 το βράδυ. Νομίζω ότι θα το γνωρίζουμε τις επόμενες ώρες πότε ακριβώς θα ξεκινήσει και η ρεβάς της Σόφιας. Και βέβαια να πω ότι το παιχνίδι θα γίνει στο εθνικό στάδιο, το Βασίλ Λεύσκι. Εκεί θα γίνει η αναμέτρηση. Εκεί έχει παίξει και τα φετινά ευρωπαϊκά παιχνίδια μέχρι τώρα η ΤΣΣΚΑ, καθώς το δικό της γήπεδο, το παλιό της γήπεδο, το Μπαλκάρσκα Άρμια, βρίσκεται υπό ανακατασκευή. Γι' αυτό η ομάδα αγωνίζεται προσωρινά στο εθνικό στάδιο Βασίλ Λεύσκι, το οποίο είναι χωρητικό της περίπου 43.000 θεατών. Χθες στη Σόφια βρέθηκε και ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος ταξίδεψε για την Βουλγαρία για να έχει εικόνα για τον αντίπαλο της ομάδας του στην Ευρώπη, παρότι η ομάδα του είχε κερδίσει το Super Cup, θεώρησε και νομίζω σωστά έπραξε να ταξιδέψει στην Σόφια, να δει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η ΤΣΣΚΑ, πώς αναπτύσσεται η ομάδα, τις επιθετικές επιλογές, αλλά και τα προβλήματα που παρουσίασε όταν η Μακάμπη αύξησε την πίεση. Φαίνεται μια ομάδα που έχει πρόβλημα με πίεση. Και φάνηκε και στον χθεσινό αγώνα. Νομίζω ότι προτιμότερο που Όφη θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ και όχι με την Μακάμπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χρήστος Κόντης παρακολούθησε το παιχνίδι δίπλα-δίπλα με έναν πρώην παίχτη του Όφη και την ΤΣΣΚΑ, τον Βούλγαρο Μεθόδιο Ντεγιάνοφ. Το θυμούνται σίγουρα οι φιλάθλοι του Όφη, ειδικά οι παλιότεροι, με σημαντική καριέρα ο Μεθόδιος Ντεγιάνοφ στην κριτική ομάδα, πλέον στα 51 του. 4 χρόνια έμεινε στον Όφη, μια τετραετία. Έχει αγωνιστεί και στην ΤΣΣΚΑ πριν έρθει στον Όφη, μια οχταετία, και έχει δουλέψει κυρίως στις υποδομές της ΤΣΣΚΑ και ως βοηθός προπονητή, ο Μεθόδη Ντεγιάνοφ, ο οποίος είχε τη δυνατότητα έτσι να μιλήσει και με τον προπονητή του Όφη, είδαν μαζί το παιχνίδι και νομίζω ότι ήταν και ωραία έτσι η ανάρτηση που έκανε και ο Χρήστος Κόντης με έναν θρύλο του Όφη, έγραψε, ποστάροντας η φωτογραφία με τον Μεθόδιο Ντεγιάνοφ. Είδε λοιπόν από κοντά την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία έδειξε ότι διαθέτει ποιότητα και επιθετικές λύσεις,

0: αλλά αποκάλυψε και αδυναμίες όταν βρέθηκε υπό έντονη πίεση από τους Ισραηλινούς. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει και ο Όφη. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλό αυτό που έκανε ο προπονητής του Όφη, ποιος προτίμησε να ταξιδέψει παρά να δει το παιχνίδι στην τηλεόραση και να πάρει κάποιο να πάρει όλο το παιχνίδι και να το αναλύσει. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα γίνει, αλλά νομίζω καλύτερη εικόνα έχεις όταν βλέπεις διαζώσεις το παιχνίδι, και αυτό ακριβώς έκανε χθες ο Χρήστος Κόντης και πήρε μια γεύση από την αντίπαλα της ομάδας του στα play-off του Europa League. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε έτσι με το ρεπορτάζ του Όφη. Τι γράφουν σήμερα τα βουλγαρικά μέσα για τις αναμετρήσεις της ΤΣΕΣΕΚΑ με τον Όφη και τι δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Βουλγαρίας η παλιά δόξα του Όφη, ο Θωμάς Λαυτσής, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Λεύσης Σόφιας. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ του Όφη και πάμε και στις αντιδράσεις που είχαμε στο βουλγαρικά μέσα μετά την επισημοποίηση ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ θα αντιμετωπίσει στον Όφη, τον Όφη στα play-off του Europa League. Αυτό έτσι που γράφουν σήμερα τα βουλγαρικά μέσα είναι ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ θα παίξει με έναν βατό αλλά αντίπαλο που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Το βουλγαρικό Gong γράφει ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ θα αντιμετωπίσει τον κάτοχο του κυπέλου και του Super Cup Ελλάδας Όφη, και αναφέρεται και ότι τα παιχνίδια θα γίνουν 20 Αυγούστου στην Κρήτη και 27 Αυγούστου στη Σόφια. Το σπόρταλ, το βουλγαρικό σπόρταλ τονίζει ιδιαίτερα την κατάκτηση του Super Cup από τον Όφη, σημειώνοντας ότι η ομάδα του Ηρακλείου κέρδισε την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα πέναλτι μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας. Υπάρχει όμως και μια σημαντική λεπτομέρεια. Οι Βούλγαροι δεν θεωρούν την ΤΣΕΣΕΚΑ outsider απέναντι στον Όφη.

Σημερινά δημοσιεύματα μιλούν για βατό ή τουλάχιστον αντιμετωπίσιμο αντίπαλο, αλλά να γνωρίζουν ότι ο Όφη είναι πολύ πιο δύσκολη περίπτωση από όσο ίσως φαινόταν αρχικά, δηλαδή όταν έγινε η κλήρωση. Και ίσως έτσι να άλλαξε τα δεδομένα το γεγονός ότι ο Όφη κέρδισε το Super Cup. Το αθλητικό site Top Sport της Βουλγαρίας χαρακτήρισε τον Όφη αντίπαλο που μπορεί να αποκλείσει η ΤΣΣΚΑ Σόφια. Γενικά τα βουλγαρικά μέσα μετά την χθεσινή πρόκριση της ΤΣΣΚΑ επί της Μακάμπη, παρά την ήττα με 3-1, έχουν επικεντρώσει περισσότερο στην πρόκριση. Νομίζω ότι από σήμερα θα ασχοληθούν περισσότερο με τον Όφη. Και επίσης γίνεται αναφορά σε ένα στοιχείο που συνδέεται τις δύο ομάδες. Και αναφέρομαι στον Άρον Ισέκα, τον οποίο τον είχε πουλήσει ο Όφη στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Και ο Ισέκα πλέον αγωνίζεται στον Όφη. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό το στοιχείο. Να πάμε και στη συνέντευξη που παραχώρησε σε βουλγαρικό ραδιόφωνο ο βετεράνος θερματοφύλακας του Όφη και πρώην πρόεδρος της Λεύκης Όφιας, ο Θωμάς Λαυτσής, ο οποίος μίλησε με καλά λόγια για τον Όφη, άλλωστε έχει περάσει από την ομάδα, και μιλώντας έτσι ερωτηθείς για την υπόθεση πρόκριση, έστειλε μήνυμα στην ΤΣΣΚΑ ότι ο Όφη μπορεί να μην διαθέτει τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, διαθέτει όμως χαρακτήρα, συνοχή και ένα ολόκληρο νησί πίσω του. Θα είναι δύσκολο, είπε, για την ΤΣΣΚΑ να περάσει, αλλά όχι αδύνατο. Ο Όφη, είπε ο Θωμάς Λαυτσής, έχει ένα εξαιρετικό κοινό και ένα ολόκληρο νησί πίσω του και μάλιστα ένα τεράστιο νησί, υπογραμμίζοντας ακόμη ότι οι ποδοσφαιριστές του Όφη χαρακτηρίζονται από μαχητικότητα και επιμονή. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Όφη είναι μια ομάδα που δεν εγκαταλείπει τα παιχνίδια, ακόμη και όταν αυτά φαίνεται να έχουν χαθεί. Οι παίχτες που παίζουν εκεί, στον Όφη, είπε ο Λαυτσής, είναι γνωστοί για το ότι δίνουν τα πάντα. Παλεύουν μέχρι το τέλος, ανατρέπουν χαμένα παιχνίδια και δεν σταματούν ποτέ να αγωνίζονται. Και σαν παράδειγμα, ο Θωμάς Λαυτσής έφερε την κατάκτηση του κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ και την κατάκτηση του Super Cup πριν δύο μέρες απέναντι στην ΑΕΚ. Τώρα, δεν έκρυψε ο πρώην παίκτης του Όφη και πρώην πρόεδρος της Λεύκη ότι ο Όφη δεν έχει την ποιότητα παιχτών που έχουν οι κορυφαίες ομάδες, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ωστόσο, ακριβώς εκεί αντιμετωπίζει ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του Όφη, στην ομάδα και όχι στις μονάδες. Όπως εξήγησε ο Λαυτσής στη συνέντευξή του, προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα σύνολο μέσα από το οποίο οι ποδοσφαιριστές λειτουργούν ως ομάδα και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ομαδικού ποδοσφαίρου. Αυτό, σύμφωνα με τον Λαυτσή, μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια σειρά ευρωπαϊκών αγώνων όπου η τακτική, η μαχητικότητα και η συνοχή συχνά έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα μεγάλα ονόματα. Παρά την προειδοποίηση προς την ΤΣΣΚΑ, ο Θωμάς Λαυτσής δεν υποτιμά σε καμία περίπτωση βουλγαρική ομάδα. Αντίθετα, θεωρεί ότι η σημερινή ΤΣΣΚΑ αρχίζει να αποκτά τα χαρακτηριστικά που θέλουν να βλέπουν οι φιλαθλήτες. Νομίζω, είπε, ότι ο τρόπος που παίζει η ΤΣΣΚΑ αυτή τη στιγμή προσεγγίζει αυτό που θέλουν οι οπαδοί της ομάδας, να είναι πολύ δυνατή ομάδα. Έχει στην επίθεση παίχτες κλάσης, από τους οποίους είναι πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Δηλαδή, πιο απλά, ο Λαυτσής αναγνωρίζει ότι η ΤΣΣΚΑ έχει τα όπλα για να δημιουργήσει προβλήματα στον Όφη, αλλά ταυτόχρονα θεωρεί ότι η κριτική ομάδα έχει τα δικά της στοιχεία για να δυσκολέψει σημαντικά τους Βούλγαρους. Ο Λαυτσής, ο οποίος έχει
Ένα ιδιαίτερο δεσμό και με τις δύο πλευρές. Έχει αγωνιστεί τόσο στον Όφη όσο και στον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια ανέλαβε την Προεδρία.

τη Σλεύσκη, είπε ότι έχω παίξει τόσο στον Όφη όσο και στον Παναθηναϊκό και είναι ευχάριστο για μένα να παρακολουθώ αυτούς τους αγώνες όταν παίζουν, ειδικά με βουλγαρικές ομάδες, και εξέφρασε την επιθυμία να συνεχίσουν στην Ευρώπη τόσο τη ΣΕΣΕΚΑ όσο και η Λεύσκη, αναγνωρίζοντας ότι οι αποστολές απέναντι στον Όφη και την ΑΕΚ θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Επίσης, μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον φύλαθρο κόσμο του Όφη. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο Όφη έχει ένα πολύ καλό κοινό που ταξιδεύει παντού για να στηρίξει την ομάδα του. Ελπίζω, είπε, να γίνουν δύο καλοί αγώνες. Όφη δεν είναι το μεγάλο φαβορί με βάση τα ονόματα και το budget, αλλά είναι ένας αντίπαλος που μπορεί να κάνει τη ζωή της ΤΣΕΚΑ πολύ δύσκολη.

πλέον στους θερματοφύλακες του Όφη, με αφορμή την κλήρωση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με τον Όφη. Έκανε δηλώσεις και ένας ποδοσφαιριστής που έπαιξε και στις δύο ομάδες, ο Μεθόδιος Δεγιάνοφ, ο οποίος αγωνίστηκε περίπου 5 χρόνια στον Όφη και με σημαντική προσφορά. Είναι από τους λίγους ξένους ποδοσφαιριστές που έχουν ξεπεράσει τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα της κριτικής ομάδας. Έπαιξε 113 επίσημα παιχνίδια, 23 γκολ, 18 ασίστ ο Ντεγιάνοφ, ο οποίος μίλησε για τις αναμετρήσεις και είπε ότι η ερώτηση που του έγινε: τι αναμνήσεις έχεις από την εποχή που έπαιζες στην Κρήτη και στον Όφη? Είπε ο Ντεγιάνοφ ότι έχω μόνο καλές αναμνήσεις από εκεί. Έπαιξα σε αξιοπρεπές επίπεδο για περίπου 4 χρόνια. Ήταν μια πολύ καλή περίοδος για μένα και την οικογένειά μου στην Κρήτη. Μας σέβονταν και μας αγαπούσαν. Ρωτήθηκε αν διατηρεί επαφές με την Κρήτη. Είπε ότι έχω μερικούς συμπαίκτες με τους οποίους κρατώ επαφή. Είναι και αυτοί πρώην ποδοσφαιριστές όπως εγώ. Δεν έχουν όμως κάποια σχέση αυτή τη στιγμή με το σύλλογο. Έχετε νέα από κάποιον αφότου συμπαίκτη, αφότου έγινε γνωστό ότι η ΤΣΣΚΑ και Όφη μπορεί να συναντηθούν? Η συνέντευξη έγινε πριν τον επαναληπτικό, τον χθεσινό αγώνα της ΤΣΣΚΑ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Είπε: ναι, μίλησα με ένα πρώην συμπαίκτη μου, του ανέφερα, δεν αναφέρει ποιον, του ανέφερα ότι μπορεί να παίξουμε εναντίον τους. Είχαμε μια πολύ φιλική συζήτηση. Συμφωνήσαμε να γίνει το παιχνίδι της Πέμπτης, το χθεσινό που έγινε, και να τα ξαναπούμε. Τα λόγια μου ήταν ότι δεν ήθελα να βάλω το κάρο μπροστά από το άλογο. Ρωτήθηκε ο Ντεγιάνοφ τι συνθήκες επικρατούν στην Κρήτη τον Αύγουστο. Είπε ότι ήταν αρκετά δύσκολα. Θυμάμαι ότι κάναμε πολύ πρωί προπονήσεις, επειδή μετά τις 8 η θερμοκρασία ήταν πολύ υψηλή. Η υγρασία επίσης είναι αρκετά υψηλή, γεγονός που κάνει την αίσθηση της ζέστης ακόμη πιο έντονη. Ήταν πραγματικά δύσκολο σε ορισμένες στιγμές να παίζουμε ή να κάνουμε προπονήσεις τον Αύγουστο. Σε πολλούς αγώνες μου συνέβη σε μένα ή σε κάποιον από τους συμπαίκτες μου και τους αντιπάλους να μην έχουμε αρκετό αέρα, να χρειαζόμαστε να ξεκουραστούμε για 1-2 λεπτά ή να πιούμε νερό. Αλλά προσαρμόζεσαι, συνηθίζεις τον καιρό, τις συνθήκες, δεν έχεις άλλες επιλογές. Ρωτήθηκε και για τον σύλλογο, για την ομάδα της ΤΣΣΚΑ Σόφια, στην οποία είχε αγωνιστεί, και είπε ότι είναι πολύ αισιόδοξος για την φετινή σεζόν. Είπε το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι με την Μακάβη Τελ Αβίβ, και πραγματικά η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά, μπήκαν με αυτοπεποίθηση και αυτό το αποτέλεσμα σίγουρα έδωσε μεγάλη όθεση στην ομάδα για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση, και επίσης στάθηκε στους οπαδούς της ΤΣΣΚΑ που δημιουργούν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και όπως είπε θα αποτελέσουν τον 12ο παίχτη της ομάδας. Να πούμε και κάποια πράγματα για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία ιδρύθηκε το 1948, 5 Μαΐου του 1948. Έχει έδρα αυτή την περίοδο, το λέγαμε και νωρίτερα, το Βασίλ Λεύσκι Στάντιουμ. Το δικό της γήπεδο είναι στο στάδιο ανακατασκευής, εκτιμάται ότι σε περίπου ένα μήνα θα είναι έτοιμο. Η ρεβάνς θα γίνει στο Βασίλ Λεύσκι, εκεί που έχει παίξει μέχρι τώρα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει κατακτήσει 31 φορές το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Έχει κερδίσει 22 κύπελλα Βουλγαρίας, πέρσι το 22ο, και 4 Super Cup της χώρας. Πέρσι μπορεί να ήταν κυπελούχος, αλλά τερμάτισε τέταρτη στο βουλγαρικό πρωτάθλημα. Προπονητής της ομάδας είναι ο Χρήστο Γιάννεφ, ο οποίος είπε χθες στη συνέντευξη τύπου μετά την πρόκριση της ομάδας του επί της Μακάμπη ότι δεν έχει δει ακόμη τον Όφη. Και φαντάζομαι έτσι ότι άνθρωπός του σίγουρα θα ήταν στο Παγκρίτιο Στάδιο την Δετάρτη
και στο Super Cup. Στην Ευρώπη φέτος η Τσεσεκά ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό γύρο, απέκλεισε την Derry City 3-2 εντός έδρας, 2-1 εκτός. Στο δεύτερο γύρο απέκλεισε την έμπειρη Καραμπάγ 0-0 το πρώτο παιχνίδι στο Αζερμπαϊτζάν, 0-0 στη Σόφια και στα πέναλτι επικράτησε με 5-4 και συνέχεια απέκλεισε την Μακάμπι Τελαβίβ κυρίως χάρη στη νίκη που πέτυχε στον Μπατούμι της Γεωργίας με 3-0, γιατί στο χθεσινό επαναληπτικό ιτήθηκε με 3-1. 9 το βράδυ είναι την Πέμπτη. Παίρνω αρκετά μηνύματα από φίλους ακροατές που ρωτάνε πότε θα, τι ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι στο Παγκριτίο την ερχόμενη Πέμπτη 20 Αυγούστου. Είναι στις 9 το βράδυ και πιθανότατα και ο επαναληπτικός στη Σόφια θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Για την ΤΣΣΚΑ επίσης να πούμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλές ευρωπαϊκές παρουσίες, ειδικά πριν από τον προηγούμενο αιώνα είχε πολλές διακρίσεις στα ευρωπαϊκά κύπελα. Την σεζόν 56-57 έφτασε στα προημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών. Την σεζόν 66-67 στα ημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών. Το 73-74 στα προημιτελικά πάλι του κυπέλλου πρωταθλητριών. Το 80-81 στα προημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών. 88-89 στα ημιτελικά του κυπέλλου κυπελούχων. Το 1989 είχαμε την επαναφορά της ονομασίας της ΕΚΑ Σόφιας και το 2000 επαναφανίστηκε στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την σεζόν 15-16 σχεδόν περίπου με τον Όφη είχαμε την πτώχευση του παλιοσυλλόγου. Έτσι το 2016 η Litex Lovect μεταφέρεται στη Σόφια και μετανομάζεται σε Τσεσεκά Σόφιας και πλέον από το 2020 εδραιώνεται ξανά στις κορυφαίες θέσεις του βουλγαρικού ποδοσφαίρου. Ήδη έχει κάνει 5 μεταγραφές, μάλιστα πήρε και έναν επιθετικό, μεταγραφή η οποία ανακοινώθηκε σήμερα από την Τσεσεκά Σόφιας, αλλά νομίζω ότι είναι ένας αντίπαλος αντιμετωπίσιμος από τον Όφη. Η ομάδα η οποία θα προκριθεί θα παίξει στη League Phase του Europa League. Να πω ότι η League Phase του Europa League ξεκινά 16 Σεπτεμβρίου η πρώτη αγωνιστική και ολοκληρώνεται 28 Ιανουαρίου η 8η αγωνιστική. Αν τώρα ο ετοιμένος του ζευγαριού Όφη της ΕΚΑ Σόφιας θα συνεχίσει στη League Phase του Conference League.

Λοιπόν, μετά την ανάλυση της ΕΣΕΚΑ Σόφιας και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την αντίπαλο του Όφη στα play-off του Europa League, πάμε και στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Χθες ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στις Βρυξέλλες, δεν ανταποκρίθηκε σε καμία περίπτωση στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να χάσει από την, και στις Βρυξέλλες, από την Άντερλεχτ με 3-2 και να αποκλειστεί από τη συνέχεια του Europa League. ΠΑΟΚ που γενικά παρουσίασε πολλά προβλήματα και αμυντικά και προβλήματα έτσι αυτοσυγκέντρωσης και πειθαρχίας στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί στο τέλος του παιχνιδιού έχασε δύο παίχτες, αποβλήθηκαν δύο σημαντικοί παίχτες, ειδικά ο Ζιβκοβιτς και ο Γερεμέγεφ, και δεν θα ενισχύσουν και τον ΠΑΟΚ πλέον στα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια που είναι στο Conference League, είναι τα play-off του Conference League, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της νορβηγικής Μπραν, η οποία απέκλεισε τον Απόλλωνα Λεμεσού στην παράταση μέσα στην Κύπρο. Το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν θα γίνει στην Τούμπα την ερχόμενη Πέμπτη, και η ρεβάνς στην Νορβηγία μία εβδομάδα αργότερα. Δεν θα παίξουν στο πρώτο παιχνίδι ο Ζιβκοβιτς και ο Γερεμέγια. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει, όπως αναμενόταν, στα play-off του Conference League την Χράντετς Κράλοβε, την τσεχική ομάδα, μια ομάδα η οποία είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Αποκλείστηκε από την Μπεσίκτας με δύο ήττες, 1-0 και στην Κωνσταντινούπολη, 1-0 και στο Κράλοβε. Πέμπτη πέρσι στην Τσεχία, και το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ η ρεβάνς θα γίνει 27 Αυγούστου στην Τσεχία. Και βέβαια είναι αγώνες χωρίς αύριο, καθώς ο νικητής συνεχίζει στη League Phase του Conference League, ενώ ο ηττημένος θα μείνει εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας. Να πούμε κάποια πράγματα για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, η οποία είναι ιδρύθηκε το 1904 στην ομώνυμη πόλη της Τσεχίας, το Κράλοβε. Η έδρα της είναι χωρητικότητας 9.300 θέσεων. Έχει κατακτήσει μόλις ένα κύπελλο της Τσεχίας τη σεζόν 94-95, και δεν έχει κάποιο άλλο τίτλο. Πέρσι τερμάτισε τέταρτη, να το διορθώσω, μετά τα play-off. Η χρηματιστηριακή της αξία είναι γύρω στα 13 εκατομμύρια ευρώ. Ο πιο ακριβός παίκτης είναι ο τερματοφύλακας, ο Άνταμ Ζαντραζίλ. Η αξία του εκτιμάται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Προπονητής της ομάδας είναι ο Ντέιβις Χόρεϊς. Φέτος είναι η πρώτη της συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά τη σεζόν 95-96 και το κύπελλο κυπελούχων, όπου αποκλείστηκε στους 16 από την Δυναμό Μόσχας. Έχει αγωνιστεί και στους 8 του κυπέλλου πρωταθλητριών πριν πολλά πολλά χρόνια, πριν από 65 χρόνια, κόντρα στην Μπαρτσελώνα. Μάλιστα εκείνη την περίοδο στη φάση των 16 είχε αποκλείσει και τον Παναθηναϊκό. Είναι μια βατή κλήρωση, νομίζουμε, η κλήρωση με την Χράντετς, αλλά θα πρέπει ο Παναθηναϊκός έτσι να δείξει σοβαρότητα και σίγουρα ένα καλύτερο πρόσωπο από αυτό που έδειξε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, στα μέχρι τώρα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και βέβαια να πούμε ότι το πρωτάθλημα Τσεχίας είναι σε εξέλιξη, έχουν γίνει ήδη τρεις αγωνιστικές, είναι αίτητη στα τρία παιχνίδια η Χράντετς, η οποία έχει κερδίσει
στην έδρα της την Παρτούμπιτσε με 2-1 και την Οστράβα με 2-1 και έχει φέρει εκτός έδρας ισοπαλία με την Μποέμιας 0-0. Λοιπόν, στο σημείο αυτό πρέπει να πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ιδιωτική περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου. Εμπόδια στο σχεδιασμό της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην καρδιά της τουριστικής περίοδου από τους εφοριακούς που εξήγηλαν προειδοποιητική απεργία αποχή το δεκαήμερο από 17 έως 26 Αυγούστου. Η Κίνα ενισχύει την παρουσία της στη Βόρεια Θάλασσα, διαδρομή που ελέγχεται από τη Ρωσία, αυξάνοντας τις θαλάσσιες μεταφορές και την πρόσβασή της σε ρωσική ενέργεια. Τουλάχιστον 6 κινέζικες ναυτιλιακές εταιρείες αναμένεται να πραγματοποιήσουν περισσότερα από 50 δρομολόγια φέτος. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία έχουν ανασταλεί έως αύριο το πρωί λόγω της τέφρας από τη συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα της Έτνας, που έχει αναγκάσει εκατοντάδες πτήσεις να ακυρωθούν ή να αλλάξουν δρομολόγιο από την περασμένη εβδομάδα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 5.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλή βάρδια στο φίλο το Μινά. Πριν πάμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, να πω ότι αναφορικά με το παιχνίδι του Όφη με την Τσεσεκά Σόφιας, ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του αγώνα, ο οποίος θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Όφη, είναι στην διάρκεια

0: διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια που ξεκινούν από 15 ευρώ στη θύρα 14, 7,5 το παιδικό, στη θύρα 11, μάλλον στις θύρες 9, 10, 12 και 13 κάνουν 20 ευρώ, στη θύρα 11 35 ευρώ, στις θύρες 3 και 19 40 ευρώ, στις θύρες 2 και 20 50 ευρώ, στα VIP της 1 70 ευρώ, στα VIP της 1 80 ευρώ και υπάρχουν και το Club VVIP με 100 ευρώ. Και βέβαια τα εισιτήρια για παιδιά κατεβαίνουν στο μισό της τιμής. Και βλέποντας τις τιμές των εισιτηρίων του αγώνα Όφι Τσεσεκά, νομίζω το είχαν πει και οι άνθρωποι της ΠΑΕ Όφι, ότι πόσο συνέφερε να πάρουν εισιτήριο διαρκείας. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι με τις εκπτώσεις τα εισιτήρια διαρκείας κατέβαιναν και στα 90 ευρώ. Και εδώ τώρα, αν κάποιος παρακολουθήσει 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφι, με το πιο φθηνό εισιτήριο θα χρειαστεί 60 ευρώ. Μόνο για 4. Αν είναι 5, πάμε στα 75. Δηλαδή πλησιάζει το εισιτήριο διαρκείας. Επίσης ο τρόπος που μπορεί να προμηθευτεί κάποιος τα εισιτήρια διαρκείας είναι από σήμερα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας στην ενότητα εισιτήρια και από την ιστοσελίδα που γίνεται η διάθεση more.com και τα γραφεία της ΠΑΕ Όφι στο γήπεδο Θόδωρος Βαλτινογέννης θα είναι ανοιχτά καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα για να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς τους φιλάθλους της ομάδας. Λοιπόν, από το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφι και τα νεότερα με τα εισιτήρια τα οποία κυκλοφόρησαν σήμερα 9 το βράδυ, είναι το παιχνίδι την ερχόμενη 5η 20 Αυγούστου, πάμε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Είχαμε σήμερα προκριματικά στο επικοντό των ανδρών και στον ακοντισμό των γυναικών. Η Τζέγκο πέρασε στον τελικό, όπως και ο Εμμανουήλ Καραλής στον προκριματικό του επικοντό. Ο Εμμανουήλ Καραλής μπήκε στον αγώνα στα 5.60, τα πέρασε με μεγάλη άνεση. Στη συνέχεια περίμενε την εξέλιξη και στα δύο γκρουπ, ιδιαίτερα στο δεύτερο που μετήχαν οι άλτες με τις χαμηλότερες φετινές επιδόσεις για να δει αν χρειαστεί να κάνει και 5.70. Εν τέλει τα 5.60 πέρασαν μόλις 11 επικοντιστές, οι 8 από τον γκρουπ του Καραλή, από το καλό γκρουπ, αλλά ο προκριματικός δεν ολοκληρώθηκε και αυτό γιατί ο Ολλανδός Μένο Φλόουν, συγκάτοχος του τίτλου του πρωταθλητή Ευρώπης στον κλειστό στίβο μαζί με τον Καραλή, αφού έριξε μία φορά τα 5.45, αισθάνθηκε ενοχλής και επέλεξε να αφήσει το 5.60, προφανώς εκτιμώντας λάθος την εξέλιξη του προκριματικού. Έτσι ο πύχης ανέβηκε μόνο για αυτόν στα 5.70, αλλά δοκιμάζοντας να τρέξει τη φόρα του για το δεύτερο άλμα του, εγκατέλειψε την προσπάθεια και ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τους 11 που πέρασαν τα 5.60 και άλλους 3 με 5.45. Συνολικά 14 θα λάβουν μέρος στον τελικό το επικοντό που θα γίνει Κυριακή 9.30 το βράδυ. Ο Γιάννης Ρίζος δεν ήταν σε καλή μέρα, είχε και κάποια προβλήματα στο ισχύο και δεν μπόρεσε να περάσει τα 5.25 και αποχαιρέτησε άδοξα τον προκριματικό. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στην κρατική τηλεόραση ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την ολοκλήρωση του προκριματικού στο επικοντό.
1: Και ο οποίος έκανε περισσότερο χρόνο να, δεν ξέρω, από τότε που έφυγες από την προς την κερκίδα. Παρακολουθούσα πόσα αυτόγραφα, πόσες συναντήσεις είχες. Ωραίο, έτσι.
2: Εντάξει, σίγουρα είναι απίστευτο. Και εγώ ήμουνα μικρό παιδί και παρακολουθούσα τους αγώνες και έβλεπα όλους αυτούς τους μεγάλους αθλητές και πέρασαν τα χρόνια και έγινα εγώ αυτός ο μεγάλος αθλητής που μοιράζω τόση αγάπη. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Μ' αρέσει να δίνω αγάπη επειδή παίρνω και πάρα πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο. Αλλά εντάξει, είμαστε εδώ για μια δουλειά.

0: Σίγουρα πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος. Νιώθω καλά, είμαι καλά. Μακάρι να πάνε όλα έτσι όπως έχουμε σκεφτεί με την ομάδα μου στο τελικό και προχωράμε.
1: Εντάξει, ο προκριματικός ήταν μια τυπική διαδικασία. Ένα 5-60, ένα άλμα. Θα σε ρωτούσα πώς είσαι, αλλά μας τα είπες. Κάνε μας έτσι μια αποτίμηση για τον προκριματικό.
0: Σίγουρα ο καιρός δεν ήταν ιδανικός, όπως είπε και η Κατερίνα. Οι συνθήκες εδώ, επειδή είναι ανοιχτό το στάδιο, μπαίνει αέρας, όπως είπε και ο Μίλτος. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, η αλήθεια είναι. Αλλά ελπίζουμε και για την τύχη, ελπίζουμε και να πάνε όλα καλά, την Κυριακή να μην έχει τόσο αέρα. Γενικώς είμαι πάρα πολύ καλά. Περιμένω να βγει το άλμα που θέλω. Είμαι αθλητής αγώνων. Ελπίζω να μου βγει την Κυριακή. Αλλά ό,τι και να γίνει, εγώ θα δώσω το καλύτερο δυνατό και περιμένουμε για την Κυριακή.
1: Ο αθλητισμός δεν υπόσχεται, ακόμη και αν λέγεσαι καραλής, δεν υπόσχεται το μετάλλιο. Πρέπει να προσπαθείς κανείς. Αλλά αν το κερδίσεις, υπόσχεσαι να το φέρεις εδώ, στη μεικτή ζώνη.
0: Να μην κάνω καμία βλακεία, εγώ. Όχι, σίγουρα. Σίγουρα θα το φέρω. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον. Εγώ θα το φέρω. Θα το μοιράζω σε όλο το στάδιο αν το φέρω και θα το φέρω και εδώ. Αλλά όλα καλά. Περνάμε καλά. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για όλους τους αθλητές που είναι εδώ να χαίρονται το αγώνισμα. Και είμαστε έτοιμοι και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που είμαστε εδώ σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού.
2: Μάλιστα. Αυτά από τον Εμμανουήλ Καραλή, έκανε και πλάκα σχολιάζοντας έτσι το γεγονός ότι ο Τεντόγλου πήγε αμέσως μετά τη νίκη του στο Μήκος, είχε ξεχάσει το χρυσό μετάλλιο και το θύμισε ο συνάδελφος της ΕΡΤ. Σήμερα, όπως είπαμε, είχαμε και τον προκριματικό του ακοντισμού των γυναικών, εκεί όπου η Ελίνα Τζένκο τα πήγε πάρα πολύ καλά, έκανε φετινό ρεκόρ και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό, ο οποίος και αυτός θα γίνει την Κυριακή βράδυ, λίγο αργότερα από τον τελικό του επικοντό. 9.30 είναι ο τελικός επικοντό, 9.55 είναι ο τελικός του ακοντισμού γυναικών. Έστειλε το ακόντιο στα 59-82, έκανε φετινό ρεκόρ, το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 58-37. Στην δεύτερη βολή, βλέποντας ότι είναι χαμηλή, την έβγαλε άκυρη. Η τρίτη ήταν 55-56 και το όριο έκλεισε στα 56-90, ενώ η μοναδική που πέρασε το όριο των 61 μέτρων ήταν η Ελβετίδα Λεόνι Χούγκλι, η οποία έκανε 62-33 που αποτελεί και εθνικό ρεκόρ Ελβετίας.

0: Λοιπόν, μένουμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πάμε και στην Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία μετά τη γέννηση του γιού της επανήλθε και μάλιστα σε πολύ καλό επίπεδο. Προσπάθησε χθες για ένα μετάλλιο, τελικά κατέλαβε την έκτη θέση με καλύτερο άλμα στα 4.60. Να ακούσουμε τι είπε στην κρατική τηλεόραση μετά το τέλος του τελικού του επικοντό των γυναικών.
1: Γενικά η χρονιά είναι τόσο διαφορετική για μένα, έχοντας τον μπέμπι, έχοντας τον παντού, στην προπόνηση, αγώνες παντού. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα. Και ας μην πήρα μετάλλιο, είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα σίγουρα. Παρ' όλα αυτά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Ήρθα εδώ με φετινό ρεκόρ 4.48, έκανα φετινό ρεκόρ στο προκριματικό, φετινό ρεκόρ στο τελικό. Είχα και ένα στοίχημα με την αδερφή μου. Είχαμε έτσι μια διαφορά γιατί ξαναξεκίνησε επικοντό. Με το 50 την ισοφάρισα και με το 60 την πέρασα. Οπότε είχε μεγάλη σημασία αυτό για μένα. Αλλά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Δεν αισθάνθηκα σωματικά όσο καλά αισθάνθηκα στο προκριματικό, για να είμαι ειλικρινής. Και ίσως αυτό δείχνει τόσο παραπάνω το πόσο καλό είναι το 60 που έγινε σήμερα.
2: Αυτό το 60 στην τρίτη προσπάθεια. Τις προάλλες μου έλεγες ότι οι ελίτ αθλητές είναι τι σκέφτονται από εδώ και πάνω.
1: Ναι.
2: Και το έχω κρατήσει. Κάτι λειτουργήσε εκεί, γιατί είδαμε τη Στεφανίδη που ξέρουμε, έτσι. Όχι ότι είχαμε καμιά αμφιβολία.
1: Ναι, σίγουρα. Υπήρχε ένα θέμα με το τρέξιμό μου σήμερα. Ίσως απλά δεν αισθανόμουν όσο καλά, ίσως είμαι κουρασμένη, δεν ξέρω. Και νομίζω αυτό έλειπε. Και όσο μπαίνεις μέσα στον αγώνα, λίγο ξεχνάς αυτές τις λεπτομέρειες και απλά αγωνίζεσαι. Και νομίζω αυτό έγινε στην τρίτη προσπάθεια στο 60. Και στην πρώτη στο 70, για να πω την αλήθεια, είμαι ευχαριστημένη και με την προσπάθεια που έκανα στο 70. Το μόνο που δεν είμαι ευχαριστημένη είναι που δεν τελείωσα τις προσπάθειες στο 70, γιατί άλλαξα κοντάρι και το φοβήθηκα. Θα είμαι τελείως ειλικρινής, το φοβήθηκα ξεκάθαρα. Αλλά ξαναλέω, δεν έχω ξαναδεί τον πύχη στο 4.60 φέτος και τον είδα στο 4.70 και έκανα και ένα καλό άλμα. Οπότε είμαι φοβερά ικανοποιημένη.
2: Μάλιστα. Με τι συνέστημα και τι θα πάρεις από αυτό το πρωτάθλημα και τι περιλαμβάνει συνέχεια για σένα.
1: Φου, αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Θα πάω μόνο σε έναν ακόμα αγώνα αυτή τη στιγμή, αυτό έχω στο μυαλό μου, εκτός να αλλάξει κάτι που είναι στο τέλος του μήνα και δεν είναι πραγματικός αγώνας. Είναι ένας αγώνας όπου διαλέγεις, έχεις 6 προσπάθειες, διαλέγεις το ύψος, νομίζω δεν μετράει καν σαν αγώνας. Το κάνει μια φίλη μου, το διοργανώνει μια φίλη μου και γι' αυτό θα πάμε. Και θα επιδείξω και από πολύ μικρή φόρα κιόλας. Από εδώ και πέρα πρέπει λίγο να σκεφτώ. Καταρχάς, ξέρεις, κάποιοι λένε το πας χρόνο-χρόνο τώρα με 36. Εγώ το πάω μήνα-μήνα για να είμαι

0: ειλικρινής. Θα ήθελα να ξεκουραστώ. Έχουμε διάφορα σενάρια στο μυαλό μας. Δηλαδή υπάρχει ένα σενάριο του να κάνω κλειστό και να ξεκουραστώ λίγο στον ανοιχτό. Γιατί άμα έτσι σαν μακρινό στόχο το Los Angeles, δεν μπορεί να βγει για μένα που θα είμαι 38 πλέον τη χρονιά του Los Angeles, κάνοντας και κλειστό και Πεκίνο που είναι αργά του χρόνου, παγκόσμιο, ναι.
1: Και ευρωπαϊκό το 28 στην Πολωνία.
0: Μετά τους Ολυμπιακούς όμως. Ναι, η Ολυμπιακή είναι νωρίς το 28. Δηλαδή, οπότε πρέπει λίγο να τα κοιτάξουμε αυτά, γιατί είπα θα συνεχίσω. Αγαπάω πολύ το επικοντό, μου αρέσει πολύ. Σε ένα επίπεδο με τρομάζει κιόλας, αλλά νομίζω είναι και καλό γενικά να κάνεις πράγματα που σε τρομάζουν. Αλλά δεν μπορώ να ξαναπεράσω αυτό που πέρασα από το 20 έως το 24, με πόνους συνέχεια, με τραυματισμούς. Οπότε κάνουμε μια πιο ιδιαίτερη προπόνηση, πιο συγκρατημένη, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και γι' αυτό μιλάω για πιθανώς να αφήσω μια σεζόν είτε του κλειστού είτε του ανοιχτού, ώστε να μπορέσω να ξεκουραστώ και να μην υπάρχουν τραυματισμοί, άμα είναι να συνεχίσω. Γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω να το κάνω πονώντας. Και αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που έχει γίνει φέτος. Είμαι πρώτη φορά υγιής από το 2019.
1: Εντυπωσιακό. Αν βαθμολογήσεις με κάποιο τρόπο τη σεζόν που πέρασε, αυτή που κατά κάποιο τρόπο κλείνει σήμερα, ουσιαστικά βάζει ψηλό βαθμό. Όχι υπό την άποψη του αποτελέσματος. Πώς τη σκεφτόσουν στην αρχή, πώς κύλησε και ποιο τελικά είναι το αποτέλεσμα?
0: Όταν ξεκινήσαμε στο κλειστό, έκανα 4-13, κάτι τέτοιο.
1: 4-10, ναι.
0: Κάτι τέτοιο, 4-10, αλλά... κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, για να το δω.
0: Και είχα πει τότε σε μια Ελληνίδα συναθλητριά μου, σε έναν αγώνα που την είχαμε βρει.
1: 4-10.
0: 4-10, ναι. Όχι, 4-15, να το. Αυτό το θυμάμαι.
1: Okay.
0: Έχω κάνει και 4-10 και 4-15, ναι, ναι. Της είχα πει, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ξαναβάλω τα αγωνιστικά μου κοντάρια, ώστε να μπορέσω να κάνω, να μιλάμε για ύψη 4-60, 4-70 κτλ. Δεν μπορούσα, στο μυαλό μου δεν μπορούσα να το δω αυτό ποτέ. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη βελτίωση, γιατί για να είμαι ειλικρινής, ξεκινήσαμε να κάνουμε sprint. Ένας επικοντησής είναι ένα sprinter με ένα κοντάρι ουσιαστικά. Ξεκινήσαμε να κάνουμε sprint το Μάρτιο. Δηλαδή, πραγματική προπόνηση έχω κάνει από το Μάρτιο και μετά. Γιατί είχα κάνει και κεσαρική, για να είμαι ειλικρινής, και είχα και κάποια προβληματάκια στην αρχή. Οπότε θα μπορούσα να είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και να πω ότι άμα είχα κάνει μια υπέρβαση πριν έρθουμε εδώ, ίσως να είχε βγει και το 70 σήμερα.
1: Να μην είσαι αυστηρή, να είσαι δίκαιη.
0: Ναι, νομίζω για να είμαι δίκαιη με τον εαυτό μου, ήρθαμε 4.48 και έκανα 4.60. Νομίζω δεν μπορώ να ζητήσω κάτι παραπάνω. Με βαθμολογώ υψηλά, θα μπορούσα ψυχολογικά να είχα πάει λίγο καλύτερα, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη.
1: Η μεγάλη σκηνή, μια και συζητάμε για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έπαιξε ρόλο προφανώς, δηλαδή σου έδωσε ένα έξτρα κίνητρο.
0: Σίγουρα. Η αλήθεια είναι, από τη μία χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να κάνω αυτό που έκανα σήμερα και στο προκριματικό, δηλαδή να ενεργοποιούμε σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Απ' την άλλη, θα ήθελα να μπορώ να το κάνω και λίγο χωρίς να είναι ένα πρωτάθλημα, ώστε να είμαι λίγο πιο έτοιμη στο πρωτάθλημα. Εντάξει, σίγουρα αυτό θα είναι ένα boost για του χρόνου. Ίσως ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι αυτό. Φέτος αισθάνθηκα για πρώτη φορά ότι ξεκινάω από το μηδέν. Κάθε χρονιά ξεκινάς και έχεις ένα στάνταρ. Ξέρεις ότι το μικρότερο κοντάρι από αυτή τη φορά είναι αυτό, ότι από αυτή τη φορά το χαμηλότερο που μπορώ να πετύξω είναι τόσο. Φέτος ξεκίνησα από το μηδέν. Ξεκίνησα όντας 15 κιλά παραπάνω από ό,τι είμαι τώρα. Δηλαδή ήταν μια πολύ διαφορετική εμπειρία, ένα πολύ διαφορετικό challenge. Θεωρώ τώρα ότι έχουμε φτάσει ξανά σε ένα επίπεδο που μπορούμε να κοιτάμε ότι ξεκινάει μια ξανά normal σεζόν από το φθινόπωρο και μετά.
1: Το κάναμε συνέντευξη τελικά και όχι μεικτή ζώνη ακριβώς, αλλά εμένα μου αρέσει, γιατί είναι και ευκαιρία, έχουν τελειώσει και οι αγώνες. Είδα και τον Μίτς στο τέλος, με το που αφήνεις το 4.70, γιατί το βλέπουμε, το βλέπεις και εσύ, και σκάει ένα πλατή χαμόγελο, τεράστιες ικανοποίησεις. Τι σου είπε?
0: Μου είπε ότι δεν μπορώ να φανταστώ πόσο περήφανος είναι, γιατί και εκείνος ξέρει. Ξέρουμε ότι είμαι καλά και ίσως υπό άλλες συνθήκες μπορούσα να είχα κάνει και το 70. Και έχει πάει καλά η προπόνηση, αλλά ξέρει και πόσο έχω δυσκολευτεί φέτος στους αγώνες. Και είναι αυτό ένα πράγμα. Όταν είχα κάνει ένα podcast, έτσι, αφού κάνουμε λοιπόν τέτοια συνέντευξη, το 20 στη διάρκεια του COVID, και είχα πει ότι εγώ πάντα θα κάνω επικοντό. Πάντα θα πιάνω κοντάρι, πάντα θα παίζω. Ίσως μέχρι ένα χ επίπεδο που δεν με τρομάζει, όσο με τρομάζει από ένα επίπεδο και μετά, όσο μέχρι εκεί που μου είναι εύκολο ουσιαστικά. Και είχα πει όμως ότι όταν θα σταματήσω, αυτό που θα μου λείπει πολύ είναι οι αγώνες, να αγωνίζομαι. Και για να είμαι απολύτως ειλικρινής, φέτος δεν διασκέδασα τους αγώνες μου, δεν μου έλειψαν καθόλου οι αγώνες. Το αντίθετο θα έλεγα. Δηλαδή έμπαινα στους αγώνες και δεν αισθανόμουν καλά, ίσως γιατί δεν ήμουν

0: κατάλληλους προετοιμασμένοι, δεν ξέρω. Εκτός από εδώ. Αυτό νομίζω θα μου λείψει, αυτό. Το να αγωνίζομαι σε πρωταθλήματα, καλά ή κακά, αυτό θα μου λείψει.
1: Λοιπόν, αυτά από την πρωταθλήτρια, την Κατερίνα Στεφανίδη. Να πούμε επίσης ότι ξεκίνησε και το έπταθλο των γυναικών και ξεκίνησε καλά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η Αναστασία Ντρακομύροβα, με ένα φετινό ρεκόρ στα 100 μέτρα με εμπόδια και ένα άλμα όχι μακριά από την καλύτερη επίδοσή της στο ύψος. Έκανε 14-18 στα 100 μέτρα εμπόδια και με αντίθετο άνεμο και πήρε 953 βαθμούς και στο ύψος έκανε 1,74 και πήρε 903 βαθμούς. Το φέτος έχει κάνει 1,78 στο ύψος στην Τρακομύροβα, η οποία έχει συνέχεια στο το βράδυ με τη σφαίρα που είναι το μεγάλο της ατό, είναι το δυνατό της αγώνισμα στο έπταθλο και τα 200 μέτρα. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Αμέσως μετά ερχόμαστε με Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, γιατί απόψε έχουμε τον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο με τη συμμετοχή της κριτικιάς, της σπουδαίας κολυμβήτριας του Τρίτων Ηρακλείου, της Άρτεμις Βασιλάκη.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Συνεχίζουμε με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Απόψε έχουμε τον τελικό της Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 μέτρα ελεύθερο. Η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία έκανε πραγματικά μια εντυπωσιακή κούρσα χθες στα προκριματικά και ένα φανταστικό πανελληνικό ρεκόρ, με 16-13-81 κατέβασε περίπου 7 δευτερόλεπτα το δικό της ρεκόρ. Πραγματικά καταπληκτική πρωταθλήτρια του Τρίτων Ηρακλείου, η οποία θα μπει στο σημερινό τελικό που ξεκινά στις 8:56 το βράδυ, το 1500 μέτρο ελεύθερο, με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο. Και δείχνει ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και γιατί όχι να διεκδικήσει ένα μετάλλιο απόψε η Άρτεμις Βασιλάκη στις 8:56 από την ΕΡΤ2 Σπορ ο τελικός. Να πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στην κρατική τηλεόραση αμέσως μετά την πρόκρισή της στον τελικό και αυτό το φανταστικό πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε.
1: Σχεδόν 7 δευτερόλεπτα κάτω από εκείνο της Μαριάννας Λιμπερτά που κρατούσε 16 χρόνια. Δηλαδή τι γίνεται, τι κάνεις αυτό το ευρωπαϊκό πλέον?
2: Εντάξει, ξεκίνησα δυνατά μετά το 800. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ γρήγορα για τώρα το πρωί. Απλά μπήκα μέσα και είπα ό,τι και να γίνει, εγώ θέλω άλλο ένα τελικό εδώ πέρα. Χθες με το Σίσκο μας έδωσε τρομερό κίνητρο σε όλους, γιατί πίστεψε στον εαυτό του και κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε και διεκδικούσε, οπότε νομίζω έχει δώσει τρομερό boost.

0: σε όλη την ομάδα. Εντάξει, τι να πω, νιώθω καλά στο νερό, η πιστήνα είναι γρήγορη, έχω ανταγωνισμό, αυτό που θέλω εγώ για να δουλέψει και μάλλον φαίνεται ότι βγαίνουν πολύ γρήγορα πράγματα.
1: Και στο 800 έκανες πολύ εντυπωσιακή επίδοση με ένα ακόμη πανελλήνιο ρεκόρ που το κατέβασες αρκετά. Αυτό δίνει όθηση φαντάζομαι, αλλά προσδίδει και κούραση. Τι από όλα αυτά βαραίνει περισσότερο μέσα σου?
0: Εντάξει, νομίζω ότι πιο πολύ μου δίνει το κίνητρο για να συνεχίσω να κάνω, να κατεβάζω τα ατομικά μου, γιατί το να βλέπεις ότι κολυμπάς πιο κάτω από το Ολυμπιακό όριο, νομίζω είναι και το όνειρό μου να βρεθώ σε μια Ολυμπιάδα. Οπότε μου δίνει κίνητρο. Εντάξει, κούραση είναι λογικό γιατί είναι πολλές μέρες εδώ οι αγώνες. Αλλά προσπαθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε, με μασάζ, με καλή αποκατάσταση και το φτιάχνουμε αυτό.
1: Και όλα αυτά στο πρώτο σου ευρωπαϊκό. Τι να πω. Εντάξει, το μέλλον είναι κάτι παραπάνω από λαμπρό.
0: Εντάξει, ναι, είναι πρώτο με ευρωπαϊκό 50. Νομίζω έδειξα τι μπορώ να κάνω και στην 25. Συνεχίζω να δουλεύω σκληρά με τον προπονητή μου και αυτό βγαίνει, οπότε είμαστε ικανοποιημένοι.
2: Μάλιστα. Αυτά από την Άρτεμις Βασιλάκη. Σήμερα αγωνίστηκε στα 1500 μέτρα ελεύθερο στα προκριματικά ο Ηρακλείωτης ο Βασίλης Κακουλάκης, ο οποίος ήταν 14ος του 23 που συμμετείχαν. Στους ημιτελικούς σήμερα προκρίθηκαν ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει χαρίσει στην Ελλάδα το μοναδικό μετάλλιο, ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Αγωνίστηκε στην τέταρτη σειρά των 200 μέτρα πεταλούδα, τερμάτισε πέμπτος και πέρασε τα ημιτελικά ως ενδέκατος. Και επίσης η Νικόλ Παυλοπούλου έκανε πολύ καλή εμφάνιση στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής, με επίδοση 2.13.38, πολύ κοντά στο δικό της πανελλήνιο ρεκόρ 2.13.14, και το απόγευμα στα ημιτελικά θα μπει με τον 7ο καλύτερο χρόνο, προσδοκώντας έτσι να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση και να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος. Από την κολύμβηση επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Η πρεμιέρα της Super League θα γίνει όχι με 7 παιχνίδια, αλλά με 6. Όπως αναμενόταν, ο Παναθηναϊκός άσκησε το δικαίωμα για αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων με την τσέχικη Χράβετς, και ο αγώνας της πρεμιέρας με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό στάδιο, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την μεθεπόμενη Κυριακή 23 του μήνα, δεν θα γίνει. Και αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τα δύο παιχνίδια που θα κρίνουν την ευρωπαϊκή του συνέχεια. 20 του μήνα, 20 Αυγούστου, με την Χράβες στο Παγκρίτιο και μία εβδομάδα αργότερα στο Κράλοβε. Αν τώρα ο Παναθηναϊκός προκριθεί στη League Phase του Conference League, τότε πιθανότητα αυτό το παιχνίδι του εξαναβολής Παναθηναϊκός και Φυσιά της πρεμιέρας θα πάει για τις 6 Ιανουαρίου. Ενώ στο σενάριο που δεν τα καταφέρει κόντρα στους Τσέχους και αποκλειστεί από την Χράντετς, τότε η πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη είναι στις 14 Οκτωβρίου. Ανακοινώθηκε λοιπόν και επίσημα σήμερα η αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας Παναθηναϊκός και Φυσιά. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα γίνουν κανονικά. Να θυμίσουμε το πρόγραμμα, γιατί είναι κοντά το πρωτάθλημα, την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ Ηρακλής στις 8, Καλαμάτα Άρης επίσης 8 και Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 10, και 23 Αυγούστου στο Παγκρίτιο ο Φιβόλος, 7.30 είναι το παιχνίδι το απόγευμα. Κυριακή 9 το βράδυ ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, αναβλήθηκε το Παναθηναϊκός και Φυσιά, και Κυριακή 9.30 το βράδυ στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας. Πάμε και σε ειδήσεις από την Super League. Χθες είχε βγει μια έντονη φημολογία ότι ο Ολυμπιακός θα έδιωχνε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος βέβαια ήταν σήμερα κανονικά στην προπόνηση. του Ολυμπιακού και μίλησε για τους παίχτες. Και αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων είναι ότι αφήνουμε πίσω τον αποκλεισμό από την Νάιμέγεν και στρέφουμε την προσοχή στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Ατρόμητο, τόνισε στις δηλώσεις του ο προπονητής του Ολυμπιακού. Για να δούμε τελικά αν τελικά ο Ολυμπιακός παρά τον αποκλεισμό του κρατήσει μέχρι νεωτέρα στον πάγκο του τον Μεντιλίμπαρ. Στον Πανετολικό δεν προχώρησε η μεταγραφή του Γάλλου επιθετικού Τωμά Ανρί, και αυτό γιατί ο Γάλλος Φορ δεν πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις και κυρίως τα εργομετρικά. Και πλέον ψάχνουν άλλο ποδοσφαιριστή για την κορυφή της επίθεσης στην ομάδα του Αγρινίου. Για τον Ολυμπιακό είπαμε για το θέμα με τη Λίμπαρ. Δημοσιεύματα από την Πορτογαλία αναφέρουν ότι θα ολοκληρωθεί η απόκτηση του Ντανιέλ Μπρακάτσα από την Sporting Λισαβόνας σε ένα ποσό κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός θα πάρει τον ποδοσφαιριστή, ενώ η ΑΕΚ συμφώνησε με την Rangers για τον Πεν Ράις, τον παραχωρεί δανεικό έναντι 500.000 ευρώ μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, και στη συνέχεια θα πάρει 1,5 εκατομμύριο από την οψίον αγοράς του ποδοσφαιριστή. Η ΑΕΚ, η οποία δαπάνησε 1,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει πριν από ένα χρόνο τον Πεν Ράις από τη Χάρτς, και τώρα θα τον δώσει σε ένα ποσό γύρω στα 2 εκατομμύρια, μια καλή συμφωνία για την Ένωση.

Πάμε για στο τοπικό ποδόσφαιρο, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οι ομάδες έχουν προχωρήσει την προετοιμασία για το νέο πρωτάθλημα τρίτης εθνικής που ξεκινά στις 27 Σεπτεμβρίου. Πολύ νωρίτερα ξεκινά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και το κύπελο Εραστεχνών. Ήδη έχουν γίνει τα πρώτα φιλικά. Μεσοβδόμαδα είχαμε τη νίκη των Χανίων επί του Πανακροτηριακού με 4-0. Τα Χανιά που εμφανίζονται ως το φαβορί για τον τίτλο στον κριτικό όμιλο της τρίτης εθνικής. Νίκη πέτυχε και ο ΑΟΑΝ επί της ΚΑΠΑ-19 του Όφη με 2-0 στο γήπεδο του Αγίου Νικολάου χθες το παιχνίδι, ενώ είναι όλα έτοιμα για το σήμερα, για το τουρνουά που θα διεξαχθεί στο γήπεδο του ΠΟΑ, το τουρνουά Στράτος Γεωργιάδης, μια διοργάνωση που αποτελεί φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο σύμβολο για την ομάδα του Ατσαλένιου, με έναν πραγματικά πολύ ξεχωριστό παράγοντα που έβαλε τη σφραγίδα του στο τοπικό ποδόσφαιρο και στην ομάδα του Ατσαλένιου. Μετέχουν στο τουρνουά ο ΠΟΑ, ο Αλμυρός και η Επισκοπή. Στις 5 το απόγευμα, σε λίγα λεπτά από τώρα, θα ξεκινήσει το τουρνουά με το παιχνίδι ΠΟΑ Αλμυρός. Στις 6 Επισκοπή Αλμυρός και στις 7 το παιχνίδι ΠΟΑ Επισκοπή. Επίσης σήμερα έχουμε φιλικό στις Αρχάνες ανάμεσα στον Γιούχτα και τη Χερσόνησο. Επίσης πολύ δυνατό φιλικό ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες θα μας εκπροσωπήσουν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Γενικά σήμερα, λόγω και της μεγάλης θρησκευτικής γιορτής αύριο, διεξάγονται έτσι πολλά φιλικά. 6 ώρα είναι το φιλικό του Γιούχτα με τη Χερσόνησο. Γιούχτας στο πρώτο φιλικό έχει κερδίσει 1-0 την ΚΑΠΑ-17 του Όφη. Χερσόνησο έφερε 0-0 με την ΚΑΠΑ-19 του Όφη. Σήμερα στις 6 τα Χανιά θα παίξουν με το νέο Κισαμικό, ενώ στις 6.30 ο Ρεθυμνιακός αντιμετωπίζει τον Ρωμανό. Και είναι και το φιλικό και το τουρνουά που αναφέραμε στην μνήμη του Στράτου Γεωργιάδη. Αυτά είναι τα φιλικά προετοιμασίας που θα διεξαχθούν σήμερα στα γήπεδα της Κρήτης. Λοιπόν, πάμε τώρα στον διεθνή χώρο, καθώς έχουν διαμορφωθεί πλέον τα ζευγάρια στα play-off τόσο του Europa όσο και του Conference League. Στο Europa League, εκτός βέβαια, υπάρχει μια εκκρεμότητα στο Europa League, είναι το παιχνίδι της Κλάτσβικ με τη Λεχ Πόζναν, η οποία έχει κερδίσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Η ρεβάνς θα γίνει απόψε 9 το βράδυ. Τα ζευγάρια που είναι ήδη γνωστά στην διοργάνωση στα play-off, εκτός από το Όφη Τσεσεκά, το οποίο είναι την προσεχή Πέμπτη 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο, σήμερα κυκλοφόρησαν για τα εισιτήρια, ξαναπούμε για τις τιμές γιατί έχω πάρει μηνύματα από φίλους ακροατές. 9 είναι και η Ρεβάς, 27 Αυγούστου στη Σόφια. Έχουμε λοιπόν για τα play-off του Europa League για Αγγελόνια Πολωνία, Σιμπέρια Γεωργία, Εγνάτη Αλβανία, Λίλεστρομ Νορβηγία, Ερυθρό Αστέρα Βικτόρια Πιλζέν, Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ, Μιάλμπι Σάλτσμπουργκ, Μπενφίκα Άρχου, Μπεσίκτα Ζαλγίρη, Κραϊόβα Αραράτ, Σεντρούιντεν Ομόνια και Τραμπζοσπορ Φερενσβάρος. Είναι τα ζευγάρια των play-off του Europa League. Στο Conference League τώρα, εκτός από τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, Παναθηναϊκός Χράντετς και ΠΑΟΚ Μπραν που θα γίνουν την ερχόμενη Πέμπτη, τα άλλα ζευγάρια είναι Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη, Αταλάντα Χαποέλ Τελαβίβ, Βίκιγκουρ Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Γάνδη Χιμπέρνιαν, Γκόρνικ Πολωνίας Μονακό, Λίνκον Λάρν,
Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ, Motherwell Freiburg, Midland Rijeka, Braga Austria Viennis, Nordjylland St. Gallen, Δυναμό Αλβανίας Πάφος, Drita Inter Club Escaldes, Rangers Jablonec, Shamrock Rovers Kuopio, Sion Ajax, Dvente Karabag, Tromso Brighton, Hajduk Split Rakov και Hearts Rapid Viennis και Χετάφε Παρτιζάν. Αυτά είναι τα ζευγάρια στα play-off του Conference League. Τώρα για τα εισιτήρια, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, να πω ότι σήμερα κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια, τα οποία μπορεί κάθε φίλαθρος να εξασφαλίζει με ηλεκτρονικό τρόπο, εκτός βέβαια αν έχετε πάρει διαρκείας. Οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας έχουν εξασφαλισμένη την είσοδο στο παιχνίδι Όφη Τσισεκά Σόφιας την επόμενη Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Τώρα για τα απλά εισιτήρια, οι τιμές ξεκινούν από 15 ευρώ στη θύρα 14, στην 7,5 το παιδικό, στις θύρες 9, 10, 12 και 13 κοστίζουν 20 ευρώ, στη θύρα 11 35, στις θύρες 3 και 19 40 ευρώ, στις θύρες 2 και 20 50 ευρώ, στη θύρα 1 στα VIP 70 ευρώ, 35 το παιδικό, και αντίστοιχα μισό ήταν και στις άλλες θύρες που ανέφερα το παιδικό. Τα VIP στην 1 κοστίζουν 80 ευρώ και στο Club VVIP στην 1 100 ευρώ. Αυτές είναι οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας. Οι φίλαθλοι που θέλουν να αγοράσουν εισιτήριο, των εισιτήριων του αγώνα Office SK. Φίλαθλοι που θέλουν να κάνουν την αγορά του εισιτηρίου μπορούν να μπαίνουν στο επίσημο site του Office, στην ενότητα εισιτήρια, και είτε από την ιστοσελίδα more.com. Μένουμε στο διεθνή χώρο. Πραγματικά ο Χρήστος Τζόλης έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα στα φιλικά της Arsenal, και ήδη πέρα από τον προπονητή του, τον Αρτέτα, μίλησε με πολύ καλά λόγια και μια παλιά δόξα της Arsenal, ο Γάλλος Thierry Henry, ο οποίος είπε για τον Τζόλι ότι, για να είμαι ειλικρινής, τον παρακολουθώ στενά από την ημέρα που πέρασε την πόρτα της Arsenal και είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος με όσα έχει δείξει μέχρι στιγμής. Η ένταση, η ικανότητα λήψης αποφάσεων, ο τρόπος που προσπαθεί συνεχώς να βλάψει τον αντίπαλο, είναι ήδη σε υψηλό επίπεδο. Μπορείτε να δείτε την ποιότητα που τον έκανε τόσο αποφασιστικό στο Βέλγιο. Το πέναλτι κόντρα στην Κόμο ήταν το τέλειο παράδειγμα της νοοτροπίας του. Απόλυτα ήρεμος, με απόλυτη αυτοπεποίθηση. Χωρίς νεύρα, χωρίς δράμα, απλώς απόλυτη συγκέντρωση. Ανέβηκε στο ύψος των περιστάσεων και εκτέλεσε το πέναλτι σαν να ήταν ρουτίνα. Αυτό το είδος η ψυχραιμία, η υποποίηση είναι σπάνια, ειδικά για ένα παίκτη που ακόμη προσαρμόζεται σε ένα νέο περιβάλλον. Και όταν βλέπεις το ποσό που πλήρωσε η Arsenal για τον Τζόλι, πρέπει να πω ότι ήταν πραγματική ευκαιρία. Για όσα ήδη προσφέρει και για την προοπτική που έχει να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, πρόκειται για εξαιρετική επιχειρηματική κίνηση. Και συνέχισε ο Ανρί για τον Τζόλι, δώστε του χρόνο, δώστε του την ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει, και οι οπαδοί της Arsenal

θα λατρέψουν να παρακολουθούν την εξέλιξη αυτού του παιδιού. Υπάρχει πραγματική ποιότητα και πραγματικός χαρακτήρας στον Τζόλι. Το πέναλτι που χτύπησε κόντρα στην Κόμο ήταν το τέλειο παράδειγμα της νοοτροπίας του. Και αυτά έτσι μεταξύ άλλων είπε ο Τιερί Ανρί για τον Χρήστο Τζόλι και τα λόγια του πραγματικά είναι πολύ κολακευτικά, αλλά νομίζω να τα αποκρίνονται και στην πραγματικότητα, γιατί αυτή τη φορά είναι πανέτοιμος ο Τζόλις για να παίξει και να πρωταγωνιστήσει στο αγγλικό ποδόσφαιρο και μάλιστα σε μια ομάδα πολύ πιο υψηλό επίπεδο από την Όριτς, όπου έκανε την πρώτη του προσπάθεια. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας τον καλό φίλο τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, πολύ μεγάλη γιορτή αύριο της Παναγίας. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Είναι η αγάπη που ήρθε...

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η τροχέα στην Κρήτη. Εν ώψη της αυριανής εορτής του 15 Αυγούστου, πέρα από τους τροχονομικούς ελέγχους, γίνονται και αλκοτέστ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου, σε προειδοποιητική απεργία αποχή από προληπτικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές, προχωράει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφοριακών από 17 έως 26 Αυγούστου, καθιστώντας αβέβαιο το στόχο ολοκλήρωσης των 25.500

0: Τηλεφωνικές απάτες κρούει η αστυνομία, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί για τα τηλεφωνήματα που δέχονται από άγνωστους αριθμούς, καθώς ενδέχεται να υπάρχει πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης για μίμηση φωνής οικείων προσώπων. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά στην Κρήτη και αύριο ανήμερα του 15 Αυγούστου. Σως περισυνελέγει ο κυβερνήτης αλλιευτικού που βυθίστηκε στην Ιεράπετρα. Δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση από το περιστατικό. Στις 18 Αυγούστου αρχίζει η διαδικασία κατάθεσης vouchers στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μαλεβιζίου. Πυρήνα μέτωπα μένονται σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Κροατία, με χιλιάδες ανθρώπους να απομακρύνονται από τα σπίτια τους και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Τοπικές νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές κυρίως στα βόρεια προβλέπει για αύριο στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη τοπικά η μέγιστη θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για τη μεγάλη γιορτή του 15 Αύγουστου. Με τα λιμάνια και τις εθνικές οδούς να καταγράφουν τη μεγαλύτερη κίνηση του φετινού καλοκαιριού. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα η τροχέα με αυξημένες περιπολίες σε όλο το δικό δίκτυο για την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών. Χιλιάδες πιστοί έχουν κατακλείσει ήδη την Τίνο, το νησί της Μεγαλόχαρης, στην Πάρο την Εκατονταπηλιανή, καθώς και την Παναγία Σουμελά στη Ρημαθία για τον απόψινο Μέγα Εσπερινό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Δεκάδες τα προσκυνήματα της Παναγίας και στην Κρήτη με τους πιστούς να προσέρχονται στη Μεγάλη Μάνα ζητώντας την προστασία της. Η αυριανή γιορτή της 15ης Αυγούστου πέφτει Σάββατο και αποτελεί υποχρεωτική αργία με το Υπουργείο Εργασίας να διευκρινίζει το καθεστώς αμοιβής για όσους εργαστούν. Σε τροχιά υλοποίησης, η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, επίσημο αίτημα επένδυσης, κατέθεσε ο ΑΔΜΙΕ

προς τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας των δύο χωρών, ανοίγοντας το δρόμο για τα επόμενα στάδια αδειοδότησης και χρηματοδότησης. Την ανάγκη ουσιαστικής θωράκισης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, μετά την καταστροφή που υπέστη η περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά,

0: 25 άτομα μετά από φωτιά που ξέσπασε στα πευκοδάση της νοτιοδυτικής περιοχής Λαντ, κοντά σε μια περιοχή που είχε ήδη καταστραφεί από μεγάλες πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έντονες παραμένουν οι αντιδράσεις στην Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου για τη σχεδιαζόμενη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Ανησυχίες εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Πολύ ισχυροί ως θυελώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο, Σάββατο 15 Αυγούστου, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής, αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε όλη την Κρήτη αύριο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγουστού, με την Κρήτη να κινείται σε ρυθμούς υψηλής τουριστικής ζήτησης και στις υποδομές φιλοξενίας, όπου καταγράφονται ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά. Μια σπουδαία νίκη για την ιστορική μνήμη και την προστασία του περιβάλλοντος πέτυχαν οι κάτοικοι στους Αρμένους από Κορώνου, καθώς οι τρεις πηγές στη θέση Πλάτανος χαρακτηρίστηκαν επισήμως ως ιστορικός τόπος από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Αναστάτωση στο σχεδιασμό των φορολογικών ελέγχων προκαλεί κινητοποίηση των εφοριακών που κατεβαίνουν σε απεργία αποχή από τις 17 έως και τις 26 Αυγούστου. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε σήμερα το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. Την κυπελούχο Βουλγαρίας, ΤΣΕΚΑ Σόφιας, θα αντιμετωπίσει όφη στα play-off του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την προσεχή 5η 20 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Σόφια. Σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των

εισιτηρίων του εντός έδρας Ευρωπαϊκού Αγώνα του Όφη με την ΤΣΕΣΕΚΑ με τιμές 15, 20, 35, 40, 50, 70, 80 και 100 ευρώ. Τοπικές νεφώσεις με ασθενείς, κατά κανόνα βροχές κυρίως στα βόρεια, προβλέπει για αύριο ανήμερα του 15 Αυγούστου στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Έως τις 9 θα είμαστε εδώ. Θα απολαύσουμε επιλεγμένα τραγούδια και φυσικά θα μοιραστούμε τις σκέψεις μας. Υπάρχουν στιγμές που περιμένουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή για να αισθανθούμε ότι κάτι κινείται στη ζωή μας. Περιμένουμε μια σημαντική απόφαση, μια μεγάλη ευκαιρία, ένα γεγονός που θα έρθει ξαφνικά και θα αλλάξει όλα όσα γνωρίζουμε. Όμως, αν κοιτάξουμε πίσω στο παρελθόν, θα δούμε πως οι περισσότερες αλλαγές δεν έγιναν με τυμπανοκρουσίες. Ξεκίνησαν από μικρές επιλογές που τότε μπορεί να έμοιαζαν ασήμαντες. Από μια διαφορετική σκέψη που μπορεί να είχαμε, από μια νέα συνήθεια, από μια στιγμή που αποφασίσαμε να δούμε τα πράγματα λίγο αλλιώς. Λέω λοιπόν απόψε να μιλήσουμε για αυτές τις μικρές μετακινήσεις που γίνονται μέσα μας και χωρίς να το καταλάβουμε μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια διαφορετική ζωή. Καλώς ήρθατε!

Κάποιες αποφάσεις στη ζωή δεν μοιάζουν σημαντικές τη στιγμή που τις παίρνουμε. Παράδειγμα, μία κουβέντα που είχατε να κάνετε και την αναβάλλατε. Ή να θέλετε να ζητήσετε μία συγγνώμη και δεν το κάνατε. Να δοκιμάσετε κάτι που φοβόσασταν. Να αφήσετε πίσω μία συνήθεια που δεν σας έκανε καλό. Πολλές φορές αυτές οι μικρές κινήσεις είναι αυτές που αλλάζουν σταδιακά την πορεία μας. Δεν καταλαβαίνουμε πάντα τη σημασία τους όταν συμβαίνουν, την ανακαλύπτουμε όμως αργότερα όταν κοιτάμε πίσω και βλέπουμε πως μία μικρή επιλογή ήταν τελικά η αρχή μιας νέας εποχής.

Δεν χρειάζεται πάντα να αλλάξουν όλα τα πράγματα γύρω μας για να νιώσουμε διαφορετικά. Μερικές φορές αρκεί να αλλάξει ο τρόπος που κοιτάμε τα πράγματα. Η ίδια ακριβώς κατάσταση μπορεί να μοιάζει διαφορετική όταν τη δούμε με περισσότερη ψυχραιμία ή με μεγαλύτερη κατανόηση. Δεν έχουμε πάντα τη δύναμη να επιλέξουμε τι θα συμβεί. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να επιλέξουμε πώς θα σταθούμε απέναντι στα γεγονότα. Και αυτή η αλλαγή, όσο απλή και αν φαίνεται ή όσο απλή και αν είναι, πιστέψτε με, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Έρχεται κάποια φάση στη ζωή μας που αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πως δεν χρειάζεται να αποδεικνύουμε συνεχώς ποιοι είμαστε. Σταματάμε λίγο να κυνηγάμε αυτή την αποδοχή των άλλων και δίνουμε περισσότερη σημασία σε αυτό που πραγματικά μας ταιριάζει. Δεν σημαίνει ότι αδιαφορούμε για τους άλλους, αλλά ότι γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Και αυτή η γνώση φυσικά και δεν έρχεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Χτίζεται σιγά σιγά, σταθερά, μέσα από επιλογές, εμπειρίες και στιγμές που μας κάνουν να βλέπουμε πιο καθαρά τον εαυτό μας.

Κάθε άνθρωπος έχει κάποιες συνήθειες που κουβαλά για χρόνια. Κάποιες από αυτές τον βοηθούν να προχωρά και κάποιες άλλες τον κρατούν πίσω χωρίς καμιά φορά να το καταλαβαίνει. Το δύσκολο δεν είναι πάντα να αλλάξουμε. Το δύσκολο είναι να αναγνωρίσουμε τι χρειάζεται να αλλάξουμε. Γιατί το γνώριμο, ακόμα και όταν δεν μας ωφελεί, συχνά μοιάζει ασφαλές. Χρειάζεται λοιπόν θάρρος για να αφήσουμε κάτι παλιό και να δημιουργήσουμε χώρο για κάτι καινούριο.

0: για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσο διαφορετικοί είστε από τον άνθρωπο που ήσασταν πριν από μερικά χρόνια? Ίσως κάποια πράγματα που κάποτε θεωρούσατε σημαντικά σήμερα να μην έχουν την ίδια θέση στη σκέψη σας. Ίσως να άλλαξαν οι προτεραιότητές σας, οι ανάγκες σας, ο τρόπος που βλέπατε τους ανθρώπους γύρω σας. Αυτή η αλλαγή δεν είναι απώλεια. Είναι ένα σημάδι ότι η ζωή συνεχίζεται μέσα μας. Γιατί ο άνθρωπος δεν μένει ποτέ ακριβώς ίδιος. Κάθε εμπειρία αφήνει πάντα κάτι καινούριο.

Μία νέα αρχή μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πάρα πολύ απλό. Από το να φροντίσουμε περισσότερο τον εαυτό μας. Από το να βρούμε χρόνο για όλα όσα αγαπάμε. Από το να σταματήσουμε να αναβάλουμε συνεχώς πράγματα που μας δίνουν χαρά. Οι αλλαγές που έχουν διάρκεια δεν είναι πάντα εντυπωσιακές. Είναι εκείνες που χωρούν φυσικά μέσα στην καθημερινότητά μας και γίνονται μέρος του τρόπου που ζούμε.

Κάποιοι άνθρωποι φοβούνται την αλλαγή επειδή τη συνδέουν μόνο με απώλειες. Αλλά κάθε αλλαγή κρύβει μία νέα δυνατότητα. Ξέρετε, όταν κάτι τελειώνει, πάντα δημιουργείται ένας χώρος για κάτι καινούριο. Όταν μία παλιά βεβαιότητα απομακρύνεται, μπορεί να εμφανιστεί μία νέα προοπτική. Δεν είναι εύκολο να αφήνουμε πίσω όλα όσα γνωρίζουμε. Είναι όμως ο μόνος τρόπος για να ανακαλύψουμε τι άλλο μπορεί να υπάρχει μπροστά μας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μέσα σε μόλις 24 με 48 ώρες οι λιμενικές αρχές της Κρήτης και της Γάβδου τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού διαχειριζόμενες 4 διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 242 αλλοδαπών. Οι ροές με αφετηρία, κυρίως στα παράλια της Λιβύης, οδήγησαν στη σύλληψη ενός 35χρονου φερόμενου ως διακινητή. Κάθε μετανάστης είχε καταβάλει στους διακινητές το ποσό των 1.500 έως 2.000 δολαρίων για την μεταφορά του στην Ελλάδα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που εκδηλώθηκε απόψε στα Σελιά Ρεθύμνου, με τις δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας θα βρεθούν οι αρχές και αύριο, καθώς οι θυελώδεις βόρειοι άνεμοι θα συνεχιστούν να σαρώνουν το νησί και ανήμερα του 15 Αυγούστου. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι ρηπές του ανέμου τοπικά στις νότιες περιοχές του νησιού θα προσεγγίσουν ή και θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι τροχαία στην Κρήτη για το 15 Αύγουστο, πέρα από τους τροχονομικούς ελέγχους, γίνονται και αλκοτέστ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. ΣΟΣ περισυνελέγει ο κυβερνήτης αλλιευτικού σκάφους που βυθίστηκε στην Ιερά Πέτρα, δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση από το περιστατικό. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο φορτηγό που μετέφερε ξυλία στο Καμερούν, όπως μεταδίδει η τοπική ραδιοτηλεόραση. Σε ποινή κάθειρξης 26 ετών έως ισόβια καταδικάστηκε ένας άνδρας από το Μανχάταν, ο οποίος δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του με μπαλτά και στη συνέχεια έζησε για περίπου ένα μήνα στο διαμέρισμά της στο Μπρούκλιν, έχοντας κρύψει εκεί τη διαμελισμένη σωρό της. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και Οστεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Έχουμε πει πολλές φορές αυτήν εδώ την εκπομπή πως η ζωή δεν αλλάζει πάντα με μεγάλες αποφάσεις. Καμιά φορά αλλάζει από μικρές καθημερινές επιλογές που επαναλαμβάνονται. Ο τρόπος που μιλάμε στους ανθρώπους, ο χρόνος που αφιερώνουμε σε όλα όσα έχουν αξία, η προσοχή που δίνουμε σε πράγματα που παλιότερα προσπερνούσαμε. Αυτές οι μικρές κινήσεις, όταν γίνονται σταθερά, δημιουργούν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Και κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι έχουμε ήδη φτάσει κάπου αλλού.

ξεκινήσουμε κάτι. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι λέμε πολλές φορές από Δευτέρα, λέμε από τον επόμενο μήνα ή τέλος πάντων λέμε όταν βρω το χρόνο. Και έτσι τι γίνεται, η αρχή μεταφέρεται συνεχώς όλο και πιο μακριά. Αυτή η αναβλητικότητα δεν είναι ό,τι καλύτερο. Η κατάλληλη στιγμή είναι απλώς εκείνη που αποφασίζουμε να κάνουμε το πρώτο μικρό μας βήμα. Όχι το τέλειο, όχι το μεγάλο, απλώς το πρώτο μικρό μας βήμα.

Υπάρχει μία ομορφιά στο γεγονός ότι κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να γίνει αύριο. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Αν τα ξέραμε όλα, ίσως η ζωή να έχανε ένα μέρος της μαγείας της. Οι αλλαγές, οι νέες γνωριμίες και οι απρόσμενες στιγμές είναι αυτά που κρατούν ανοιχτή την ιστορία μας. Δεν είμαστε μόνο όσα έχουμε ήδη ζήσει, είμαστε και όσα δεν έχουμε ακόμη συναντήσει.

Υπάρχουν αλλαγές που δεν τις καταλαβαίνουμε τη στιγμή που συμβαίνουν. Μία διαφορετική στάση απέναντι σε έναν άνθρωπο, ένας τρόπος σκέψης που αφήσαμε πίσω, μία συνήθεια που κάποτε θεωρούσαμε φυσιολογική και σήμερα δεν μας εκφράζει πια. Αυτές οι αλλαγές δεν έρχονται με μεγάλες ανακοινώσεις, προχωρούν αθόρυβα μέσα μας, μέχρι που κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι

Δεν είμαστε ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι που ήμασταν στο παρελθόν. Και αυτό φυσικά δεν πρέπει να μας φοβίζει, γιατί η εξέλιξη δεν είναι πάντα κάτι άσχημο. Μερικές φορές είναι απλώς μία ήρεμη απόδειξη ότι συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε, να μαθαίνουμε και να βλέπουμε τον κόσμο με μία διαφορετική ματιά.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
8: Ραδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Περιμένουμε από τη ζωή να μας δώσει ένα ξεκάθαρο σημάδι πριν προχωρήσουμε. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι οι επιλογές μας είναι οι σωστές, ότι δεν θα απογοητευθούμε, ότι δεν θα συναντήσουμε δυσκολίες. Αλλά αν κοιτάξουμε τις σημαντικότερες στιγμές μας, θα δούμε ότι σχεδόν ποτέ δεν υπήρχε απόλυτη βεβαιότητα. Υπήρχε μόνο η απόφαση να προσπαθήσουμε. Και φυσικά, τόλμη δεν σημαίνει ότι δεν φοβόμαστε, σημαίνει όμως ότι δεν αφήνουμε το φόβο αυτό να αποφασίζει για εμάς. Και κάποιες φορές αυτό το μικρό βήμα που κάνουμε παρά το φόβο, παρά την αμφιβολία, είναι εκείνο που ανοίγει μια εντελώς διαφορετική σελίδα στη ζωή μας.

Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι να αφήνουμε πίσω μία παλιά εικόνα του εαυτού μας. Εκείνο τον άνθρωπο που πιστεύαμε κάποτε ότι έπρεπε να είμαστε. Τις προσδοκίες που είχαμε δημιουργήσει ή που κάποιοι άλλοι είχαν δημιουργήσει για εμάς. Μεγαλώνοντας όμως ανακαλύπτουμε ότι δεν χρειάζεται να χωράμε πάντα σε ένα ρόλο που δεν μας ταιριάζει. Επιτρέπεται να αλλάξουμε γνώμη, επιτρέπεται να αναζητήσουμε κάτι διαφορετικό, επιτρέπεται να πούμε πως σήμερα θέλουμε κάτι άλλο από αυτό που θέλαμε χτες. Η αυθεντικότητα δεν βρίσκεται καθόλου στο να μένουμε ίδιοι για πάντα, αλλά στο να έχουμε το θάρρος να ακολουθούμε αυτό που πραγματικά αισθανόμαστε. Υπάρχει μία ιδιαίτερη δύναμη στους ανθρώπους που ξέρουν να ξεκινούν ξανά. Όχι επειδή δεν πληγώθηκαν ή επειδή δεν κουράστηκαν, αλλά επειδή κατάφεραν να μην αφήσουν μία δύσκολη στιγμή να γίνει η τελευταία σελίδα της ιστορίας τους.

Να σας πω ένα μυστικό. Όλοι περνάμε περιόδους όπου κάτι δεν πηγαίνει όπως το περιμέναμε. Μία προσπάθεια μπορεί να αποτύχει, ένα σχέδιο θα αλλάξει, μία πόρτα μπορεί να κλείσει. Εντάξει, εκεί φαίνεται ακριβώς η δύναμή μας. Όχι στο αν θα πέσουμε, αλλά στο αν θα βρούμε τον τρόπο να σηκωθούμε και να συνεχίσουμε. Κάθε νέα αρχή κουβαλά μαζί της κάτι πολύτιμο, τη γνώση όσων ήδη έχουμε περάσει.

0: σα δίχω άκρη.
1: Οι μεγαλύτερες αλλαγές δεν είναι αυτές που φαίνονται στους άλλους. Δεν είναι πάντα, ας πούμε, μία καινούρια εργασία ή μία μεγάλη απόφαση. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που έμαθε να λέει περισσότερο ναι σε όσα του κάνουν καλό και περισσότερο όχι σε όσα τον εξαντλούν. Μπορεί να είναι κάποιος που άρχισε να εκτιμά περισσότερο το χρόνο του ή τους ανθρώπους γύρω του και τις απλές στιγμές της ημέρας. Η ζωή αλλάζει πολλές φορές από μέσα προς τα έξω. Και όταν αλλάζει κάτι στον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, τότε σταδιακά αλλάζει και ο κόσμος.

0: κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της η σημερινή μας συνάντηση. Οι αλλαγές δεν έρχονται πάντα με τον τρόπο που τις περιμένουμε. Κάποιες φορές εμφανίζονται ήσυχα μέσα από μικρές αποφάσεις και στιγμές που εκείνη την ώρα μοιάζουν ασήμαντες. Όμως αυτές οι μικρές κινήσεις είναι που δημιουργούν λίγο-λίγο τον άνθρωπο που τελικά γινόμαστε. Εύχομαι να κρατήσετε χώρο για καινούργιες σκέψεις, νέες εμπειρίες και εκείνες τις μικρές αλλαγές που μπορούν να φέρουν κάτι όμορφο στη ζωή σας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη και σας αφήνω απόψε με τα λόγια της Λένα Χόρν. Δεν είναι το φορτίο που σε συνθλίβει, είναι ο τρόπος που το κουβαλάς. Καλό σας βράδυ!
1: Η ώρα είναι 9.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Νότια Κρήτη, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε απόψε στην περιοχή Σελίων του Δήμου Αγίου Βασιλείου έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις κινούμενη απειλητικά προς την παραλιακή ζώνη. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, προκαλώντας ταχύτατη εξάπλωση του πύρινου μετόπου μέσα από αγροτοδασικές εκτάσεις. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της άμεσης απειλής για κατοικημένες και τουριστικές περιοχές, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε νωρίτερα τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. Το μήνυμα κάλεσε όλους όσοι βρίσκονται στις περιοχές Φωτεινάρη και Παραλία της Σούδας να απομακρυνθούν αμέσως. Ως δρόμος διαφυγής ορίστηκε ο παραλιακός αγιοβασιλιάτικος δρόμος με κατεύθυνση προς την παραλία προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα πολιτών και τουριστών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, συνεπικουρούμενες από πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και υδροφόρες. Αυτή την ώρα το μέτωπο βρίσκεται προς οριοθέτηση, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ καθοριστικές οι ρήψεις νερού από τα 4 εναέρια μέσα που λάμβαναν μέρος στην επιχείρηση. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας θα βρίσκονται και αύριο οι αρχές στην Κρήτη. Θυελώδεις βοριάδες θα συνεχίσουν να σαρώνουν το νησί ανήμερα του 15 Αύγουστου. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι ρηπές του ανέμου τοπικά στις νότιες περιοχές του νησιού αναμένεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία στο δηληστήριο του Αποσελέμη μετά την βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε χθες το βράδυ. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, η τροφοδοσία των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης της Ανατολικής Κρήτης ξεκινά και πάλι μέσα στις επόμενες ώρες, επαναφέροντας τη ροή του νερού στους καταναλωτές. Ο 15 Αύγουστος αποτελεί το Πάσχα του καλοκαιριού για την Ελλάδα, συνδυάζοντας την κορύφωση της μαζικής εξόδου των αδιούχων από τα αστικά κέντρα με το πανελλήνιο προσκύνημα στην κοίμηση της Θεοτόκου. Χιλιάδες πιστοί σειραίουν σε εμβληματικά ιερά προσκυνήματα όπως την Τίνο, την Πάρο, την Παναγία Σουμελά και σε τοπικούς ναούς. Δεκάδες είναι τα ιερά προσκυνήματα και στην Κρήτη, όπου πιστοί κάθε ηλικίας προσκυνούν ευλαβικά, ανάβουν κεριά και συμμετέχουν στις λιτανίες και τις ιερές ακολουθίες. Την ίδια ώρα τα τουριστικά καταλήμματα αγγίζουν οριακές πληρότητες κοντά στο 100%. Σημαίο στόλιστος, ο Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας στην Τίνο υποδέχεται τους πιστούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό που έχουν φτάσει στο νησί ταπεινοί προσκυνητές στη χάρη της Παναγίας. Φόρος τιμής στη Μεγαλόχαρη αλλά και στην Έλλη αύριο, καθώς συμπληρώνονται 86 χρόνια από τον τορπιλισμό του καταδρομικού από Ιταλικό υποβρύχιο. Θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο κενοτάφιο της Έλλης, όπως και προσκλητήριο νεκρών. Εξάλλου η φρεγάτα

Κατέπλεψε σήμερα στην Πάρο προκειμένου να λάβει μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο στην Εκατονταπηλιανή. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η τροχέα εν ώψη του 15 Αυγούστου. Πέρα από τους τροχονομικούς ελέγχους γίνονται και αλκοτέστ και τη διάρκεια της ημέρας.

0: Η απόφαση αυτή αποτελεί τη δικαίωση ενός επίμονου αγώνα που δίνει η τοπική κοινωνία εδώ και περισσότερα από 4 χρόνια για τη διάσωση του φυσικού και πολιτιστικού της πλούτου. Στο διεθνή χώρο, στην Ιταλία, μεγάλη πυρκαγιά στα περίχωρα του Κόμο που εκκοινώθηκαν κτίρια. Στη Δυτική Γερμανία, περίπου 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώθηκε κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Την ίδια ώρα, οι γαλλικές αρχές απομάκρυναν περισσότερα από 500 άτομα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στα πευκοδάση της νοτιοδυτικής περιοχής Λαντ, κοντά σε μια περιοχή που ήδη έχει καταστραφεί από μεγάλες πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία έχουν ανασταλεί έως αύριο το πρωί λόγω της τέφρας από τη συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα της Έτνας, η οποία έχει αναγκάσει εκατοντάδες πτήσεις να ακυρωθούν ή να αλλάξουν δρομολόγιο την περασμένη εβδομάδα. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε σήμερα το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. Στις αθλητικές ειδήσεις, την κυπελούχο Βουλγαρίας Τσεσεκά Σόφιας θα αντιμετωπίσει ο Οφής στα play-off του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την 5η 20 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Σόφια. Σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων του εντός έδρας ευρωπαϊκού αγώνα του Όφη με την Τσεσεκά Σόφια, στα οποία τιμώνται από 15 έως και 100 ευρώ. Η Άρτεμις Βασιλάκη αγωνίζεται απόψε στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι με στόχο το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση. Τοπικές νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές κυρίως στα βόρεια προβλέπει για αύριο ανήμερα του 15 Αυγούστου στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νότια Κρήτη τοπικά η μέγιστη θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Radio Crete 101,5.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θαλασσά.
0: Radio Crete.

Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 11.

Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 1.